Όλα τα γράμματα που έγραψε ο πατέρας Αντώνιος εκείνη την εποχή στο μεγαλύτερο αδερφό του ήταν γεμάτα θλίψη. Παραθέτουμε εδώ μερικές περικοπές από αυτά. Έλαβα το γράμμα σου με το οποίο μου δίνεις ευλογία να συνεχίσω να κουβαλάω το σταυρό της Ηγουμενίας με εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και με συμβουλεύεις να υποταχθώ στο θέλημά του και στο δικό σου. Σου εξομολογούμε όμως την αδυναμία μου. Κάθε μέρα σχεδόν με πιάνει απόγνωση από το βάρος της ευθύνης. Η επιχειρηματολογία του επισκόπου ίσως είναι λογική. Όταν κάποιος όμως βυθίζεται στην άβυσσο, τότε περισσότερο χρειάζεται η σωστική βοήθεια παρά η επιχειρηματολογία πως ο πνιγμός θα είναι ωφέλιμος. Σε ευχαριστώ πολύ για το γράμμα και το κουράγιο που μου δίνεις, γιατί με πιάνει η απελπισία. Σε ένα άλλο γράμμα του έγραφε: «Πάπουσκα, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με για τα απερίσκεπτα σχέδιά μου. Το ξέρω καλά πως οι κακοί αυτοί λογισμοί βγαίνουν από την καρδιά μου, μα τι μπορώ να κάνω. Θα ήταν καλύτερα για μένα να κουβαλάω υπομονετικά το βάρος που φορτώθηκα, όπως κάνουν τα άλογα ζώα, ως ότου καταρρεύσω. Δεν έχω φτάσει ακόμα όμως σε αυτό το πνευματικό επίπεδο. Αν για τις σωματικές αρρώστιες επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κανείς διάφορα μέσα για να ανακουφίζεται, τότε αφού η ψυχή μου υποφέρει, γιατί να μην μπορώ να φροντίσω για αυτήν? Οι αρρώστιες μου δεν σταματούν ποτέ να με ταλαιπωρούν. Αν ο Κύριος θέλει να μου προσθέσει κι άλλες, γεννηθεί το θέλημά του. Όσο κι αν προσπαθώ να βρω ανακούφιση όμως, αν ο Θεός δεν με ελευθερώσει από τα βάσανά μου, μπορεί να το κάνει αυτό άνθρωπος. Στην αρχή νόμιζα πως δεν μπορούσα να ζήσω ούτε ένα χρόνο στο Μαλογιαροσλάβετς. Είμαι εδώ όμως 5 χρόνια κιόλας. Ακόμα και τώρα δεν ξέρω τι μου επιφυλάσσει το μέλλον. Σου ζητώ να μου κάνεις μια χάρη, να εύχεσαι για μένα στο Θεό για να μπορέσω να υπακούσω στη λογική». Άλλη φορά έγραφε: «Σου ζητώ να είσαι μεγαλόψυχος και να συγχωρέσεις την προηγούμενη μα και την τωρινή μου λιποψυχία. Τι να κάνω, η θλίψη δεν με εγκαταλείπει. Μου φαίνεται πως θα τελειώσω τη ζωή μου άρρωστος σωματικά και ψυχικά. Είναι πολύ σκληρό για μένα αυτό τον καιρό, αλλά δεν μπορώ να βρω ούτε ανακούφιση ούτε παρηγοριά. Ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ως ιερέα σε τούμε ειρήνη για τους άλλους, ειρήνη ημίν, μα δεν μπορώ να την βρω για τον εαυτό μου. Γι' αυτό και η ψυχή μου είναι πολύ ταραγμένη».

Μετάφραση επιμέλεια κειμένων Πέτρος Μπότσης. Την εκπομπή παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτορου Σωτήρος Χριστού Κερκύρας.

ευτυχισμένος ο άνθρωπος που τεμαχίζεται και προσφέρεται στους άλλους, που χύνεται και ποτίζει τους άλλους. Όταν ο καιρός της δοκιμασίας του έλθει, δεν θα τρομάξει, δεν θα έχει να φοβηθεί τίποτε. Ήδη θα έχει καταλάβει ότι μέσα στην ιερουργία της αγάπης ο άνθρωπος κατά χάριν μελίζεται και δεν διαιρείται, αισθύεται και ουδέποτε δαπανάται. Έχει γίνει κατά χάριν Χριστός.

Ιούνιο του 1977, ο Πολύκαρπος παρέμεινε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας μετά από σοβαρή καρδιακή έμβολη. Στην πόρτα του θαλάμου δέσποζε η επιγραφή «Απαγορεύεται η είσοδος». Απ' έξω ήταν πάντα κάποιος ιερεύς ή διάκονος για να υποχρεώνει τις εκατοντάδες από ανήσυχους επισκέπτες να μην παραβιάζουν την εντολή. Ωστόσο, σχεδόν όλες τις ώρες κάποιος ή κάποιοι επισκέπτες θα ήταν μαζί του, γιατί δεν εννοούσε ο ίδιος να συμμορφωθεί. Δεν ήθελε να λυπήσει κανέναν, αλλά και δεν ήθελε να χάνει ευκαιρίες επαφής. Και σε αυτές τις δύσκολες ώρες ήξερε να παραμερίζει τον εαυτό του και να νοιάζεται για τους άλλους, χωρίς καμιά ανησυχία ή γογγισμό ή διαμαρτυρία, και μάλιστα με αισθήματα ευγνωμοσύνης για όλους. Μια γυναίκα ήρθε στο σπίτι μου κλαίγοντας. Ο άνδρας της την παρατούσε με δύο παιδιά για μια άλλη κοπέλα. Μια κατάσταση φοβερή. Σκέφτηκα να του πω στον δεσπότη να μιλήσει στον ιερέα του χωριού, να μιλήσει εκείνος στην οικογένεια της κοπέλας. Τηλεφώνησα. Ο Πολύκαρπος έδειξε αμέσως ενδιαφέρον για την υπόθεση. Μίλησε με κάποιον ιερέα που προφανώς ήταν κοντά του, βρήκε το τηλέφωνο του χωριού κλπ. Μιλήσαμε κανένα τέταρτο για αυτήν την υπόθεση. Σε μια ώρα μαθαίνω ότι την ώρα που μου τηλεφωνούσε και φαινόταν πολύ καλά, ήταν στο κρεβάτι με έμφραγμα και με όλους τους γιατρούς από πάνω του. Πώς μπορώ να ξεχάσω τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος μετά από ενός μηνός νοσηλεία του στο νοσοκομείο λόγω καρδιολογικών προβλημάτων που είχε, και ενώ έπρεπε να προσέχει την υγεία του, μαθαίνοντας ότι πέθανε ο πατέρας μου, ξαφνικά εμφανίστηκε στην ωραία πύλη του ναού του χωριού για να τελέσει την νεκρόσιμη ακολουθία. Στους ανθρώπους του περιβάλλοντός του που τον ήλεγχαν γιατί δεν προσέχει την υγεία του, απαντούσε στερεότυπα χαμογελώντας: «Ω, πεθερές μου γίνατε». Μόλις δε άρχισε λίγο να αναλαμβάνει δυνάμεις, δε δίστασε να χρησιμοποιήσει πολλές φορές εκεί και το επιτραχύλι του πνευματικού. Ήταν λοιπόν δικαιολογημένη η ολόψυχη ανταπόκριση του κόσμου στην ανυπόκριτη αγάπη του ποιμένα τους. Πλήθος επισκέπτες κάθε ηλικίας πέρασαν από το νοσοκομείο για να τον δουν ή έστω να γράψουν μια εγκάρδια ευχή στο βιβλίο επισκεπτηρίου που είχε ανοιχθεί. Νέοι άνθρωποι που είχαν στην τρυφερή τους καρδία την έγνοια να αμβλύνουν τη δυσκολία του εγκλεισμού του στο νοσοκομείο, του έφεραν εκεί με διάθεση παιγνιώδη ακόμα και αστεία μικροδωράκια.

μαθητές του Χριστού γύρισαν από την αποστολή τους, εκτός που ήταν κουρασμένοι από τους κόπους που είχαν υποστεί, πολιορκούντο τόσο πολύ από τα πλήθη που προσέτρεχαν σε αυτούς, ώστε ουδέ φαγήν ευκαίρουν, όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και τότε ο Ιησούς, αφού άκουσε από αυτούς όσα επίησαν και εδίδαξαν, τους λέγει: «Δε φταίει εμείς κατηδίαν εις έρημον τόπον και αναπάβεσθε ολίγων». Και ο Θεάνθρωπος ακόμη έστελνε τους στενούς του συνεργάτες σε ανάπαυση. Και αμέσως αναπηδά το ερώτημα: πόσες φορές ο Πολύκαρπος πήρε τη μηνιαία του άδεια να ξεκουραστεί? Πόσες φορές έκαμε ταξίδια αναψυχής για λίγη ανάπαυλα? Ή τέλος, πόσες φορές ενδιαφέρθηκε να ειδεί ονομαστούς γιατρούς για να προσέξει την υγεία του, να ειδεί τον εαυτό του? Σε δύσκολη καμπή της υγείας του, φίλος καρδιολόγος στην Πάτρα τον έπεισε να πάει για εγχείρηση καρδιάς στην Αμερική. Ανέθεσε τότε ο Πολύκαρπος σε συνοδό κληρικό να φροντίσει, φτάνοντας στην Κέρκυρα, για τις διαδικασίες. Όταν επέστρεψε όμως εκεί, τον κύκλωσαν οι συνήθεις ανάγκες της αέναης προσφοράς και ματαιώθηκε το ταξίδι. Ο Πολύκαρπος πήρε τη ζωή του εντελώς ανάποδα. Θέλησε να μισήσει τις χαρές εκείνες που πνίγουν μέσα τους τη φωτιά της Θείας Αγάπης, και πίστεψε στον Θεό και τον αγάπησε με όλη του την ψυχή, και σαν επέκταση αγάπησε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και κυριεύτηκε και σαν σώμα και σαν πνεύμα από έναν έρωτα ουράνιο. Γι' αυτό και μπόρεσε να κάνει τη ζωή του θείου παρανάλωμα. Γι' αυτό και πέτυχε με δάκρυα και βογγητά και αγωνίες αιμάτινες τη μεταβολή του εαυτού του σε άνθρωπο Θεού, υπακούοντας στο θέλημα του Ιησού, στο θέλημα του εραστή της ψυχής του.

τρόπο που αντιμετώπιζε τις ασθένειες του σαρκείου του είναι ενδεικτική η μαρτυρία ενός επισκέπτη σε γιορτή του. Εκείνη την ημέρα είχε γρήπη και υψηλό πυρετό. Το σώμα του ψινόταν, τα κόκαλά του πονούσαν, είχε υπερένταση. Παρ' όλα αυτά, δέχθηκε τις ενοχλήσεις των επισκεπτών του και απαντούσε με τα χαράς στα πολυάριθμα τηλεφωνήματα. Αποφεύγοντας τις τιμές και θέλοντας να είναι αβαρής στους ανθρώπους, δεν ήθελε να γιορτάζει επίσημα την ημέρα της γιορτής του και να δέχεται επισκέψεις και δώρα. Γι' αυτό και συχνά αυτή τη μέρα απομονωνόταν στο μοναστήρι της Παλαιοκαστρίτσας. Όταν όμως διαπίστωσε ότι και εκεί τον ανακάλυπταν και πήγαιναν να του ευχηθούν και ακόμη ότι στενοχωριόνταν όσοι δεν μπορούσαν να τον βρουν, αποφάσισε να παραμένει στη Μητρόπολη. Δεν έπαβε να ευχαριστεί τον κόσμο και να αντεύχεται. Με μυστήρια δύναμη μετέτρεπε τη λύπη σε χαρά, τη θλίψη σε ηρωισμό. Κατέστρεφε την ζωή του για να συζητάει περιστατικά τη ζωή των επισκεπτών του χωρίς παράπονο, χωρίς γογγισμό, χωρίς κατήφια, αλλά με απεριόριστη αγάπη και με γλυκό χαμόγελο. Ζωντανό παράδειγμα αισιοδοξίας σε δύσκολες στιγμές. Το μυστικό της χαράς βρίσκεται στην πίστη και στην ήρεμη και φωτεινή συνείδηση. Ήταν ζώσα παρένεση. Ο Δεσπότης είχε όλη τη νύχτα κολικό του νεφρού και δεν κοιμήθηκε. Ωστόσο το πρωί ήλθε νωρίς στη λειτουργία στον Άι Προκόπη, όπου βρισκόμασταν με μαθήτριες των κατηγητικών σχολείων και μιλούσε με τα παιδιά και γελούσε, ενώ ήταν κατακίτρινος. Σε πρόσωπο που αντέδρασε για αυτή τη θυσία, απάντησε ελέγχοντάς το σεμνά: «Βρε παιδάκι μου, γέροντας έχω». Τα καρδιακά επεισόδια όμως ήταν πολλά και δεν έγιναν ακριβώς όλα γνωστά.

Ο βαθμός της καταδαπανήσεώς του ήταν τόσο ανησυχητικός, ώστε στις αρχές του 1983 του έγραψαν πνευματικά του παιδιά, μετά από πολλή σκέψη και προσευχή, για να τον παρακαλέσουν θερμά να αναπαυθεί λίγο. Τη σπάση είναι γνωστό πόσο καταπονείτε τον εαυτό σας, φορτώνοντάς τον με διαρκώς αυξανόμενη προσφορά στους άλλους και εργασίες δυσανάλογες για τη σωματική κατάσταση και αντοχή σας. Δεν έχουμε την πληροφορία πώς μπορούμε με παρησία να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Τόσο σας πικραίνουμε συχνά και μη κατανοώντας πλήρως την κατάστασή σας, θα ξεγελούσατε και έμπειρους ακόμη, προσθέτουμε κόπο. Αναλογιζόμαστε όμως τα τελευταία επεισόδια, τα συνδυάζουμε με εκείνα του 1977 και τολμούμε, με σεβασμό πάντα, να ζητήσουμε να αποσυρθείτε για λίγες μέρες από τα καθήκοντά σας. Η ανάπαυσή σας πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει ασφαλώς όχι μόνο την υγεία σας, αλλά και την αντιμετώπιση των διαφορών προβλημάτων. Παρακαλούμε με σεβασμό να δίνετε λίγο περισσότερη άνεση στον εαυτό σας. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Δρίνου Πόλεως Πογονιανής και Κονίτσης, κυρός Σεβαστιανός, σημείωνε: «Πολλάκι τον παρεκάλουν να μειώσει τον φόρτο της εργασίας του και των δραστηριοτήτων του. Πώς να το κάνει όμως, αφού είχε ζυμωθεί παιδιώθεν με την αγάπη προς τον Χριστό και την Εκκλησία του?» Ο τελευταίος χρόνος του ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Αν από τον ευλογημένο κοινό εορτασμό του Πάσχα στην Κεφαλονιά φάνηκε το έλεος του Θεού για τη θυσία του κατά την άσκηση της τοποτηρητίας εκεί, δοκιμασίες αλλεπάλληλες ωστόσο στη Μητρόπολη του και πειρασμοί πνευματικών του παιδιών τον χτύπησαν αλίπητα. Στο προτελευταίο ταξίδι του βρέθηκα μαζί του στην Κεφαλονιά μέσα Φεβρουαρίου 1984, σημειώνει ο πατήρ Κωνσταντίνος Σουρβίνος, όπου ήταν τότε τοποτηρητής. Εκεί ένιωσα πόσο πονούσε τους κληρικούς του. Τότε υπήρχε μια υπόθεση για κάποιο κληρικό της Μητροπόλεως μας. Εκεί λοιπόν, σε ένα φτωχικό σπίτι που

γέρον Σοφρόνιο Σαχάροφ. Μοιράστηκε με τον ταπεινό και αγαπώντα Ιησού το βάρος όλου του κόσμου. Ο Κύριος πρόσθετε στεφάνους του στεφάνους, βάσανα πατρικά. Ο ίδιος έβλεπε πως έφευγε. Προετοίμαζε λίγο και τους άλλους. Μετά την τελευταία ομιλία του των τριών ιεραρχών, κάτω στην χριστιανική εστία, έκανε αναφορά στη διαδοχή του. Φαινόταν ότι γνώριζε πως θα πεθάνει. Στην τελευταία γιορτή του Φεβρουάριου 1984, δυσκολεύτηκε να πάει από το γραφείο στην τραπεζαρία, γιατί τα πόδια του ήταν πολύ πρισμένα. Όταν φτάσαμε και έπεσε στην πολυθρόνα, ήταν αδύνατον να ανεβεί στο υπνοδωμάτιο. Κατά την ετοιμασία φαγητών και γλυκών για αυτή την τελευταία γιορτή από την εθελόντρια Θεόνη Καρίδη, κάποιες δασκάλες που τη βοηθούσαν αντέδρασαν για τη σαραβαλιασμένη ηλεκτρική κουζίνα του δεσποντικού, που η πόρτα του φούρνου της δεν έκλεινε και στηριζόταν με ένα ξύλο. Το δήλωσαν ότι δεν θα ξαναψήσουν σε αυτήν για να πετύχουν να αγοράσει καινούρια. Χαμογέλασε και τις βεβαίωσε με σημασία που μόνο ένα μήνα μετά κατάλαβαν: δεν θα ξαναμαγειρέψετε εδώ. Μετά τους πρώτους χαιρετισμούς στους καρουσάδες, πέρασε να δει τον υπέργυρο ιερέα πατέρα Ιωάννη Κλαδά. Ο ίδιος του ζήτησε την τελευταία ευχή του. Του απάντησε: «Εγώ θα φύγω πριν από σένα, Παπαγιάννη». Έφυγε πράγματι λίγες μέρες αργότερα, ενώ ο Παπαγιάννης το ερχόμενο καλοκαίρι.

ψυχές του Μάρτη του 1984, για χάρη νέων που τους γνώριζε από νήπια. Ένας ήταν ο γιος της μαγείρισσας των Συσιτίων, πήγε στην αερολέσχη της Κέρκυρας, όπου γινόταν επίδειξη. Δέχτηκε αυτό που εκείνοι λογάριαζαν τιμή και προσφορά. Να μπει σε αεροπλάνο και να του κάνουν το γύρο όλης της μάντρας του. Κατέβηκε κατάχλωμος, ως νεκρός, από αυτόν τον από τα ψηλά αποχαιρετισμό. Δεν θα έκλεινε το μήνα.

που σπαραζόταν από μεγάλο εκκλησιαστικό διχασμό, η Εκκλησία χρειάστηκε εποπτιαματικό, διακριτικό και μεγάλης αγάπης. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και η Ιερά Σύνοδος γνώριζαν καλά τη σύνεση και το ήθος, την ικανότητα και την εμπειρία του Πολυκάρπου και του ανέθεσαν το έργο της τοποτηρητίας εκεί, έργο μεγάλου σταυρού, και προσέφερε ο ιεράρχης την ψυχή αυτού υπέρ των προβάτων. Πήγε τοποτηρητής σε μία περίοδο βασανιστική για τη ζωή του λόγω της υγείας του. Είχε προβλήματα περισσότερο από τους άλλους που το απέφυγαν. Όμως στις ανήσυχες επιφυλάξεις των φίλων του είπε χαρακτηριστικά: «Έχω δικαίωμα να αρνηθώ? Πώς μπορώ να δείξω απήθεια στη φωνή της Εκκλησίας προσέχοντας τον εαυτό μου? Ο Θεός φροντίζει για την υγεία μου περισσότερο από μένα». Τόσο ήταν το βάθος της πίστεως και η αφοσίωσή του στην Εκκλησία. Όταν η Ιερά Σύνοδος τον διόρισε τοποτηρητή, κατά μεσής σε ίντριγκες, πάθη, φατρίες, το βάρος ήταν για την υγεία του ασήκωτο. Όμως ο Πολύκαρπος Βαγενάς το απεδέχθη. Ταξίδευε ακατάπαυστα, δίχως ανάπαυση. Συνέχιζε να παρευρίσκεται και στα δύο πίμνια, στους δύο λαούς, σε όλες τις ακροτοπιές, επίσκοπος υπηρέτης με το λέντιο στα χέρια. «Σκέψου και λίγο την υγεία σου. Δεν αντέχεις, θα καταπέσεις», του τηλεφώνησε λίγες μέρες πρωτύτερα ο φίλος του Μητροπολίτης Ίδρας. «Καλύτερα να πέσω με την εικόνα της Παναγίας παρά να κλείσω τα μάτια μου σε ένα νοσοκομείο», ήταν λόγια αυταπαρνήσεως, λόγια ποιμενάρχου της Ορθοδοξίας.

άσκηση της διακονίας του στην Κεφαλονιά, λέει ο Κεφαλονίτης πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ανδρέας Τσάκωνας. Για να καταλάβει κανείς και να αξιολογήσει το μεγαλείο του και το μέγεθος της προσφοράς του, πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελέγει το ποτήρι της, καθώς και το κλίμα που επικρατούσε κατά τον πρώτο εκείνο καιρό στην Κεφαλονιά. Η εκκλησία της Κεφαλονιάς εξέπεμπε σήμα κινδύνου. Την αληθινή τραγωδία της άλλωστε μπορεί να τη διαγνώσει κανείς και πίσω από τα λιτά και μετρημένα λόγια του ανακοινοθέντος της Ιεράς Συνόδου, του σχετικού με την απόφαση της διαρκούς Ιεράς Συνόδου 10 Φεβρουαρίου 1982, με την οποία ετίθετο σε διαθεσιμότητα ο τότε Μητροπολίτης Κεφαλινίας προς ειρήνευση του εκεί τεταραγμένου λαού και χάριν γενικότερου συμφέροντος της Εκκλησίας, προνοούσης όπως προληφθεί τυχόν επιδείνωσης της καταστάσεως. Για τη δήθεν ασέβεια εκ μέρους του τότε Μητροπολίτου Προκοπίου προς το λείψανο του Αγίου Γερασίμου, η Ιερά Σύνοδος αργότερα εξέδωσε απόφαση αθωωτική.

πνευματική πατρότης και ολοκαύτωση. Δίος και Πολιτεία, Πολυκάρπου Αρχιερέως, Μακαριστού Μητροπολίτου Κερκύρας. Κείμενα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παντοκράτου Ρωσοτήρος Χριστού Κερκύρας. Παραγωγή

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε Ελληνοπούλες με ηρωική ψυχή. Στη σημερινή μας εκπομπή, με την βοήθεια της Σωσάνας Νάστου, που είναι μαθηματικός, θα γνωρίσουμε κάποιες Ελληνοπούλες με ανδρεία ψυχή. Αυτές, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, αγωνίστηκαν με γενναιότητα για να κρατήσουν την αγνότητα, την πίστη, την αγάπη προς τον Χριστό. Τελικά το όνομά τους καταχωρήθηκε στην χωρία των νεομαρτύρων. Η ζωή τους, και μάλιστα κατά τον χρόνο του μαρτυρίου των, παρουσιάζει εντυπωσιακά υπερφυσικά σημεία. Ξεκινούμε με μια γενναία Ελληνοπούλα που έζησε τον 18ο αιώνα, την Ακυλίνα.
1: Η Αγία Ακυλίνα, που μαρτύρησε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1764, καταγόταν από τα μέρη της Θεσσαλονίκης, από ένα χωριό καλούμενο Ζαγκλιβέρι. Κάποια μέρα συνέβη ο πατέρας της Αγίας να μαλώσει με κάποιο Τούρκο γείτονά του και πάνω στο θυμό του τον χτύπησε και τον σκότωσε. Τότε τον έπιασαν οι εξουσιαστές του τόπου και τον πήγαν στον Πασά της Θεσσαλονίκης για να τον θανατώσει. Εκείνος όμως τούρκεψε και έτσι απέφυγε το θάνατο. Τότε η Ακυλίνα ήταν ακόμη μωρό. Καθώς όμως μεγάλωνε, ο πατέρας της πιεζόταν από τους Τούρκους να την κάνει μωαμεθανή. Η μητέρα της όμως, σαν γνήσια χριστιανή που ήταν, φρόντισε ώστε η κόρη της να γαλουχηθεί από πολύ νωρίς στη χριστιανική πίστη. Όταν λοιπόν κάποια μέρα ο πατέρας της φώναξε την Αγία και τη ζήτησε να αλλαξοπιστήσει, εκείνη του απάντησε με γενναιότητα: «Μήπως νομίζεις πως είμαι ολιγόπιστη σαν και σένα, ώστε να αρνηθώ τον ποιητή και πλάστη μου, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος υπέμεινε για μας σταυρό και θάνατο? Να μην γίνει ποτέ αυτό. Εγώ είμαι έτοιμη να υπομείνω κάθε βάσανο, ακόμη και θάνατο, για την αγάπη του Χριστού μου». Ο πατέρας της τότε πήγε στους Τούρκους και τους είπε πως δεν κατάφερε να αλλάξει την πίστη της κόρης του και πως την παρέδιδε στα χέρια τους. Πράγματι, οι Τούρκοι έστειλαν ανθρώπους τους να πάρουν τη μάρτυρα και να την οδηγήσουν μπροστά στον Κρητή. Εκεί η Αγία ομολόγησε την πίστη της, με αποτέλεσμα ο Κρητής να θυμώσει τόσο που πρόσταξε να τη δέσουν σε ένα στήλο και να τη μαστιγώσουν. Όμως η Αγία δεν λύγησε και τότε οι Τούρκοι άρχισαν με κολακίες και υποσχέσεις να προσπαθούν να της αλλάξουν την πίστη της. Η μάρτης όμως έμενε σταθερή και τότε ήρθε δεύτερη διαταγή να τη μαστιγώσουν. Και πάλι όμως η Αγία άντεχε με μεγάλη γενναιότητα. Τότε ένας από τους Τούρκους της είπε: «Ή τούρκεψε ή θα συντρίψω τα κόκαλά σου ένα-ένα». Τότε η Αγία του απάντησε: «Και τι ωρέχτηκα από την πίστη σας, ώστε να αρνηθώ εγώ το Χριστό μου, ή από ποια θαύματα της πίστης σας να πιστέψω?» Ακούγοντας αυτά τα γενναία λόγια, οι Τούρκοι άρχισαν να ραβδίζουν τη μάρτυρα για τρίτη φορά, τόσο πολύ που όταν σταμάτησαν, η Αγία ήταν σχεδόν νεκρή. Τότε την έλυσαν από το στήλο και την έδωσαν σε κάποιο χριστιανό να την πάει στη μητέρα της. Εκεί, μπροστά στη μητέρα της, η Αγία είπε: «Ιδού, κατά τη συμφωνία που είχαμε, φύλαξα την ομολογία της πίστης μου και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου. Το πάντιμο λείψανο της Αγίας άρχισε να ευωδιάζει, καθώς και όλος ο δρόμος από τον οποίο περνούσαν, πηγαίνοντας να το ενταφιάσουν, ενώ τη νύχτα κατέβηκε φως από τον ουρανό και έλαμπε πάνω στον τάφο της Αγίας Ακυλίνας σαν άστρο λαμπερό».
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Η Αγία Ακυλίνα νίκησε και ανήκει στην χωρία των αμαρτύρων. Τώρα που θα πάμε, σε ποια Αγία?
1: Στην Αγία Κυράννα.
0: Προχωρούμε.
1: Η Αγία Κυράννα, που μαρτύρησε στις 28 Φεβρουαρίου του 1751, καταγόταν από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Ήταν πολύ όμορφη και σεμνή. Ο μισόκαλος όμως διάβολος τη φθόνησε για την αρετή της και μη μπορώντας να τη μολύνει με αισχρούς λογισμούς και άτοπες πράξεις, βρήκε όργανο της κακίας του έναν αγαρινό γενίτσαρο που μάζευε τα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής. Αυτός ο αγαρινός κυριεύτηκε από σατανικό έρωτα για την Κυράννα και άρχισε να την κολακεύει με διάφορους τρόπους για να πετύχει τον σκοπό του. Της έταζε να της δώσει ό,τι ήθελε, πολύτιμα φορέματα και πολλά άλλα καλά, ενώ τη φοβέριζε πως αν δεν δεχόταν θα τη βασάνιζε, ακόμα και θα τη θανάτωνε. Η Αγία όμως, έχοντας στο νου και στην καρδιά της μόνο το Χριστό, δεν νοιαζόταν καθόλου για όλα όσα της έλεγε. Βλέποντας λοιπόν ο αγαρινός πως δεν κατορθώνει το σκοπό του, συμφώνησε με άλλους γενίτσαρους και άρπαξαν ξαφνικά την κόρη και την πήγαν στον Κρητή της Θεσσαλονίκης, στον οποίο ψευδομαρτύρησαν πως η Αγία υποσχέθηκε να τον παντρευτεί και να αλλάξει την πίστη της. Η μάρτης έστεκε ατάραχη και ο μοναδικός λόγος που είπε στους Τούρκους που τη φοβέριζαν ήταν «Εγώ είμαι χριστιανή και έχω νυμφίο μου τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, στον οποίο προσφέρω ως πρίκα την παρθενία μου και αυτόν επόθησα και ποθώ εκ νεότητός μου και για την αγάπη του είμαι έτοιμη να χύσω και το αίμα μου. Ακούσατε λοιπόν την απόκρισή μου και πλέον άλλο λόγο μην περιμένετε να σας πω». Αφού είπε αυτά, η Αγία σιώπησε και άρχισε να προσεύχεται νοερά να την ενδυναμώσει ο Χριστός ως το τέλος. Βλέποντας η αγαρινή το αμετάθετο της γνώμης της, την έβαλαν στη φυλακή και κάθε φορά πήγαιναν εκεί και τη χτυπούσαν. Άλλος με ξύλο, άλλος με μαχαίρι, άλλος την κλώτσαγε, έως ότου την άφηναν σχεδόν νεκρή. Τις νύχτες δε, ο δεσμοφύλακας την κρεμούσε από τις μασχάλες, παρόλο που είχε αλυσίδες στα χέρια της, και αρπάζοντας ό,τι ξύλο έβρισκε, την έδερνε μέχρι που κουραζόταν και την άφηνε κρεμασμένη.
0: Πολλά βασανιστήρα υπέφερε.
1: Η Αγία όμως είχε τόσο υπομονή, ησυχία και σιωπή που όλοι πίστευαν πως βασανιζόταν κάποια άλλη στη θέση της. Μάλιστα, στη φυλακή υπήρχαν και άλλοι Εβραίοι και Τούρκοι οι οποίοι έλεγχαν το δεσμοφύλακα επειδή τυραννούσε την Αγία τόσο βάναυσα. Εκείνος όμως, όσο τον παρακαλούσαν, τόσο περισσότερο τη βασάνιζε. Οι γενίτσαροι δε πολλές φορές άφηναν τις τιμωρίες και προσπαθούσαν να δώσουν στην Αγία να φάει για να μην πεθάνει. Όμως η μάρτης δεν δεχόταν να φάει τίποτα, όσο και αν την παρακαλούσαν οι άλλοι χριστιανοί που ήταν στη φυλακή. Την 7η μέρα πήγαν πάλι οι γενίτσαροι και άρχισαν να τυραννούν την Αγία. Τότε κάποιος χριστιανός μαζί με κάποιες τουρκάλες φυλακισμένες άρχισαν να φοβερίζουν το δεσμοφύλακα πως θα τον καταδώσουν στον Πασά επειδή άφηνε ανθρώπους απ' έξω να μπαίνουν στη φυλακή και να βασανίζουν κρατουμένους. Πράγματι, ο δεσμοφύλακας φοβήθηκε και δεν επέτρεψε στους αγαρινούς να βασανίσουν την Αγία. Εκείνοι όμως παραπονέθηκαν στον Αλίμπεϊ, ο οποίος με τη σειρά του φώναξε στο δεσμοφύλακα. Τότε ο τελευταίος, γεμάτος θυμό, άρπαξε την Αγία, την κρέμασε και με μία ξύλινη σχίζα άρχισε να τη χτυπά πολύ δυνατά. Ύστερα την άφησε κρεμασμένη και ζήτησε από κάποιο χριστιανό να του κάνει καφέ. Ο χριστιανός εκείνος άρχισε να τον επιπλήττει για την ασπλαχνία που έδειξε, τόσο που τον έκανε να κλάψει. Τότε, την ώρα που η Αγία ήταν ακόμη κρεμασμένη, έλαμψε φως στη φυλακή που κατέβαινε από τη σκεπή σαν αστραπή και περικυκλώνοντας το σώμα της μάρτυρος ξεχύθηκε σε όλη τη φυλακή και τη φώτισε σαν να έμπαινε μέσα όλος ο ήλιος. Ο δεσμοφύλακας τότε άρχισε να τρέμει από το φόβο του και ζήτησε από το χριστιανό εκείνο να ξεκρεμάσει την Αγία, η οποία είχε ήδη πεθάνει. Τότε το φως χάθηκε και μια άρρητη ευωδία ξεχύθηκε στη φυλακή. Ο χριστιανός έλυσε τα χέρια της Αγίας και την επόμενη μέρα την ενταφίασαν έξω από την πόλη, ενώ τα φορέματά της τα μοίρασαν για αγιασμό και σωτηρία των χριστιανών.

0: Και τώρα θα παρουσιάσουμε μια συγκινητική περίπτωση με την νεομάρτυρα
1: Αγία Ελένη από τη Σινώπη.
0: Μάλιστα.
1: Η Αγία Ελένη καταγόταν από την ωραία Σινώπη, τη Μητρόπολη των Ποντιακών Πόλεων, και ήταν κόρη της ευσεβούς οικογένειας Μπεκιάρη. Οι γονείς της την ανέθρεψαν με φόβο Θεού και μέσα στην καθαρή ψυχή της εμφύτεψαν τη θερμή αγάπη προς τον Ιησού Χριστό. Ιδιαίτερα στην ανατροφή της επέδρασε ο θείος της, αδελφός του πατέρα της, που δίδασκε τότε στο ελληνικό κρυφό σχολείο της Σινώπης. Στα 15 της χρόνια διακρινόταν για την υπακοή στους γονείς της και την αγάπη της στο Χριστό. Μια μέρα η μητέρα της την έστειλε να αγοράσει νήματα για το κέντημα. Στο δρόμο για το κατάστημα υπήρχε το σπίτι του Κούζογλου Πασά, διοικητού της Σινώπης. Την ώρα που περνούσε η Ελένη, ο Πασάς την είδε από το παράθυρο και τον τράβηξε τόσο η ομορφιά της που διέταξε αμέσως και την έφεραν μπροστά του. Τότε προσπάθησε 2 και 3 φορές να τη μιάνει, αλλά μια αόρατη δύναμη τον απομάκρυνε. Ένα αόρατο τείχος προστάτευε την Ελένη. Ήταν το τείχος της προσευχής. Ο αγαρινός δεν απελπίστηκε και διέταξε τους στρατιώτες του να την κρατήσουν στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της κρατήσεως, η Αγία κατόρθωσε να ξεφύγει από την προσοχή των στρατιωτών και να πάει στους γονείς της, στους οποίους διηγήθηκε τι της συνέβη. Όταν ο Πασάς αντιλήφθηκε την απόδρασή της, έγινε έξω φρενών και άρχισε να απειλεί τους πάντες και τα πάντα. Κάλεσε τους δημογέροντες και τους ζήτησε να του φέρουν την Ελένη, γιατί διαφορετικά θα επακολουθούσε σφαγή των Ελλήνων της Σινώπης.
0: Φοβερός ήταν αυτός ο Πασάς, φοβερός.
1: Οι δημογέροντες κάλεσαν τον πατέρα της Αγίας και του ζήτησαν να παραδώσει στον Πασά την κόρη του για το καλό του συνόλου. Ο πατέρας της, αφού ενίσχυσε κατάλληλα την κόρη του, την παρέδωσε σαν νέος Αβραάμ στον Πασά. Και πάλι ο Βδελιρός προσπάθησε να τη μιάνει, αλλά πάλι το ίδιο εμπόδιο. Ένα αόρατο τείχος γύρω από την κόρη τον εμπόδιζε, ενώ μία αόρατη δύναμη τον αποθούσε. Η Αγία προσευχόταν θερμά. Έλεγε μυστικά τον εξάψαλμο, τον οποίο γνώριζε απ' έξω, καθώς και άλλες προσευχές. Την επόμενη μέρα πάλι ο Πασάς βρέθηκε μπροστά στο ίδιο εμπόδιο και τότε διέταξε να κλείσουν την Αγία στις φοβερές υγρές φυλακές της Σινώπης. Η καρδιά του Πασά σκλήρανε συνεχώς. Τα μάτια του δεν έβλεπαν το θαύμα. Η ψυχή του δεν συνερχόταν, αλλά αντιθέτως φούντωνε για να μολύνει την Αγία. Έτσι, την επόμενη μέρα της φυλάκησης πήγε στη φυλακή με την ελπίδα να πετύχει τον πονηρό σκοπό του. Αλλά και πάλι ο νυμφίος Χριστός προστάτευσε την νύμφη του. Πάλι το αόρατο τείχος, πάλι η θεία δύναμης τον αποθούσε. Υπερβολικά οργισμένος ο Πασάς διατάζει να τη βασανίσουν και να τη θανατώσουν. Το ιερό και εμπάνσεμπτο λείψανό της το τοποθέτησαν κατόπιν μέσα σε ένα σάκο και το έριξαν στη θάλασσα. Αυτό όμως, αντί να βυθιστεί, επέπλεε, ενώ ουράνιο φως κατέβαινε από τον ουρανό και φώτιζε το ιερό λειψανό της. Οι Τούρκοι τα έχασαν και άρχισαν να φωνάζουν πως η Γιαούρισα καίγεται. Το λείψανο συνέχισε την πορεία του μέχρι που έφτασε στην τοποθεσία Γάη, όπου λόγω του βάθους της θάλασσας τα νερά είναι μαύρα. Εκεί βυθίστηκε. Ύστερα από μερικές μέρες, ένα ελληνικό πλοίο είχε αγκυροβολήσει κοντά στην τοποθεσία Γάη. Το τρίτο βράδυ, ο φύλακας του πλοίου παρατήρησε ότι από τον πυθμένα εξέρχονταν φως. Νόμισε ότι στον πυθμένα της θάλασσας υπήρχε μεγάλος θησαυρός από χρυσό. Ειδοποίησε τον πλοίαρχο και με δίτες ανέλκυσαν το θησαυρό. Αλλά αντί φθαρτού θησαυρού από χρυσό, βρήκαν σπουδαιότερο θησαυρό, το σάκο με το τίμιο λείψανο της Αγίας Ελένης. Άνοιξαν το σάκο και βρήκαν την τίμια κεφαλή της Αγίας αποκομμένη από το υπόλοιπο σώμα, στη κορφή ένα καρφί μπηγμένο και μία τρύπα από καρφί. Οι άνομοι, αφού είχαν βασανίσει την Αγία, έμπηξαν δύο καρφιά στο κεφάλι της και την αποκεφάλισαν.
0: Πω, τρομερό βασανιστήριο αυτό, τρομερό.
1: Ο πλοίαρχος, επειδή φοβήθηκε τους αγαρινούς, επιβίβασε το τίμιο σώμα της Αγίας σε παραπλέον πλοίο που έφευγε με Έλληνες στη Ρωσία και τη τίμια κάρα της τη μετέφερε κρυφά στο ναό της Παναγίας στη Σινώπη. Στον τόπο που βυθίστηκε μέσα στη θάλασσα βγήκε σαν πίδακας γλυκό νερό, αγίασμα, και από τότε η περιοχή εκεί ονομάστηκε Αγιάσματα. Η Αγία της Κάρα έκανε πολλά θαύματα στη Σινώπη. Ιδιαίτερα, όταν υπέφεραν από πονοκεφάλους, καλούσαν τον ιερέα, ο οποίος έφερνε την Αγία Κάρα, έψαλε παράκληση και αγιασμό και θεραπεύονταν ο πονοκέφαλος. Ο πρόεδρος Χρήστος Καφαρόπουλος, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφερε την τίμια κάρα της Αγίας και την τοποθέτησε στο ναό της Αγίας Μαρίνας στην Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκης. Εκεί παραμένει μέχρι σήμερα, ευωδιάζει και θαυματουργεί, ενώ η μνήμη της εορτάζεται την 1η Νοεμβρίου.

Πολύ συγκινητικά ήταν όλα αυτά που μας διηγήθηκε η Σουσάννα. Στην περίπτωση της Αγίας Ακυλίνας είδαμε και ένα εξαίσιο υπερφυσικό σημείο. Στον τάφο της σκήθηκε ουράνιο φως και φαντάζομαι διάφοροι Τούρκοι και αλόπιστοι που το έβλεπαν πόσο θα τιμούσαν τη χριστιανική πίστη, θα απορούσαν. Επίσης στην περίπτωση της Αγίας Κυράνας είδαμε εκεί που ήταν κρεμασμένη να πέφτει πάλι φως από τον ουρανό και το φως αυτό να σκορπίζεται σε όλη τη φυλακή σαν να μπήκε ένας ήλιος μέσα στη φυλακή και συγχρόνως να ακολουθεί μετά και υπέροχη ευωδία. Και η συγκινητική περίπτωση με την Ελένη που είχε τη σωματική ωραιότητα και την ψυχική, η Αγία Ελένη από τη Σινώπη, που κάθε φορά που κινδύνευε η αγνότητά της, μία αόρατη δύναμη αποθούσε τον Πασά και την προστάτευε. Και το καταπληκτικό που δεν το βλέπουμε πολλές φορές στους βίους των Αγίων, στο βυθό που έπεσε το λείψανό της στο μαρτυρικό, ανέβλησε από τον βυθό αγίασμα. Ας έχουμε λοιπόν τις ευχές της Αγίας Ακυλίνας, της Αγίας Κυράνας και της Αγίας Ελένης από τη Σινώπη. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

χριστιανοί γονείς και ο ανάδοχος φέρουν ευθύνη για την κατήχηση και την αύξηση στην πίστη του νέου μέλους της Εκκλησίας σε περίπτωση νήπιο βαπτισμού. Γι' αυτό και τις υποσχέσεις πριν από το βάπτισμα τις δίνει ο ανάδοχος. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς δεσμάς και τον ρωτάει αν αποτάσσεται τον σατανά, αν αποκηρύττει κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά, με τα έργα του και με τη λατρεία του. Ο κατηχούμενος βεβαιώνει δημόσια τρεις φορές πως αποτάσσεται τον σατανά και με αυτόν τον τρόπο κλείνει συμβόλαιο με τον Θεό και την Εκκλησία, πως έκοψε κάθε σχέση με τον σατανά και τα πονηρά έργα του. «Απεταξάμιν, τον αποκήρυξα», επαναλαμβάνει ακόμη τρεις φορές. Ο ιερέας τότε προτρέπει τον κατηχούμενο ή τον ανάδοχό του, αν ο βαπτιζόμενος είναι νήπιο, να προχωρήσει σε πράξη γεμάτη συμβολισμό και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Ο κατηχούμενος φυσάει τότε και φτύνει τρεις φορές προς δεσμάς. Με τον τρόπο αυτό διακηρύσει όχι μόνο ότι έκοψε κάθε σχέση με τα πονηρά έργα του σατανά, αλλά και ότι αισθάνεται αηδία και αποτροπιασμό για κάθε τι που έχει σχέση με τον σατανά. Μάλιστα σε τέτοιο βαθμό ώστε τον φτύνει κατά πρόσωπο. Ύστερα από την απόταξη του σατανά ακολουθεί η σύνταξη του Χριστού. Ο ιερέας στρέφει τον κατηχούμενο προς Ανατολάς και το απευθύνει τρεις φορές την ερώτηση: «Συντάσσει το Χριστό, είσαι με το μέρος του Χριστού». Ο κατηχούμενος δίνει τότε επίσημη διαβεβαίωση τρεις φορές πως είναι πρόθυμος να συγκαταλέξει τον εαυτό του στα μέλη του Χριστού, στην Εκκλησία. «Συντάσσομαι». Αλλά ο ιερέας τον ερωτά και πάλι τρεις φορές: «Συνετάξω το Χριστό». Και εκείνος δίνει πάλι τρεις φορές την ίδια διαβεβαίωση: «Συνεταξάμιν». Ο συγκινητικός διάλογος ανάμεσα στον ιερέα και στον κατηχούμενο δεν σταματάει εδώ. Τώρα ο ιερέας πρέπει να εξακριβώσει αν ο κατηχούμενος έχει ριζωθεί στην ορθόδοξο πίστη. Γι' αυτό τον ερωτά: «Και πιστεύεις αυτό?» Τότε ο κατηχούμενος αναφωνεί: «Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Τον πιστεύω σαν Βασιλέα μου και Θεό μου». Όμως από τον κατηχούμενο απαιτούνται λεπτομέρειες για το θέμα της πίστης. Πρέπει να δώσει περισσότερες εγγυήσεις πως η πίστη του είναι συγκεκριμένη και περιλαμβάνει όλα τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκαν από τις Οικουμενικές Συνόδους. Γι' αυτό το λόγο ο κατηχούμενος πρέπει να απαγγείλει το σύμβολο της πίστης μας, το πιστεύω, και μάλιστα με δυνατή φωνή, για να το ακούσει όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, με την οποία υπογράφει εκείνη τη στιγμή ιερό συμβόλαιο. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ενώπιον του λαού του Θεού πως η πίστη του είναι η πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή πίστη στον ένα και τριαδικό Θεό και στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που περιλαμβάνει την ομολογία του ενός βαπτίσματος εις άφεσιν αμαρτιών, την προσδοκία της Ανάστασης των νεκρών και της ζωής του μέλλοντος αιώνος. Η όλη προετοιμασία για το βάπτισμα κλείνει με την προτροπή του ιερέα και προσκύνησον αυτό. Ο βαπτιζόμενος ανταποκρίνεται σε αυτή την προτροπή με τα λόγια: «Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον».
Απόταξη λοιπόν του σατανά, σύνταξη με τον Χριστό, ομολογία της ορθόδοξης πίστης, προσκύνηση του Τριαδικού Θεού, δηλαδή αναγνώρισή του ως μόνου Κύριου της στη ζωή. Όλα αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη ευθύνη των γονέων και των αναδόχων στην περίπτωση που κάποιο νήπιο οδηγείται στο Άγιο Βάπτισμα. Οι γονείς και το πρόσωπο που αναδέχεται τον βαπτιζόμενο από την Ιερά Κολυμβήθρα δίνουν ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας την υπόσχεση πως θα τον κατηχήσουν στην ορθόδοξη πίστη και πως θα τον εισαγάγουν βαθμιαία σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Είναι πραγματικά μεγάλη η ευθύνη και η αποστολή των γονέων και του αναδόχου. Με την υπογραφή αυτού του συμβολέου με την Εκκλησία, ο ιερέας δοξολογεί το όνομα του Θεού για το μεγάλο γεγονός. Ευλογημένος ας είναι ο Θεός που θέλει να σωθούν όλοι και να γνωρίσουν την αλήθεια τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Η ιερή ακολουθία κλείνει με την ευχή του ιερέα να αξιώσει ο Θεός τον κατηχούμενο να βαδίσει προς το Άγιον Φώτισμα και να τον αξιώσει της μεγάλης δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Βγάλε από πάνω του την παλαιότητα και κάνε τον καινούριο στην αιώνια ζωή. Γέμισε τον με τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος για να ενωθεί με τον Χριστό σου και να μην είναι πλέον παιδί της αμαρτίας αλλά παιδί της βασιλείας σου.

Οι γονείς και οι ανάδοχοι δεν μένουν μόνοι στην εκκλησία. Έρχεται συμπαραστάτης των η Ορθόδοξη Ενορία, στην οποία ανήκουν. Με τη λειτουργική της ζωή, με κατηχητικές ευκαιρίες που προσφέρει στα νεαρά μέλη της. Αυτό αποτελεί καθήκον των ποιμένων και βασικό στοιχείο της ζωής της Ενορίας, στα πλαίσια της οποίας όλα τα χαρίσματα των μελών του σώματος χρησιμοποιούνται προς οικοδομή. Συνεπώς, όλοι στην Ενορία γίνονται συμμέτοχοι στην ευθύνη για την πνευματική αύξηση των νεαρών αδελφών τους, ο καθένας ανάλογα με το χάρισμα που έλαβε από τον Θεό. Συμπαραστάτης στο ίδιο έργο έρχεται και το μάθημα των θρησκευτικών όπου αυτό υπάρχει. Γιατί το μάθημα αυτό, στην περίπτωση Ορθοδόξων παιδιών, οφείλει πάντοτε να αναφέρεται στην Ορθόδοξη κατήχηση και στη συνειδητή ένδεξη των παιδιών στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τούτο γιατί η θρησκευτική αγωγή των παιδιών προσδιορίζεται από τους γονείς των, όχι από την πολιτεία. Και επειδή οι γονείς με τον υπιοβαπτισμό ενεπιστεύθησαν την πνευματική αύξηση των παιδιών τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία, το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος των θρησκευτικών, τα διδακτικά βιβλία, οφείλουν απαραίτητος να αναφέρονται στα βασικά σημεία της Ορθόδοξης πίστης, τα απαραίτητα για την συνειδητή ένταξη των παιδιών στην Εκκλησία. Είναι αυτονόητο πως οι δάσκαλοι των θρησκευτικών πρέπει να ανήκουν ουσιαστικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν συμβαίνει αυτό, η Εκκλησία πρέπει να έχει την δυνατότητα επέμβασης. Διαφορετικά, καταπατούνται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα των γονέων. Το μάθημα των θρησκευτικών δεν εκπληρώνει την αποστολή του. Σε αυτή την περίπτωση, το κράτος επεκτείνει την αρμοδιότητά του και σε θέματα θρησκευτικής συνείδησης και γίνεται ολοκληρωτικό. Βασική βοήθεια στην πνευματική αύξηση των παιδιών είναι το Ορθόδοξο Παιδικό Βιβλίο και το Ορθόδοξο Παιδικό Περιοδικό. Αποτελούν πολύτιμο βοηθό στο έργο της κατήχησης και της εισαγωγής των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας. Υπογραμμίζουμε και πάλι πως με το να οδηγούν οι γονείς τα παιδιά τους στο βάπτισμα, δηλώνουν με αυτή την πράξη πως επιθυμούν να τα εισαγάγουν από τη μικρή τους ηλικία στη ζωή της Εκκλησίας, που είναι ζωή εν Χριστώ κοινωνίας. Όχι κάποια θρησκευτική ζωή ιδιωτικού χαρακτήρα. Αν τα κρατήσουν μακριά από τη λειτουργική και κατηχητική ζωή της Εκκλησίας, παραβαίνουν την ιερή υπόσχεση που έδωσαν στον Θεό ενώπιον της Εκκλησίας όταν τα οδήγησαν στο ιερό βάπτισμα. Αυτό αποδεικνύει πως η συμπαράσταση της Εκκλησίας, για την οποία έγινε λόγος, δεν αποτελεί επέμβαση στα καθήκοντα των γονέων, ούτε παραβίαση του δικαιώματός των να δίνουν στα παιδιά των τη θρησκευτική αγωγή που οι ίδιοι επιθυμούν. Αντίθετα, όταν παρουσιάζονται επεμβάσεις της πολιτείας αντίθετες με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας, τούτο αποτελεί παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γονέων. Οι γονείς και οι ανάδοχοι έγιναν εγγυητές προκειμένου να τελεστεί το Άγιο Βάπτισμα και να προσληφθούν τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Ανέλαβαν συνεπώς την υποχρέωση να φροντίσουν με κάθε τρόπο να εισαγάγουν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας σε ολόκληρη τη ζωή της Εκκλησίας. Αν δεν τα παρακινήσουν να λαμβάνουν μέρος στην κατηχητική κίνηση της Εκκλησίας, αν δεν οδηγήσουν τα παιδιά τους οι ίδιοι
στην Εκκλησία γίνονται επίορκοι ενώπιον του Θεού και της Εκκλησίας. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγεί η συγκινητική ιερά ακολουθία των κατηχουμένων.

ακούτε την εκπομπή «Πνευματική ζωή». Μετά από το Άγιο Βάπτισμα ακολουθεί και άλλο ιερό μυστήριο, το Άγιο Χρίσμα, που μεταδίδει στο νεοφώτιστο το Άγιο Πνεύμα, προκειμένου να οπλιστεί για τον πνευματικό αγώνα στον οποίον καλείται. Με το Άγιο Βάπτισμα εισέρχεται ο άνθρωπος στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και γίνεται μέτοχος της καινής κτήσεως, της νέας δημιουργίας. Όμως πρέπει να λάβει κανείς και το Άγιο Πνεύμα, όπως οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή. Έτσι βλέπω

αποτελεί την απαρχή της Βασιλείας του Θεού και μετοχή στη ζωή του Χριστού, που ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει πάντοτε σε αυτά τα τρία ιερά μυστήρια: βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία, εσωτερική ενότητα, και γι' αυτό δεν στερεί τη Θεία Ευχαριστία από τα μικρά παιδιά. Η θέση αυτή της Ορθοδοξίας εκφράζεται στην ευχή του Ιερού Χρίσματος: «Συ που και τώρα ευδόκησες να αναγεννήσεις τον δούλον σου, τον νεοφώτιστο, με νερό και με πνεύμα», αναφέρει η ευχή, «και που του χάρισες τη συγχώρηση των αμαρτημάτων, όσα έπραξε θεληματικά ή αθέλητα, συ λοιπόν, Δέσποτα, εύσπλαχνε Βασιλέα των πάντων, χάρισε σε Αυτόν και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού Σου». Ο βασικός σκοπός του μυστηρίου του Χρίσματος δηλώνεται στη συνέχεια της ίδιας ευχής: «Τήρησέ τον μέσα στο δικό σου αγιασμό, ασφάλισέ τον στην ορθόδοξο πίστη, λύτρωσέ τον από τον πονηρό και από όλα τα τεχνάσματά του, τήρησε την ψυχή του με το σωτήριο φόβο σου μέσα στην αγνότητα και στη δικαιοσύνη, για να σε ευαρεστήσει με κάθε λόγο και έργο, για να γίνεις Υιός και κληρονόμος της επουρανίου σου βασιλείας». Η σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον πνευματικό αγώνα του πιστού εναντίον των δυνάμεων του πονηρού. Ο άνθρωπος αισθάνεται τον σωτήριο φόβο του Θεού και με την συμπαράσταση του Αγίου Πνεύματος αγωνίζεται να διατηρηθεί στην αγνότητα και τη δικαιοσύνη και να ευαρεστήσει το Θεό με κάθε έργο και λόγο και να γίνει Υιός και κληρονόμος της επουρανίου βασιλείας. Γι' αυτό και ονομάζεται Αραβώνας. Σε αυτό τον πνευματικό αγώνα πρέπει ο άνθρωπος να διαθέσει όλες του τις δυνάμεις. Γι' αυτό και πρέπει ολόκληρος να αγιαστεί και να σφραγιστεί σαν περιουσία του Θεού, κατοικητήριον και ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτή τη σημασία έχει το ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία σφραγίζει με το Άγιο Μύρο όλα τα μέλη του νεοφώτιστου και μεταδίδει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, καθιστώντας τον ολοκληρωτικά χαρισματικό, έτοιμο για την καινούργια ζωή εν Χριστώ. Αυτή είναι η ιερή πανοπλία με την οποία η Εκκλησία ενδύει κάθε νέο μέλος της.

στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που μας ακούσατε, καθώς επίσης και τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα.

με λογισμό και μόνιρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι μαζί με τη συντροφιά στον ήχο του Θανάση Παντελιού και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Θα συνεχίσουμε το θέμα για την αγιότητα, για ένα όνειρο λησμονημένο, προσπαθώντας εμείς να μην το ξεχάσουμε αλλά να το έχουμε πάντα στη ζωή μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν σήμερα τη συζήτηση που είχε γίνει πριν 3 χρόνια στο Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν με αξιόλογους ομιλητές, όπως σας έλεγα και την προηγούμενη φορά, και θέμα ακριβώς την αγιότητα. Θα ακούσουμε σήμερα μερικά από αυτά που είπε ο πρωτοπρεσβύτερος Αδαμάντιος Αυγουστίδης, μερικά από αυτά που είπε ο Αλέξανδρος Καριώτογλου, ο οποίος είναι συγγραφέας και θεολόγος, καθηγητής, με αυτά που είπε ο κύριος Ιωσήφ Βιβυλάκης, με ομιλία του πατρός Σταύρου Κοφινά, της Γαλάτιας Γρηγοριάδου, της Αγγελικής Μαστρομιχαλάκη. Θα τα δούμε λοιπόν στην πορεία.

Είχε μιλήσει λοιπόν τότε ο πατήρ Αδαμάντιος Αυγουστίδης με θέμα αγιότητα και ενηλικίωση, ψυχολογική και ποιμαντική προσέγγιση. Περίπου λοιπόν είχε πει τα εξής, περίπου: κάθε απόπειρα προσέγγισης αυτού που συμβατικά ονομάζουμε πορεία προς την αγιότητα πρέπει να διέπεται εκ προημίου από την προσπάθεια αποφυγής μερικών θεμελιωδών λαθών. Τέτοια λάθη μπορεί να γίνουν υπό την επίρρεια μιας νοοτροπίας που στηρίζει τις αξιολογήσεις της στην απόλυτη διάκριση μεταξύ ιερού και βέβυλου, μεταξύ εκκλησιαστικού και κοινωνικού βίου. Τούτο συνεπάγεται την αποδοχή ως αυτονόητου του διαχωρισμού μεταξύ όσων πιστεύουμε πως καθορίζουν το δρόμο προς την αγιότητα και όλων όσα διέπουν την καθημερινότητα της ανθρώπινης ζωής. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε πως η θρησκευτικότητα που αναπτύσσει ένας νέος δεν είναι αυτοφυής. Ο τρόπος που βιώνεται η θρησκευτική πίστη και καλλιεργείται η επιθυμία εξζήτησης της αγιότητας διαμορφώνεται μέσα στο οικογενειακό, στο κοινωνικό, στο πολιτισμικό, στο εκπαιδευτικό και στο εκκλησιαστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και ηλικιώνεται αυτός ο νέος. Το παιδί που θέλει ή θέλουμε να πορευτεί προς την αγιότητα έχει ήδη τον ψυχισμό του, τη δομή της προσωπικότητάς του, τη βιολογική και ψυχολογική του κληρονομιά, πάνω στα οποία επιδρούν καταλυτικά οι εμπειρίες που αποκτά από την οικογένειά του και τον περιβάλλοντα κόσμο. Είναι λοιπόν δυνατόν να μιλάμε για την πορεία προς την αγιότητα αγνοώντας ή παραγνωρίζοντας αυτή τη δεδομένη πραγματικότητα, αφού αυτή προσδιορίζει προκαταβολικά ό,τι καλεί τα αγιαζόμενο να μεταμορφωθεί? Οι επιστήμονες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, οι οποίοι μελετούν τις ψυχολογικές διεργασίες από τις οποίες περνά ο νέος άνθρωπος κατά την πορεία του προς την ενηλικίωση, καταγράφουν πολύτιμες παρατηρήσεις και μας τροφοδοτούν με γνώσεις αξιοποιήσιμες προς την πλευρά της καλύτερης κατανόησης όσων είπαμε. Οι γνώσεις αυτές φωτίζουν επίσης τον προβληματισμό σχετικά με τα πιθανά λάθη που μπορεί να γίνουν όταν πιέζουμε προς μία μορφή αγιότητας με προδιαγραφές ασύμβατες με την ιδιοσυστασία και τις δυνατότητες του αναπτυσσόμενου παιδιού. Από την τεράστια δεξαμενή αυτών των πληροφοριών επιλέγουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην προσέγγιση μερικών από τις πιο τυπικές διεργασίες που χαρακτηρίζουν την πορεία προς την ενηλικίωση. Μεγάλο μέρος της ψυχολογικής αναστάτωσης που χαρακτηρίζει την εφηβεία είναι η λεγόμενη επαναδιαπραγμάτευση των παιδικών ψυχοσυγκρούσεων. Ο όρος αναφέρεται κυρίως σε ψυχολογικές συγκρουσιακές καταστάσεις που σχετίζονται με την επιθετικότητα και τη σεξουαλικότητα. Κατά την παιδική ηλικία θα υπάρξουν αναπόφευκτα μεταξύ γονέων και παιδιών εμπόλεμες καταστάσεις. Στο πλαίσιο της διαπαιδαγώγησης θα επιβληθούν τιμωρίες, ενδεχομένως χειροδικίες ή άλλες άμεσες ή έμεσες παιδαγωγικές παρεμβάσεις, οι οποίες εισπράττονται ως επιθετικές πράξεις. Ο θυμός και η επιθετικότητα που διακινούν στο παιδί είναι δυσανάλογα προς τις σωματικές του δυνάμεις και το δέος μπροστά στον παντοδύναμο γονέα. Αυτές οι ψυχολογικές εντάσεις βρίσκουν διέξοδο είτε μέσω συμβολικών πράξεων, παράδειγμα κατεστραμμένα παιχνίδια ή το παιχνίδι πόλεμος, είτε μέσω της φαντασίας, παραμύθια με κοντορεβιθούλιδες που νικούν δράκους, με γίγαντες. Στην εφηβεία όμως, οι σωματικές δυνάμεις
καθιστούν δυνητικά εφικτή την άμεση έκφραση του θυμού. Κατά συνέπεια, οι επιθετικές διαθέσεις συνιστούν τόσο εσωτερική ψυχολογική απειλή, όσο και έντονα ενοχοποιητική κατάσταση στον εσωτερικό κόσμο του εφήβου. Ανάλογα ισχύουν και στον τομέα της σεξουαλικότητας. Ξαφνικά, η φυσική παρουσία των πιο αγαπημένων και οικείων προσώπων προκαλεί άγχος και ανάγκη αποστασιοποίησης. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι πιο απλές και τρυφερές εκδηλώσεις, όπως το χάδι, η αγκαλιά, το φιλί και άλλα, τρομάζουν τον έφηβο και δημιουργούν ψυχολογική σύγχυση, καθώς το σώμα βρίσκεται υπό την απειλητική φόρτιση της αφυπνιζόμενης σεξουαλικότητας. Τόσο λοιπόν η επιθετικότητα, όσο και η σεξουαλικότητα, απαιτούν την τακτοποίηση των συσσωρευμένων από την παιδική ηλικία ψυχολογικών εκκρεμωτήτων, ώστε να γίνουν εφικτές, οι όριμες, υπεύθυνες και μη συγκρουσιακές ανάλογες σχέσεις στον ενήλικο βίο. Εάν αυτή η πραγματικότητα δεν αναγνωριστεί, εάν ο τρόπος παιδαγωγικής και πνευματικής αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων στηριχθεί στην άρνηση παραδοχής της ύπαρξής τους, στην απαξίωση, στην ενοχοποίηση ή στη δαιμονοποίηση, τότε είναι πιθανόν οι επιπτώσεις να είναι σοβαρές. Η μη καταμέτωπο και η χωρίς ρεαλισμό αντιμετώπιση αυτών των φυσιολογικών καταστάσεων με σκοπό την ανάπτυξη στο νέο άνθρωπο αγωνιστικού φρονήματος και νυφάλιας και υπεύθυνης τάσης οδηγεί κάποτε στην οργάνωση νευρωτικών προσωπικότητων. Εδώ εντάσσεται και η παθολογική κατάσταση που στεγάζεται υπό τον επιστημονικό όρο ψευδής εαυτός. Στην ψυχιατρική βιβλιογραφία συναντάμε την καταγραφή περιπτώσεων στις οποίες η εξωτερική συμπεριφορά εμφανίζεται κυριαρχούμενη από τη θρησκευτικότητα, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτει έντονες, ασυνείδητες, συγκρουσιακές καταστάσεις. Τέτοιο παράδειγμα είναι ο λεγόμενος ασκητικός έφηβος. Η αναφορά δεν παραπέμπει στην ασκητική των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά σε μία εγωκεντρική, υπερβολικά αυστηρή στάση του ίδιου του παιδιού προς τον εαυτό του. Πρόκειται για κατάσταση όπου η προηγηθήσα ψυχολογική συγκρότηση και ανάπτυξη εμπεριέχει πολλά στοιχεία ενοχοποίησης και συγκρούσεων, με αποτέλεσμα ο έφηβος να τρομάζει με τις ίδιες του τις επιθυμίες. Η αίσθηση αδυναμίας να επεξεργαστεί και να διαπραγματευτεί τις ενορμήσεις του μέσα στο πλαίσιο των περιορισμών που επιβάλλει η πραγματικότητα οδηγεί σε λύσεις που μοιάζουν με κήρυξη πολέμου εναντίον του εαυτού του. Παρά τον έντονα νευρωτικό χαρακτήρα αυτής της κατάστασης, ενδέχεται το περιβάλλον να εκλάβει τις εξωτερικές εκδηλώσεις σαν σημάδια πρώιμων εκδηλώσεων της κλίσης για αφιέρωση σε πνευματικότερους τρόπους ζωής. Το αποτέλεσμα θα είναι η ευόδοση πρόωρων και άκερων επιλογών, είτε αυτές αφορούν το μοναχισμό, είτε άλλου τύπου αφιερώσεις, είτε συνεπάγονται την πίεση για εξαναγκασμό στο αντίθετο, όπως πρόωροι και βεβαιασμένοι γάμοι ή δεσμεύσεις για έγαμη ιεροσύνη. Είναι προφανές ότι κάθε επιλογή που στηρίζεται σε ψυχολογικά διέξοδα και όχι σε εκούσιες όριμες επιλογές, αργά ή γρήγορα, θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις τόσο στον ατομικό όσο και στον κοινωνικό και εκκλησιαστικό βίο.

Υπό το κράτος παρόμοιων ψυχολογικών μηχανισμών μπορεί να συναντήσουμε και την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Πρόκειται για τον λεγόμενο ασυμβίβαστο έφηβο, ο οποίος δίνει την εντύπωση του προκλητικού επαναστάτη. Η προκλητική συμπεριφορά παρουσιάζεται μερικές φορές σαν υιοθέτηση στάσεων που κατακρίνουν και αμφισβητούν τα παραδεδομένα στο όνομα μιας αυθεντικότερης έκφρασης της πίστης. Στην πραγματικότητα δεν είναι παρά προσπάθεια αποφυγής του άγχους προσαρμογής στις απαιτήσεις της ενηλικίωσης και εκφράζει μεγάλη δυσκολία αντιμετώπισης τους, εισπράττοντας πολλές από αυτές όχι ως απαιτήσεις ορίμανσης, αλλά σαν ψυχολογική απειλή. Τελικά, και στη μία περίπτωση και στην άλλη, καθώς και στις πολλές ενδιάμεσες καταστάσεις, μπορεί να επικρατεί μία μορφή θρησκευτικότητας που δημιουργεί ένα είδος απατηλής αίσθησης διεκδίκησης ή ακόμα και κατάκτησης της αγιότητας. Πρέπει να τονιστεί με έμφαση ότι δεν πρόκειται για υποκρισία, αλλά για τον εγκλωβισμό του εφήβου πίσω από ένα προσωπείο αγιότητας. Αυτό που συμβαίνει είναι η καταδυνάστευση της ανθρώπινης προσωπικότητας από νευρωτικούς ψυχολογικούς μηχανισμούς άμυνας, οι οποίοι οδηγούν στο σχηματισμό αυτού που στην ψυχολογική γλώσσα ονομάζεται, όπως είπαμε, ψευδής εαυτός. Μορφοποιείται μία κατάσταση η οποία αφενός δεν είναι γνήσια, επομένως δεν αντέχει στις πραγματικές απαιτήσεις της ζωής, αφετέρου συνεπάγεται πολλαπλές δυσπροσαρμοστικές, επομένως οδυνοποιές επιπλοκές στην εξέλιξη της ζωής του υποκειμένου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η συγκρότηση ενός προσωπείου αγιότητας, το οποίο θα καταρρεύσει μόλις η ζωή δοκιμάσει την αντοχή του, ανοίγοντας το δρόμο στην πιθανή ανάπτυξη ψυχοπαθολογικών εκτροπών.

εξορισμού δύσκολο έργο της επαναδιαπραγμάτευσης των παιδικών ψυχοσυγκρούσεων γίνεται ακόμα δυσκολότερο και περιπλοκότερο, καθώς συναντάται αναπότρεπτα με την απαίτηση διεκπεραίωσης μιας άλλης εξίσου δύσκολης και απαιτητικής ψυχολογικής διαδικασίας. Πρόκειται για την ανάγκη του νέου ανθρώπου να ανεξαρτητοποιηθεί από την πυρηνική οικογένεια, να αυτονομηθεί και να κοινωνικοποιηθεί. Συνέπεια αυτών των διεργασιών είναι να εμφανιστούν στο προσκήνιο τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τις ψυχολογικές διαδικασίες του αποχωρισμού, όπως είναι το πένθος, η ανάγκη από εξειδανίκευση των γονέων, η αμφισβήτηση όσων μέχρι τότε έμοιαζαν αυτονόητες αρχές και αξίες. Καθώς λοιπόν αμφισβητούνται όλα τα παραδεδομένα και η ενοχική επιθετικότητα δηλητηριάζει τις σχέσεις, μοιάζει παράδοξο να μιλάμε για αγιότητα. Αν δεν καταλάβουμε ωστόσο ότι η αγιότητα δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα στο στενό πλαίσιο της εξωτερικής συμπεριφοράς, αν εγκλωβιστούμε στην φαινομενολογία που καθορίζουν τα στερεότυπα που έχει κάθε γενιά στο μυαλό της, κινδυνεύουμε να βαθύνουμε πέρα από τα όρια ασφαλείας στην αρνητική και απορριπτική στάση απέναντι στην προκλητικότητα της εφηβικής αμφισβήτησης και επικριτικότητας. Η χρήση του όρου «κινδυνεύουμε» δεν είναι ρητορική. Η διακινδύνευση μετατροπής του φυσιολογικού πένθους σε κατάθλιψη και η υιοθέτηση συμπεριφορών αυτοκαταστροφικών ή αυτοαιρεθιστικών είναι πρώτων πυλών. Βρισκόμαστε στην πιο επικίνδυνη εξελικτική ψυχολογική φάση. Εδώ η προσπάθεια επιβολής της αγιότητας ως συμμόρφωσης προς τις γονικές απαιτήσεις, χωρίς συνέστηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο νέος άνθρωπος, ιδιαίτερα μάλιστα στην εποχή μας, μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα, ίσως ολέθρια αποτελέσματα. Δεν είναι τυχαίο ότι χριστιανικές οικογένειες πολλές δεν υστερούν από τις μη χριστιανικές σε ταλαιπωρίες με τα παιδιά τους. Βάσανα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών ουσιών, με αντικοινωνικές συμπεριφορές ή με ερωτικές ελευθεριότητες. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι το φαινόμενο της έξαρσης των λεγόμενων παραθρησκειών, συνεχώς διωγγώνεται τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, ώστε να μην αποτελεί πια πεδίο ενδιαφέροντος μόνο της θεολογίας, αλλά και της ψυχιατρικής επιστήμης. Η ευκολία και ο ενθουσιασμός με τον οποίο οι νέοι στρατεύονται ιδεολογικά ή γίνονται θύματα παραθρησκευτικών ή άλλων περιθωριακών ανθρώπων, σχετίζονται άμεσα όχι μόνο με όσα προαναφέρθηκαν, αλλά και με μία άλλη βασική ψυχολογική διεργασία που χαρακτηρίζει επίσης την πορεία προς την ενηλικίωση. Μιλάμε για τη διαδικασία ορίμανσης και ολοκλήρωσης της προσωπικής ταυτότητας. Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής ότι σε αυτή τη διαδικασία η ιδεολογία και η συγκρότηση της ταυτότητας παρουσιάζονται σχεδόν σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι γνωστό ότι η εφηβεία συνοδεύεται από την ανάπτυξη της αφηρημένης σκέψης, τη φιλοσοφική ενασχόληση, τους έντονους υπαρξιακούς προβληματισμούς και την αμφισβήτηση όσων ιδεών, πεποιθήσεων, αξιών και παραδόσεων μέχρι τότε θεωρούνταν αυτονόητα. Είναι προφανές ότι όσο υγιέστερη είναι η περιβάλλουσα θρησκευτική αλλά και κοινωνικοπολιτιστική ατμόσφαιρα, όσο λιγότερο συγκρουσιακός και υποκριτικός είναι ο τρόπος κατά τον οποίο το περιβάλλον ζει και εκφράζει την πίστη και την εκζήτηση της αγιότητας, τόσο πιθανότερο είναι ο νέος άνθρωπος να ενσωματώσει στην ταυτότητά του εκείνα τα στοιχεία που θα εγγυώνται την ενσυνείδητη αναζήτηση μιας αυθεντικής σχέσης με το Θεό. Αυτή η σχέση είναι που καθορίζει και τα δυναμικά της πορείας προς την αγιότητα. Φτάνουμε έτσι σε ένα ζωτική σημασίας κομβικό σημείο,
όπου όσα προαναφέρθηκαν ως φυσιολογικές ψυχολογικές λειτουργίες της ενηλικιωτικής διαδικασίας πρέπει να συναντηθούν με την αγωνία και τον προβληματισμό σχετικά με το πώς μπορούμε να μιλήσουμε περί αγιότητα στη σύγχρονη νεολαία. Ίσως είναι σκόπιμο να ξεκινήσουμε θέτοντας τους εαυτούς μας πρώτα το ερώτημα σχετικά με το πώς δεν πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως χρειάζεται να αναρωτηθούμε αφετηριακά πόσο στρεβλή και αλωτριωμένη αντίληψη περί αγιότητας έχουμε εμείς οι ίδιοι. Πόσο εύκολα συγχέουμε το «είναι», την οντολογική διάσταση της αγιότητας, με το «φαίνεστε», τη συμπεριφορική της διάσταση, η οποία συχνά παρουσιάζεται δέσμια ενός ιδιότυπου ευσεβισμού ή ενός εκοσμικευμένου ηθικισμού. Πέρα από κάθε προσπάθεια ανοίγματος προς τους νέους, ίσως χρειάζεται να επανεξετάσουμε τις συντεταγμένες που προσδιορίζουν τον σύνολο βίο μας ως εκκλησιαστικό γεγονός και όχι ως αποσπασματική εκοσμικευμένη ή ιδεολογικοποιημένη θρησκευτικότητα. Το βέβαιο είναι ότι κάθε προσπάθεια δυναστευτικής επικυριαρχίας μας επί των νεότερων γενεών με όπλο την προσπάθεια επιβολής μιας αγιότητας της οποίας εμείς δεν είμαστε μέτοχοι και βιωματικοί εκφραστές θα οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα. Από το σημείο αυτό και μετά ο δρόμος προς ψυχοπαθολογικές εκτροπές ή απόρριψη της παραδεδομένης πίστης είναι ανοιχτός. Το ζητούμενο θα είναι πάντα αν η εξήτηση της αγιότητας θα συνιστά τον φυσιολογικό τρόπο να ζει και να αναπτύσσεται ο άνθρωπος ή θα διαστρεβλώνεται μέσα από τα πρίσματα της αλλίωσης που ούτως ή άλλως χαρακτηρίζει την πεπτοκυία μας πραγματικότητα.

Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξανδρο Καριώτογλου, έναν θεολόγο καθηγητή, ο οποίος είναι βέβαια και καθηγητής σε σχολείο. Ρώτησε λοιπόν τι είναι κατά τη γνώμη σου η αγιότητα, τα παιδιά της τρίτης λυκείου, πώς τη βλέπεις σε σχέση με την προσωπική σου ζωή, τι είναι για σένα οι Άγιοι. Και είπε εκείνη τη μέρα στην συνεδρίαση αυτή ο κύριος Καριώτογλου, ότι πολλά παιδιά, λέει, πιστεύουν ότι η αγιότητα είναι άσκηση αυτογνωσίας. Μία μαθήτρια γράφει: «Άγιος είναι και αυτός που μπορεί στη ζωή του να έκανε πράξεις μη ηθικές, όμως κάποια στιγμή βρήκε το ψυχικό σθένος να αναγνωρίσει τα λάθη του και να μετανιώσει ειλικρινά για αυτά. Είναι πιο δύσκολο, πιστεύω, να καταρρύψεις, να γκρεμίσεις τον εγωισμό σου και να παραδεχτείς τα λάθη σου από το να κάνεις καλές πράξεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι δική σου επιλογή, αλλά να σου επιβάλλονται από το περιβάλλον σου». Έγραψε η μαθήτρια και σχολιάζει ο κύριος Καριώτογλου: «Κοιτάξτε πόσο ξεκάθαρη είναι η σκέψη του παιδιού. Τα παιδιά επιμένουν στη μετάνοια, ότι η αγιότητα έχει άμεση σχέση με τη μετάνοια. Και πολύ περισσότερο η αγιότητα, αυτό είναι καθολικά παραδεκτό ανάμεσα στους νέους μας, είναι αγάπη, λένε. Έχει άμεση σχέση με την έννοια της αγάπης». Μία άλλη μαθήτρια γράφει: «Πιστεύω ότι η αγιότητα είναι μία κατάσταση στην οποία πολύ δύσκολα μπορεί να φτάσει κάποιος. Θα φτάσουμε και σε αυτό το πολύ δύσκολο. Προς το παρόν σημειώνουμε το παρακάτω. Απαιτεί ουσιαστική και ειλικρινή αγάπη, από την οποία πηγάζουν και όλες οι υπόλοιπες θετικές ιδιότητες από τις οποίες μπορεί να χαρακτηρίζεται ένας άνθρωπος. Σας ομολογώ ότι βρέθηκα μπροστά στην εικόνα παιδιού που θεολογεί με τον καλύτερο τρόπο». Έχω τον πειρασμό να σας διαβάσω ένα ίσως πιο μεγάλο κείμενο. «Η αγιότητα», γράφει ένα παιδί, «είναι ένας στόχος ιδιαίτερος, δεν επιβάλλεται, δεν προβάλλεται από τον κοινωνικό περίγυρο. Μάλλον αποσιωπάται επιμελώς, γιατί κανένας άλλωστε δεν θέλει να βλέπει μπροστά του αυτό το στόχο. Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, καθώς μόνο η σκέψη όσοι έχει ως αποτέλεσμα τη σύγκριση με αυτό που καθένας θεωρεί πρότυπο αγιότητας και κατά συνέπεια ένας οριμαγδός τύψεων ξεκλειστρά από το υπόγειο του υποσυνείδητου, όπου συνοστίζονται πολλά αποθηκευμένα από την ευλογημένη απόθυση. Έτσι λοιπόν, οι μόνες περιπτώσεις που ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αγιότητα είναι οι εκάστοτε γιορτές. Πάντα κάποιος, κάπου κάποτε, αναρωτιέται γιατί εκείνη η συγκεκριμένη μέρα ονομάζεται έτσι. Η απάντηση που θα λάβει θα αναφέρεται σε φρικτά σωματικά βασανιστήρια, διωγμούς, μεγάλες θυσίες, υποδειγματική συμπεριφορά». Και προχωρεί: «Ο Άγιος αναδύεται ως υπερκόσμιο πλάσμα, ως παράτολμος χινοβάτης, ως ασυμβίβαστος με τη φύση του άνθρωπος. Ελάχιστοι τολμούν να σκεφτούν ότι θα μπορούσε να αποτελέσει και δικό του στόχο ζωής, αφού αφορά ανθρώπους ζωντανούς, με πάθη και αδυναμίες, με σάρκα και οστά. Ο Άγιος για μένα είναι εκείνος που θέλησε να υπακούσει μέχρι τέλους το Θεό που φέρνει μέσα του. Εκείνον που κλαίει, επιδοκιμάζει, καθησυχάζει, προτρέπει. Ο Άγιος μπόρεσε να ξεχωρίσει τη φωνή του Θεού μέσα στην πολύβοη ψυχή και να ακολουθήσει όλα όσα του λέει μέχρι το τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακας δοκιμασιών ψυχικών ή σωματικών. Ο Άγιος δέχεται να περάσει μέσα από το ιερό πυρ που θα τον μετατρέψει σε πνευματικό αλάτι. Η αγιότητά του έγκυται ακριβώς στο ότι δέχεται να περάσει τη δοκιμασία αυτή αδιαμαρτύρητα, με εμπιστοσύνη και πίστη. Η απόφαση να υποχωρήσει στο θέλημα του Κυρίου είναι σημαντικότερη από την ίδια τη δοκιμασία. Η αγιότητα, όπως την έθεσα, δεν είναι κάτι έξω από τη φύση ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Ίσως μάλιστα και να αποτελεί αυτή καθ' αυτή τη φύση του. Εκείνο που καθιστά τόσο δύσκολη είναι ότι χρειάζεται πραγματικά πολύ μεγάλη προσοχή, επιμονή και υπομονή για να την ανακαλύψουμε ως ανάγκη πνευματική μέσα στην πολύχρωμη, εντυπωσιακή, πολυφωνική, επιφανειακή μας καθημερινότητα. Χρειάζεται σθένος για να παραδεχτεί κάποιος πως η πραγματική του ανάγκη είναι πολύ πέρα από οποιοδήποτε υλικό αγαθό.
Με συγχωρείτε, αλλά βλέποντας ένα τέτοιο κείμενο, λέω, η Ελλάδα θα ζήσει. Αυτή είναι η αγαιότητα γενικώς. Και όλα τα παιδιά την τοποθετούν στην αυτογνωσία, μετάνοια, αγάπη, όταν φυσικά θέλουν να μιλήσουν έντιμα. Και ξέρετε πότε τα παιδιά μπορούν να μιλήσουν έντιμα? Όταν απέναντί τους έχουν έναν καθηγητή που τους απελευθερώνει και τους λέει «γράψε αυτό που νομίζεις». Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή τα παιδιά απελευθερώνονται και μπορεί να γράφουν και κάποια πράγματα λαθεμένα, γιατί είναι άπειρα, αλλά όμως εκφράζονται με τον πιο γνήσιο τρόπο. Το δεύτερο σημείο που είναι κέριο και που μας ενδιαφέρει είναι πώς τοποθετούν τη νέη μας απέναντι στην αγιότητα. Είδαμε πώς τοποθετείται ένας μαθητής. Να πω κάποια γενικά συμπεράσματα από αυτά που βλέπουμε καθημερινά και που έχουμε αυτή την αίσθηση την καθημερινή της επικοινωνίας με τα παιδιά. Είναι ένα άφταστο όνειρο για πολλά παιδιά, γράφει κάποιος. Προσωπικά για μένα η αγιότητα είναι ένα όνειρο άφταστο. Ο άνθρωπος βέβαια έχει τις δυνατότητες να γίνει άγιος. Κοιτάξτε, πιστεύει ότι όλοι μπορούμε να γίνουμε άγιοι, αλλά μου φαίνεται όνειρο. Ακόμα και στις μέρες μας υπάρχουν άγιοι ανάμεσά μας που δρούν αφανώς, και αυτό κατά τη γνώμη μου έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Απλώς μιλώντας αποκλειστικά για το άτομό μου, πιστεύω ότι δεν έχω ίσως την ψυχική δύναμη για κάτι τέτοιο. Και εδώ, κυρίες μου και κύριοι, είναι μια τραγική ομολογία που φυσικά θέλει να τη σκαλίσουμε και να δούμε γιατί και πώς και τι μπορεί να γίνει. Για πολλά παιδιά φαίνεται, αν όχι άφθαστο όνειρο, πάντως υπερβολικά υψηλός στόχος. Φοβούνται πολλά παιδιά όταν τα προκαλέσεις να ασχοληθούν με την αγιότητα να δουν κάτι μέσα τους. Λέει μια μαθήτρια: «Πάνω απ' όλα απαιτεί αυταπάρνηση και θυσίες, μικρές και μεγάλες. Όσο και αν προσπαθώ, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο από το στενό μου περιβάλλον που να τον θεωρήσω άγιο. Κι αν κάποτε το έκανα αυτό, απογοητεύτηκα στη συνέχεια». Ίσως είναι και μία ερμηνεία γιατί είναι άφθαστο. Συχνά ο περίγυρος απογοητεύει τα παιδιά μας. «Ίσως να μπορώ να θυμηθώ», γράφει κάποια άλλη, «έναν ή δύο ανθρώπους γνωστούς που θεωρούνται άγιοι ή έστω αγγίζουν την αγιότητα, όμως για μένα η αγιότητα είναι κάτι το υπερβολικά υψηλό, κάτι που φοβάμαι να το θέσω στόχο στην ίδια μου τη ζωή, γιατί απλώς ξέρω ότι δεν έχω τη δύναμη να το καταφέρω. Όμως παράλληλα αγανακτώ με τους ανθρώπους εκείνους που κρύβονται πίσω από την αγιότητα ενός ράσου ή ενός εκκλησιαστικού τίτλου και εκφυλίζουν με πρόχειρο τρόπο το σημασιολογικό φορτίο της έννοιας». Υπάρχει όμως και η άλλη ομολογία των παιδιών. Είναι απραγματοποίητο όνειρο για πολλά παιδιά, γιατί προσπαθούν μέσα στον αγώνα της αυτογνωσίας τους να κάνουν έναν έλεγχο, έναν αυτοέλεγχο, και εκεί πιάνονται, λέει, πολύ αδύναμοι. Γράφει: «Νομίζω πως αγαπώ τη ζωή μου και τον εαυτό μου περισσότερο από το Θεό». Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια σηματοδότηση του τι πιστεύουν για την αγιότητα. Να φτάσεις κοντά στο Θεό σημαίνει να δεις πρόσωπο με πρόσωπο το Θεό, και τελικά εγώ αγαπώ τον εαυτούλη μου και κατεβάζω τα στόρια έτσι ώστε δεν θέλω να δω το Θεό. Έχω την εντύπωση ότι στα χρόνια τα δικά μου, όταν ήμουνα μαθήτρια, δεν είχαμε το θάρρος να λέμε τέτοια πράγματα. Είτε γιατί δεν μας άφηναν να τα λέμε, είτε γιατί έπρεπε να επαναλαμβάνουμε αυτό που μας έλεγαν οι μεγαλύτεροι, και αυτά που μας έλεγαν ήταν σταθερές, συγκεκριμένες, που έπρεπε να πατήσουμε πάνω σε αυτές, και έτσι πνιγόταν η προσωπική φωνή. Ως προς αυτό είναι τυχερά τα παιδιά μας σήμερα. Μία άλλη μαθήτρια χρησιμοποιεί μία πολύ χαρακτηριστική φράση. «Νικά», λέει, «η στιγμή και δεν με αφήνει να γιάσω». Και το πιο αστείο είναι ότι ενώ εγώ ξέρω ότι ο Θεός λέει την αλήθεια και ξέρω τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω αυτό το αιώνιο, δεν το κάνω γιατί νικάει η στιγμή. Μη μου πείτε ότι δεν είναι πραγματική ομολογία αυτή. Υπάρχει και η άποψη ότι νικάει η στιγμή, αλλά θα ήθελα και πρότυπα. Και πρότυπα δεν έχουμε. Βέβαια, πολλά παιδιά λένε και ομολογούν ότι υπάρχουν άγιοι και σήμερα,
Άγιοι και με την κλασική έννοια του όρου. Και δεν έχουμε το χρόνο πολλές φορές να τους ψάξουμε και να τους βρούμε. Κάποιο παιδί γράφει: για μένα προσωπικά η αγιοσύνη είναι κάτι που αφορά όλους, ανεξαιρέτως τους χριστιανούς, οι οποίοι θα πρέπει να επιδιώκουν να γίνουν Άγιοι και να πορεύονται μαζί. Στην προσωπική μου όμως ζωή και σκέψη, το έργο αυτό, που αντικειμενικά αφορά όλους, είναι κάτι που συνδέεται πλέον μόνο με τα πρόσωπα της Εκκλησίας και γενικότερα τον κλήρο. Έχει γίνει για μένα προσωπικά η αγιοσύνη κάτι που το προσπαθούν μόνο οι κληρικοί. Σε στιγμές αυτογνωσίας λοιπόν καταλαβαίνω ότι εγώ αλλά και πολλοί άλλοι σήμερα έχουν αποσυρθεί από τον αγώνα αυτό και χωρίς μάλιστα να νιώθουν κάποια ενοχή ή κάποιο κενό, και αυτό ίσως είναι άμεση συνέπεια της καθημερινής κοινωνικότητας και όλων των στοιχείων που την αποτελούν. Δεν πάβει όμως να είναι κατά κύριο τρόπο η απόρριψη της ίδιας της θρησκείας μας, αφού έχουμε φορτώσει τα χριστιανικά μας καθήκοντα και υποχρεώσεις μόνο στα μέλη της Εκκλησίας. Τέλος, σε στιγμές σαν και αυτές, πιστεύω πως ίσως δεν αξίζει να χαρακτηρίζομαι χριστιανή ορθόδοξη, αφού ο χαρακτηρισμός για τη ζωή μου είναι κάποια τυπικά και κούσια επίθετα που τα αποδέχομαι μόνο και μόνο από συνήθεια. Με αυτό βέβαια δεν λέω ότι δεν πιστεύω στο Χριστό, αλλά τελικά ποιο το νόημα μιας πίστης που δεν έχει έμπρακτη απόδειξη. Μερικά παιδιά πιστεύουν ότι είναι μεν δύσκολη η αγιότητα, αλλά παρόλα αυτά είναι εφικτή. Μπορώ να αγωνιστώ και να το πετύχω. Θα τελειώσω λέγοντας ότι τα παιδιά σαν κριτήρια αγιότητας, είπαμε άλλωστε και πιο πάνω, φάνηκε, θεωρούν την αυταπάρνηση, τη θυσία και την αγάπη. Λέει μια μαθήτρια κάτι πολύ σημαντικό. Έχω ακούσει πολλές φορές να λένε πως ο καθένας μπορεί να γίνει Άγιος, και ως απόδειξη προβάλλουν παραδείγματα ανθρώπων που ενώ ήταν πολύ διαφορετικοί μέχρι κάποια στιγμή της ζωής τους, άλλαξαν ριζικά. Εγώ όμως δεν πιστεύω ότι αυτό είναι τόσο απλό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ένα επιπλέον δώρο από το Θεό. Είχαν πίστη μέσα τους, έστω μια ανησυχία. Κάποια άλλα παιδιά προσθέτουν ότι τελικά η αγιότητα κατορθώνεται με πνευματικό αγώνα κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να έχεις και την ανησυχία, η οποία κατά κάποιο τρόπο να ενισχύεται και από τη χάρη του Θεού. Δηλαδή κάπου και ο ίδιος ο Θεός να βάζει το χέρι του και να σε καλεί προς τα εκεί. Κάπου εκεί προβληματίζονται τα παιδιά μας, όσο φυσικά μπορούν και σκέπτονται και δεν έχουν άλλους περισπασμούς που είναι χίλιοι δυο. Κοιτάξτε, τελικά τα παιδιά, μέσα από αυτή την έρευνα που έκανα και μέσα από την εμπειρία μου, θέτουν μία πολύ σημαντική προϋπόθεση για την επιδίωξη της αγιότητας. «Θα ήθελα να την ανακαλύψω», λένε πολλά παιδιά, «και θέλω». Πλην όμως δεν μ' αφήνουν πολλοί και διάφοροι παράγοντες. Όμως τα παιδιά είναι ανοιχτά στο θέμα της αγιότητας. Υπάρχει μάλιστα και κάποιο γραπτό που λέει ότι εγώ διεκδικώ την αγιότητα. Και αυτή η διεκδίκηση της αγιότητας με βάζει σε πολλές σκέψεις. Αναρωτιέμαι μήπως δεν δίνουμε αφορμές στα παιδιά να διεκδικήσουν την αγιότητα. Είχα πάει πριν από 4 χρόνια με τα αγόρια της Β' Λυκείου στο Άγιον Όρος για 4 μέρες. Την τελευταία μέρα στη Μονή Διονυσίου καθίσαμε το Δειλινό όλοι οι μαθητές, 18, και εγώ σε ένα μπαλκόνι της Μονής, παρέα με τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάτη, που είπε στους μαθητές: «Ρωτήστε με και εγώ θα σας απαντώ». Υπήρξε καταιγισμός ερωτήσεων από τα παιδιά προς τον μοναχό, αλλά και προβληματισμός των παιδιών από τις απαντήσεις που έπαιρναν. Την επόμενη λοιπόν μέρα, που ήταν και μέρα που θα φεύγαμε, εμφανίστηκαν 12 από τα 18 παιδιά στη Θεία Λειτουργία και με ρώτησαν: «Μπορούμε να κοινωνήσουμε?». Εγώ φυσικά και χωρίς δισταγμό τους είπα: «Μα φυσικά». Και όταν μπήκαν στη σειρά να κοινωνήσουν, ήρθε ένας μοναχός, λίγο ανήσυχος, να μου πει: «Είναι τακτοποιημένα τα παιδιά?». Και ανέλαβα, σας το ομολογώ δημοσία, την ευθύνη ενώπιον Θεού και ανθρώπων, λέγοντας ένα ψέμα, να αφήσω τα παιδιά να χαρούν αυτή τη στιγμή. Και είπα: «Βεβαίως, στην Αθήνα, πάτερ». Ο πάτερ ηρέμησε
και τα παιδιά προχώρησαν και κοινώνησαν σώμα και αίμα Χριστού. Και όταν με βρίσκουν καμιά φορά μου λένε, πότε θα ξαναπάμε στο Άγιον Όρος? Μήπως αξίζει τον κόπο να δώσουμε ευκαιρία ώστε να επιδιώξουν τα παιδιά την αγιότητα? Όλα αυτά τα οποία γράφει ο Κύριος, είπε μάλλον εκείνη τη μέρα ο Κύριος Καριώτογλου στο συνέδριο αυτό για την αγιότητα, κυρίες και κύριοι, μπορώ να σας τα βεβαιώσω και να σας τα πιστοποιήσω ότι όντως συμβαίνουν και ότι αυτά είναι τα παιδιά μας σήμερα. Απλά δεν ξέρω αυτά που είπαμε κατά πόσο βιώνουμε εμείς την αγιότητα, κατά πόσο δηλαδή ξέρουμε εμείς τι είναι καταρχήν η αγιότητα, κατά δεύτερον κατά πόσο τη βιώνουμε, κατά τρίτον κατά πόσο τους τη μεταφέρουμε σωστά, κατά πόσο λειτουργούμε σαν πρότυπα και ανοίγουμε δρόμους στα παιδιά μας. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό το περιστατικό που σας είπα από το Άγιον Όρος. Πολλές φορές στεκόμαστε εμπόδιο και δεν δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά ώστε να επιδιώξουν την αγιότητα. Πολλές φορές εμείς δεν τα αφήνουμε αλίμονό μας. Εμείς δεν τα αφήνουμε να πλησιάσουν την αγιότητα. Εμείς διηλίζουμε τον κόνοπα και καταπίνουμε την κάμιλο. Στεκόμαστε σε λεπτομέρειες και την ουσία την αφήνουμε και περνάει από δίπλα τους. Είναι σαν να ρέει δίπλα τους το ποτάμι της αγιότητας, σαν αυτά να θέλουν να πάνε να πιούνε με τη χούφτα τους. Και εμείς να τους λέμε, με τη χούφτα δεν κάνει να πιείς, βρες ένα ποτήρι και πήγαινε να πιείς νερό. Αφήστε τα να πιούνε με τη χούφτα τους. Αφήστε τα να πιούνε έτσι όπως αυτά θέλουν. Αφήστε τα να πιούνε από αυτό το ποτάμι του Χριστού μας, της Εκκλησίας μας, με το μαλλί το μακρύ, με το σκουλαρίκι στο αυτί. Φτάνει να πλησιάσουνε. Αφήστε τα. Και τότε θα φωτιστούν από τη χάρη του Θεού και θα γίνουν έτσι όπως εμείς έχουμε μάθει να είμαστε και να περιμένουμε. Που δεν ξέρω βέβαια τελικά αν αυτό είναι και το σωστό, γιατί ίσως η ουσία να βρίσκεται αλλού, στο πηγαίο, και όχι σε μερικά εξωτερικά πράγματα που τις περισσότερες φορές είναι και υποκριτικά και εγωιστικά.

Ας δούμε όμως και τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις του κυρίου Βιβιλάκη εκείνη την ημέρα. Είπε λοιπόν ότι μιλώντας για την αγιότητα καλούμαστε να την αναζητήσουμε, να αναζητήσουμε μάλλον τα γνωρίσματα του Αγίου. Ό,τι σχετίζεται με την αγιότητα περικλεί κάτι το μυστήριο που γοητεύει και προκαλεί δέος. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα η αγιότητα σχετίζεται με το ιερό αλλά και με το άγος, με το μίασμα. Ωστόσο στη Βίβλο συνδέεται πρώτα απ' όλα με την αποκάλυψη και την επικοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο. Στην Καινή Διαθήκη διαπιστώνεται μία επιβεβαίωση της παράδοσης της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς προσφωνεί Άγιο τον Πατέρα. Η Θεοτόκος αναγνωρίζει το Άγιο όνομα του Θεού, καθώς επίσης Άγιος είναι και ο νόμος, η Διαθήκη, άγγελοι, προφήτες και συγγραφείς. Όμως την Πεντηκοστή παρουσιάζεται η νέα αντίληψη της αγιότητας που καθορίζεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Το βάπτισμα δηλώνει τη συμμετοχή του πιστού στη θυσία του Χριστού και ταυτόχρονα τη συμμετοχή στην αγιότητα του Αναστάντος μέσω του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, από την έννοια του εκλεκτού της Παλαιάς Διαθήκης, την πρώτη Αποστολική Κοινότητα, Άγιοι είναι πλέον τα μέλη της πρώτης Εκκλησίας και στη συνέχεια όλοι οι χριστιανοί, οι οποίοι συγκροτούν το Άγιον Έθνος. Αναζητώντας τα σημεία της αγιότητας μέσα στη χριστιανική ιστορία, ψάχνουμε ανθρώπους οι οποίοι έδειξαν με τη ζωή τους τους γόνιμους καρπούς της σχέσης τους με τον Χριστό. Οι Άγιοι μας, παρόλο που δεν είναι υπεράνθρωποι, δεν ακολούθησαν μία συμβατική πορεία στον κόσμο. Έζησαν εντός του κόσμου, αλλά με αποκλίσεις από τα συνηθισμένα και γι' αυτό αξιώθηκαν τη χάρη του Θεού, γεγονός που αναγνώρισε η κοινότητα μέσα στην οποία έζησαν και έδρασαν. Η αγιότητά τους είναι πάνω απ' όλα άρωμα ζωής που γίνεται αισθητό μέσα από συγκεκριμένες πραγματώσεις και όχι αφηρημένες διακηρύξεις. Δεν ζήτησαν τον έπαινο της δόξας, ούτε το εγκόμιο της κοινωνίας τους, αλλά παραιτήθηκαν από κάθε κοινωνική καταξίωση, παραδομένη στην αγάπη του Χριστού. Συχνά μπαίνουμε στον πειρασμό να αποδεχόμαστε μόνο τις Άγιες Μορφές της Ορθόδοξης Παράδοσης και αγνοούμε ότι το Πνεύμα όπου θέλει πνεί και δεν ορίζεται από μας ο άνεμος του Θεού. Ένα παράδειγμα σεβάσμιας μορφής από το δυτικό κόσμο είναι ο Πασκάλ, τον οποίο προβάλλει και αναδεικνύει ένας καθαρόαιμος Ορθόδοξος, ο Φώτης Κόντογλου. Για τον αϊβαλιώτη ομολογητή, ο Θεός έριξε την ακτίνα του απάνω στον Πασκάλ, τον διαχριστόν Σαλό, και αυτή η απέραντη διάνοια που ολοένα ήταν διψασμένη από την περιέργεια, μονομιάς ειρήνεψε και έγινε σαν μωρό παιδί που δεν ξέρει τίποτα και απόμεινε απλός ίσα με που πέθανε. Αυτή η ευλογημένη απλότητα που έχει κοινωνικές επιπτώσεις είναι το ζητούμενο για τον Κόντογλου. Συγκεκριμένα, ο Πασκάλ υπέμεινε με ησυχία τα βάσανά του, ευχαριστώντας για όλα το Θεό, νίστευε και προσευχόταν, θεωρούσε άδικο να τον αγαπάνε όταν υπάρχουν άλλες ψυχές καταφρονημένες, αλλά ταυτόχρονα δεν διέκρινε φίλους από εχθρούς και χάριζε τα πάντα σε άτομα φτωχά, λέγοντας «αγαπώ τη φτώχεια, γιατί και ο Χριστός μας την αγάπησε». Προλαβαίνοντας τις πονηρές μας σκέψεις, σπέβδει ο Κόντογλου να διακρίνει την προχριστιανική κοινωνική ηθικολογία, καθώς και την ηθικολογία που κάνουν οι χριστιανοί που είναι οργανωμένοι κάπου κοσμικά. Αποδοκιμάζει τη φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη και μιλά για την αγάπη, την αληθινή, που καίει την καρδιά και σμίγει τη μία ψυχή με την άλλη σε έναν δεσμό ολότερα διαφορετικών από όλους τους άλλους. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της πίστης στο αποκαλυπτικό πνεύμα του χριστιανισμού, στα μυστήρια και στους ιερούς τύπους της θρησκείας, που μόνο με δάφτη αξιώνεται ο άνθρωπος τη Θεία Χάρη και τη φλογερή αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο. Δεν αναφέρεται ο Κόντογλου συμπτωματικά, γιατί παραμένει ένα υπόδειγμα σύγχρονου μεταγγίσεως του πνεύματος μιας παράδοσης που κουβαλά την αγιότητα. Η αγωνία του να μεταφέρει στο σημερινό άνθρωπο το πατερικό μήνυμα
τον οδήγησε να μεταγράψει στη δημοτική νηπτικά κείμενα και ασκητικά αποφθέγματα, όχι για να εντυπωσιάσει. Τότε έλεγε στους αναγνώστες του: «Η καρδιά σας λοιπόν ασκετήσει και ασεφρανθεί από τα Άγια Λόγια». Το ενδιαφέρον αυτό που είχε βιωματική αφετηρία είναι γνωστό ότι επεκτάθηκε και στη Βυζαντινή ζωγραφική, της οποίας τη σημασία προσπάθησε να μεταδώσει ήδη από τη δεκαετία του 20. Όταν μιλάμε σήμερα για τους νέους, συνήθως τους αντιμετωπίζουμε από τη σκοπιά των μεγάλων. Από θεολογική πλευρά χρειάζεται να αναφερθούμε στην ποιμαντική φροντίδα, που σημαίνει κάποιες στρατηγικές στην προσέγγιση των νέων. Συνήθως όμως εντοπίζουμε μόνο αρνητικές εικόνες. Διαπιστώνουμε έλλειψη ιδανικών και με τη συνδρομή των μαζικών μέσων επικοινωνίας δυσφορούμε με τις ομάδες ανηλίκων και τις παραβατικές τους συμπεριφορές, διωγγώνοντας έτσι ένα κομμάτι της πραγματικότητας και παραγνωρίζοντας την άλλη πλευρά, εκείνη του εργαζόμενου και του σπουδαστή. Γινόμαστε συμμέτοχοι σε ένα παιχνίδι του οποίου τους όρους καθορίζουν συμφέροντα πρωτίστως κερδοσκοπικά και ξεγελάμε τους εαυτούς μας με την ψευδαίσθηση ότι το κακό δεν μας αφορά. Σήμερα η κομματικοποίηση δεν ανθεί πλέον στα σχολεία. Μάλλον έχει υποκατασταθεί από την ποδοσφαιροποίηση που συντελείται οργανωμένα από τις πρώτες γυμνασιακές τάξεις. Οι μαθητές, ως πειραματόζωα των αλλεπάλληλων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, πλήττουν και αδιαφορούν, αναζητώντας την ταυτότητά τους έξω από το σχολείο, συνήθως σε πράξεις βίας που προκαλούν προσωρινές εκτονώσεις, χωρίς να καταφέρνουν όμως την νοηματοδότηση του βίου και την αποκατάσταση της μνήμης. Ωστόσο, αν η Εκκλησία είναι σώμα και κοινότητα, τότε κάθε μέλος που πονά αφορά και τα υπόλοιπα μέλη που πονούν μαζί. Πέρα από τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπιζε πάντα ο νέος με την κοινωνική του ένταξη σε μία μικρή κοινότητα, στις μέρες μας καλείται να ζήσει σε ένα χώρο που τα σύνορα γκρεμίζονται με ηλικιώδεις ρυθμούς. Φέρνω στο νου μου ένα παράδειγμα. Τις εξελίξεις στην πληροφορική και τις σχετικές συζητήσεις που διεξάγονται με τις αναθεωρημένες απόψεις που προσκομίζονται. Οι δυνατότητες επικοινωνίας μέσω του παγκόσμιου διαδικτύου αυξάνονται και εμπλουτίζονται και είναι αξιοποιήσιμες όχι από μια ομάδα κομπιουτεράδων αλλά και από ένα παιδί 5 χρονών. Ο κυβερνοχώρος δεν είναι πλέον το τοπίο για ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι ένας χώρος πλεύσεως καθενός που διαθέτει έναν υπολογιστή. Η χρήση των σχετικών

Κυρίες και κύριοι, η ώρα της εκπομπής μας δυστυχώς έφτασε στο τέλος της και είμαι αναγκασμένη εδώ να σταματήσω. Κόβω βέβαια ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Ελπίζω με τη χάρη του Θεού να είμαστε καλά και να το συνεχίσω το άλλο Σάββατο, πρώτα ο Θεός. Μέχρι τότε, τι να κρατήσουμε από όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Είδαμε την αγιότητα κυρίως στο πλαίσιο των νέων ανθρώπων. Να κρατήσουμε από αυτά τα νέα παιδιά τον αυθορμητισμό, τον ενθουσιασμό, την απλότητά τους, την ψυχούλα τους, την καρδούλα τους, την καθαρότητα, την ελευθερία την οποία έχουν στη σκέψη τους, την αγάπη, όλο αυτό το πλούτο των συναισθημάτων που έχουν, ίσως και κρυμμένο, αλλά τον έχουν. Να τους αντιγράψουμε λοιπόν. Σήμερα, όχι, δεν θα δώσουμε συμβουλές σε νέους. Σήμερα θα κοιτάξουμε τους νέους στα μάτια και θα προσπαθήσουμε την άλλη φορά που θα κοιτάξουμε τα δικά μας μάτια στον καθρέφτη να έχουν την ίδια καθαρότητα με αυτούς. Σήμερα εμείς οι μεγαλύτεροι ας πάρουμε τα θετικά τους και πιστέψτε με, είναι πολλά των νέων ανθρώπων, και με αυτά ας συνεχίσουμε ή ας ξεκινήσουμε το ταξίδι μας προς την αγιότητα. Με αυτή την ευχή σας αποχαιρετούμε όλοι εδώ, κυρίες και κύριοι. Η Θεοδοσία Αντωνέλου που ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Παντελιός που ρύθμισε τον ήχο και η Νέλη Ζάχαρη που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Ήταν η εκπομπή Με λογισμό και μόνειρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροτές, χαίρετε. Την 5η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Χαριτίνης. Τη αυτή μέρα, η Αγία Μάρτης Μαμέλθα, λήθης βληθήσα τελειούται. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ερμογένους του Θαυματουργού. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Μαυρόποδος, Μητροπολίτου Ευχαητών. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Ευδοκίμου του Ελτισάθο Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Τη αυτή μέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Σάβα του Βατοπεδινού. Μία από τις σπάνιες και εκλεκτές μορφές του αγιορείτικου μοναχισμού είναι και ο Όσιος Σάβας της Μονής Βατοπεδίου, ο οποίος θα μας ήταν εντελώς άγνωστος εάν τον βίο του δεν κατέγραφε ο μαθητής του και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Φιλόθεος Κόκκινος. Όσιος Σάβας λοιπόν, ο ησυχαστής, γεννήθηκε γύρω στα 1283 στη Θεσσαλονίκη. Οι γονείς του τον προόριζαν για στρατιωτική σταδιοδρομία, αλλά εκείνος, αντιλαμβανόμενος τη ματαιότητα των εγκοσμίων ήδη από την ηλικία των 17 ετών, έφυγε δίχως να πάρει τίποτε απολύτως μαζί του και πήγε στο Άγιον Όρος και έψαχνε με ψυχή διψώσα για το Θεό να βρει γέροντα τραχή και αυστηρό που θα μπορούσε να τον οδηγήσει στην ασφαλή οδό της υπακοής και της ταπεινώσεως. Βρήκε κοντά στις Καριές ένα τέτοιο γέροντα και διδάσκαλο της επιστήμης των επιστημών και άρχισε με ζήλο τον ασκητικό του αγώνα, καταπίνοντας με τέρψη ως αν να έπινε πόμα αθανασίας τις προσβολές, τον χλεβασμό και ακόμη και τον ξυλοδαρμό που του επιφύλασε ο πνευματικός του πατέρας. Η πείνα, η δίψα και κάθε λογή στερήσεις ήταν για εκείνον το μέσο για να αναπληρώσει εν της αρκή του τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού. Η πλήρης παρέτησή του από κάθε ίδιον θέλημα τον έκανε δεκτικό στη Θεία Βούληση και του παρήχε τόσο αμεριμνησία ώστε να καταστεί διαφανής στην παρουσία του Θεού και η γαλήνη και η ειρήνη της ψυχής του αντανακλούσε στο σώμα του και τον έκανε αξιαγάπητο και ελκυστικό σε όλους. Τόσο είχαν γίνει φύση του η στοργή και η αδελφική αγάπη που μία μέρα ενώ περπατούσε φορτωμένος βαριά μαζί με άλλον μοναχό πήρε το σάκο του κουρασμένου συνοδοιπόρου του και καθώς εκείνος πάλι εργοπορούσε φορτώθηκε στους ώμους του και τον μοναχό τον ίδιο. Τέλος ο γέροντάς του θαυμάζοντας την υπακοή και την ταπείνωση του μαθητή του πρότεινε να τον χειροτονήσει. Ο Σάβας όμως έφυγε κρυφά την ίδια μέρα της χειροτονίας και επέστρεψε μόνο τότε όταν τον διαβεβαίωσαν ότι θα μπορούσε να ζήσει στερημένος από κάθε τιμή.

7 χρόνια αργότερα, επί βασιλείας Ανδρώνικου Παλαιολόγου, οι λαϊλασίες των Καταλανών μισθοφόρων στον Άθο προκάλεσαν τη φυγή πολλών μοναχών. Ο γέροντας του Σάβα αποφάσισε να καταφύγει στη Θεσσαλονίκη. Ο νέος όμως μοναχός αρνήθηκε να τον ακολουθήσει, φοβούμενος μην εκτεθεί στους πειρασμούς του κόσμου που είχε καταλήψει. Ζώντας πλέον την καταμόνας βιωτή, ο Σάβας αποφάσισε να πάει να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Έφτασε στην Κύπρο. Επειδή θείος έρωτας κατέτρωγε την ψυχή του, με τη βοήθεια του Θεού αποφασίζει να πορεύεται στη δύσκολη και κινδυνώδη οδό του διαχριστών Σαλού. Πέταξε τα ρούχα του και ζούσε σε πλήρια προσπάθεια προς τα πράγματα αυτού του κόσμου, δίχως στέγη, άγνωστος και περιφρονημένος από τους ανθρώπους. Πρόσφερε τον εαυτό του θύμα, αθώος τυχλεύει, στις λιδωρίες και στις προσβολές, μιμούμενος το Χριστό στο πάθος του. Πήγαινε έτσι από τόπο σε τόπο, χωρίς ποτέ να ζητά ελεημοσύνη, τρεφόμενος μόνο με άγρια χόρτα, και αναχωρούσε κατά καιρούς σε τόπους έρημους ή σπηλιές για να επιδοθεί στη θεωρία. Όπως αποκάλυψε αργότερα στο μαθητή του, η οδός αυτή του εν το κόσμο εκουσίου θανάτου μέσω της αλότητας, την οποία πολλοί πατέρες από σύνεση δεν συνιστούν, είναι προσιτή και φέρνει καρπούς μόνο σε εκείνους που είναι σε θέση μέσα στην παράδοξη αυτή συμπεριφορά τους να ασκούν αυστηρή επαγρύπνηση στον εαυτό τους δια της σιωπής. Γι' αυτό το λόγο, τα 20 χρόνια που έζησε ως διαχριστόν σαλός ο Όσιος Σάβας, τήρησε αυστηρά τον κανόνα της απόλυτης σιωπής, συγκεντρώνοντας κάθε στιγμή την προσοχή του στον εσωτερικό αγώνα των λογισμών. Η σιωπή αυτή, ωστόσο, ήταν απαλλαγμένη από πείσμα και εγωιστική αυτοπεποίθηση, και ο Όσιος ήταν πάντα γελαστός και χαρούμενος όταν συναντούσε κάποιον, είτε καλός ήταν αυτός είτε κακός. Μία ημέρα, επειδή μία γυναίκα θαύμασε το παράστημά του, Όσιος Σάβας πήδησε μέσα σε έναν ανοιχτό βόθρο και έμεινε εκεί μέχρι που έπεσε το σκοτάδι. Όπου και αν πήγαινε, έκανε ό,τι μπορούσε για να προσελκύσει την περιφρόνηση και τη δημόσια κατεσχήνη, επιθυμώντας να βαστάσει όλο το μίσος του κόσμου και να τον εξαγνήσει μιμούμενο στο Χριστό και τους μάρτυρες που προσεύχονταν για τους δημίους τους. Κάποια άλλη φορά, όταν παρουσιάστηκε στην πύλη μιας ρωμαιοκαθολικής μονής του νησιού, οι εύποροι μοναχοί είδαν τον περιπλανόμενο ασκητή και τον πέταξαν έξω, βρίζοντας και χτυπώντας τον. Και εκεί που έκυτο στο χώμα, οι μηθανείς από τα χτυπήματα, ένα θείο φως ενεδύθη από το νου του, ο οποίος αδιαλείπτως έτεινε προς το Θεό μέσω της νοεράς προσευχής. Απλώθηκε στο σώμα του και θαυματουργικά τον θεράπευσε, δίνοντάς του για πρώτη φορά τον αραβόνα της αυθαρσίας που υπόσχεται ο Κύριος τους Αγίους στη Βασιλεία των Ουρανών. Δίχως αναβολή, συνέχισε τον πλάνη τα βίο του. Καθώς όμως είχε συγκατανεύσει σε ένα ευεργέτη του και άνοιξε το στόμα του για να του φανερώσει το όνομά του, ο κόσμος είχε πλέον καταλάβει ότι εκουσίως υποκρινόταν το σαλό. Άρχισαν να τον θαυμάζουν, να τον τιμούν, να έρχονται να του ζητούν να προσευχηθεί για αυτούς. Ακόμα και η εικόνα του φιλοτέχνησαν και τον τιμούσαν ως Άγιο. Παρόλες τις προσπάθειες να αποφύγει τον έπαινο και την εκτίμηση των ανθρώπων, η φήμη του Σάβα έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και το Άγιον Όρος. Αποφάσισε λοιπόν να φύγει και να πάει στους Αγίους Τόπους. Από τα Ιεροσόλυμα περπάτησε 20 μέρες και έφτασε στη Μονή Σινά, όπου έμεινε για 2 χρόνια ως απλός δόκιμος. Επέστρεψε κατόπιν στα Ιεροσόλυμα και εγκαταβίωσε σε ένα σπήλαιο στην έρημο του Ιορδάνη, όπου αφιερώθηκε απερίσπαστος στην καθαρή προσευχή που ενώνει την ψυχή με το Θεό. Μία ημέρα του επετέθη ένας δαίμονας με μορφή φοβερού φιδιού. Ο Σάββας όμως τον έδιωξε, επικαλούμενος το όνομα του Χριστού, χωρίς διόλου να αφήσει να τον αποσπάσει από την προσευχή του. Η νίκη αυτή επί του δαίμονος του άνοιξε το δρόμο για τη χάρη της Θεώσεως. Το ίδιο θείο φως το οποίο περιέλαμψε το σώμα του Χριστού στην κορυφή του όρους Θαβόρ και επέτρεψε στους 3 Αγίους Αποστόλους να συμμετέχουν, καθώς η δύναντος τη δόξα του Θεού έλαμψε έφνη στο σπήλαιο.
Ο Σάββας έπεσε κατά γης, απελευθερωμένος από φυσική ενέργεια των αισθήσεων και με τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής, μεταμορφωμένος από το Άγιο Πνεύμα, αντίκρισε τον ίδιο τον Χριστό εν τη δόξη του, δόξα και φως, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία των Ουρανών, την οποία προγεύονται οι Άγιοι από τον κόσμο αυτόν. Όσοι ο Σάββας έγινε Θεός κατά χάρη και μπορούσε να δει τον Θεό στον εαυτόν του ως ενωσόπτρο.

παρότι προσπαθούσε ο Σάββας να κρύψει τη χάρη αυτή, η φήμη του έφερνε από παντού μοναχούς που επιθυμούσαν να ακούσουν λόγους πνευματικούς και ψυχοφελείς. Κανείς όμως από αυτούς δεν κατόρθωσε να τον κάνει να διακόψει την Αγία Σιωπή του. Έφυγε εκ νέου στην έρημο, γυμνός και δίχως τροφή, επιζητώντας μόνος πληρέστερη κοινωνία μόνο των Θεών. Μετά από πεζοπορία 50 ημερών έπεσε εξαντλημένο στο χώμα, δίχως καμιά ελπίδα ανθρώπινης βοήθειας. Του έστειλε τότε ο Θεός έναν άγγελο, περιβαλλόμενο από φως και ουράνια ευωδία, για να τον ανακουφίσει και να τον έχει εφεξίσει υπό την προστασία του. Το εκθαμβωτικό φως της δόξης του Χριστού κατέστη πλέον τα πάντα για τον Σάββα, τροφή, ένδυμα, υγεία, ανάπαυση. Η Θεία Χάρης, ενωμένη πια με την ψυχή του, απλωνόταν στο σώμα του και τον έκανε να συμμετέχει στην αυθαρσία στο μέτρο της φυσικής ενώσεως ψυχής και σώματος. Παρέμεινε 4 χρόνια στην έρημο και ως άγγελος ενσώματι χαιρόταν τον Θείο Φωτισμό, ενώ ο φύλαξ άγγελός του τον προφύλατε από τις ενέδρες των δαιμόνων. Κατόπιν πήγε στη μονή του Αγίου Σάββα, όπου εγκαταβίωσε ως έγκλειστος. Έξω από το κελί του, οι μοναχοί άκουγαν τη φασαρία και τις φωνές των δαιμόνων. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού έμενε απαθής και απερίσπαστος, μονίμως βυθισμένος στη Θεία Θεωρία. Μία ημέρα του επετέθηκαν οι δαίμονες και τον έριξαν με το κεφάλι κάτω σε ένα όριγμα βαθύ. Τον συγκράτησε ο φύλαξ αγγελός του και όσιος στάθηκε στα πόδια του σώος και αυλαβής και έμεινε όρθιος και ακίνητος με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό σε έκσταση, δίχως να φάει, δίχως να πιει, δίχως να κοιμηθεί επί 40 ημερόνυχτα. Οι αποκαλύψεις που του χαρίστηκαν τότε δεν στερούσαν από εκείνες που δόθηκαν στο Μωυσή στην κορυφή του όρου Σινά. Υψώθη εν πνεύματι υπεράνω των ουρανών και των αγγελικών τάξεων, περιβαλλόμενος φως θείας δόξης, και έφτασε έως την πηγή του φωτός τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Και καθώς η θεοπτία κατέστη στενή και προσωπική ένωση μετά του Χριστού, συνομιλούσε πλέον με το Θεό όπως συνομιλεί άνθρωπος με το φίλο του, έχοντας τη βεβαιότητα ότι έχει γίνει πλέον Υιός Θεού κατά χάριν, δίχως διόλου να εμποδίζεται από το θνητό του σώμα. Όταν οι μοναχοί κατόρθωσαν να τον βγάλουν από το όριγμα, συνήλθε από την έκσταση και επιστρέφοντας το κελί του, συνέχισε τους ασκητικούς του αγώνες με πολλαπλάσιο ζήλο. Τρεφόταν μόνο με λίγο ξερό ψωμί και λίγες σταγόνες νερό. Έμεινε έναν ολόκληρο χρόνο ξαπλωμένο στο πλευρό του, δίχως να κινηθεί. Ύστερα πέρασε έναν άλλο χρόνο καθισμένο σε ανακινησία επάνω σε ένα σκαμνί. Όσο περισσότερο προόδευε κατά χάρη στην ομοίωσή του προς τον Θεό, τόσο περισσότερο έφτανε σε άβυσο ταπεινώσεως. Γι' αυτό μετά από 3 χρόνια ασκητικών αγώνων εγκατέλειψε τη μονή του Αγίου Σάββα και ζήτησε να γίνει δεκτός ένα κοινόβιο στις όχθες του Ιορδάνη. Ανέλαβε το διακόνημα του σκευοφύλακα και εκεί οι αρετές του έγινε αντικείμενο θαυμασμού των συμμοναστών του, οι οποίοι αγνοούσαν τις προηγούμενες εμπειρίες του. Έχοντας λοιπόν υψωθεί στην κορυφή της θεωρίας, ο Άγιος κατήλθε ξανά στην κοινοβιακή ζωή. Η ταπείνωσή του υπήρξε τόση, ώστε μια μέρα πρόσφερε το σαρκείο του ως τροφή στα λιοντάρια που είχαν επιτεθεί στα γαϊδουράκια του μοναστηριού. Τα θηρία σταμάτησαν απότομα και με χαμηλωμένες τις κεφαλές τους γύρισαν στο λιμέρι τους.

Τότε εμφανίστηκε ο φύλαξ άγγελός του και τον διέταξε να εγκαταλείψει τους Αγίους Τόπους και να επιστρέψει στα Βυζαντινά εδάφη, ώστε πολλές ψυχές να ωφεληθούν από τη διδασκαλία του. Πήρε αργά το δρόμο της επιστροφής προς την βασιλεύουσα και έμεινε 4 χρόνια σε ακατοίκητα μέρη της Κρήτης. Στεκόταν συνεχώς όρθιος, δίχως ποτέ να ξαπλώσει. Μετά πήγε στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία, στη Θράκη, ώσπου έφτασε στην Κωνσταντινούπολη και κλείστηκε σε ένα κελί της Μονής του Αγίου Διομήδους, αρνούμενος να δεχθεί επισκέπτες, με πρόσωπο συνεχώς σκεπασμένο με το κουκούλι του. Πληροφορούμενη την παρουσία του Θεοφόρου Ανδρός, ο Αυτοκράτορας Ανδρόνικος ο Τρίτος και ο Πατριάρχης Ισαΐας, επεδίωξαν δίχως επιτυχία να τον συναντήσουν. Όταν ορισμένοι αμφισβήτησαν την ορθοδοξία του, τότε ο Σάβας αρκέστηκε να συντάξει μία ομολογία πίστεως και μία δήλωση υπακοής προς τον Αυτοκράτορα και τον Πατριάρχη και μετά έφυγε προς το Άγιον Όρος, όπου ζήτησε να γίνει δεκτός ως απλός μοναχός στη Μονή Βατοπεδίου. Εκεί γνωρίστηκε με τον μαθητή του και μελλοντικό του βιογράφο Άγιο Φιλόθεο και διέκοψε την 20ετή σιωπή του. Στη Μονή ήταν ταυτόχρονα σκευοφύλακας, νοσοκόμος και τραπεζάρης. Προσπαθούσε να κρύβει τις αρετές του και τη χάρη που είχε λάβει από το Θεό. Αποποιούνταν κάθε τιμή και αρνιόταν κάθε αξίωμα που του ανέθεταν. Φοβούμενος μήπως στερηθεί τη χάρη που φέρνει η ταπεινή υποταγή. Συγκατατέθηκε ωστόσο να λάβει μέρος σε μία αποστολή διακεκριμένων αγιοριτών, η οποία μετέβει το Μάρτιο του 1341 στην Κωνσταντινούπολη, με σκοπό να συμφιλιώσει τον Ιωάννη τον Πέμπτον τον Παλαιολόγο και τον Ιωάννη Κατακουζινό, ώστε να θέσουν τέλος στον εμφύλιο πόλεμο που σπάραζε και διαιρούσε την ήδη εξασθενημένη αυτοκρατορία. Έχοντας προφητεύσει την αποτυχία της αποστολής αυτής, ο Όσιος Σάββας αποσύρθηκε στη Μονή της χώρας, το σημερινό Καχρία Τζαμί, όπου διήλθε έγκλειστος τα τελευταία 6 χρόνια της ζωής του με προσευχή και δάκρυα για την ειρήνη του κόσμου και της Εκκλησίας, η οποία είχε αναστατωθεί από την αιρετική διδασκαλία του Ακινδίνου και του Πατριάρχη Ιωάννη Καλέκα σχετικά με τη φύση της Θείας Χάριτος. Παρά τις πιέσεις και την επίσκεψη του Αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινού, που σκόπευε να τον ανεβάσει στον πατριαρχικό θρόνο ή τουλάχιστον να τον πείσει να δεχθεί να χειροτονηθεί επίσκοπος, ο Όσιος παρέμεινε ανένδοτος, θέλοντας μέχρι τέλους της ζωής του να διατηρήσει την ησυχία και τη μυστική του συνομιλία με τον Θεό. Κοιμήθηκε ειρηνικά για να ενωθεί οριστικά με τον αγαπημένο του το 1350, ακολουθώντας τη συμβουλή του λίγο αργότερα ο Αυτοκράτορας Ιωάννης ο Έκτος και η σύζυγός του αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί. Και...

0: αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Μεθοδίας της εν κυμόλο την ίσο ασκητικός διαλαμψάσης. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Οσίων Δαμιανού του Ιαματικού, Ιερεμίου και Ματθαίου της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Χαριτίνης του Νόβογκορντ. Τι αυτή η μέρα σύναξη των Οσίων Πατέρων Πέτρου, Αλεξίου, Ιωνά, Φιλίππου και Ερμογένους Μητροπολιτών Μόσχας και Πάσης Ρωσίας. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Γρηγορίου εν Χάνδατζας της Γεωργίας. Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Ταβαρίνο Γεώργιο που για την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποντα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξες η Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την ραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε διαρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως, ή σύνυπο της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξον με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθήν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της Εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της

ή το Θωμά, ψηλάφισον χειρών και πλευράς τους τύπους και μία πίστη, εγώ γαριμή Κύριος ο Θεός σου, ο δέν μετανία ευώησε, σύ μου υπάρχεις, Θεός Θεέ και Κύριος.

της αγίνη των λόγων των θεϊκών, τους ηχθείες ζωγρίσες, τους λογικούς, τούτους σύ προσήγαγες, απαρχήν το Θεό ημών, και του Χριστού τα στηρίγματα παθών επενδύσεστε, μιμητής του πάθους αυτού πεφανέρωσε, όθεν συνελθόντες κατά χρέος, τιμόμεν Απόστολε ένδοξε την πανέορτον μνήμην σου, και συμφώνος βοόμεν σοι, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

των Απόστολων πάντες και μαθητήν του Χριστού ευφημίσομεν, ύμνης επί τη μνήμη αυτού, Θεοπρεπόσγαρ τας ημών διανύες αυτός, τύπους των ύλων ψηλαφών, βεβαίαν πίστην εξητών, εστήριξεν εν Κυρίω αδιαλείπτος πρεσβεύων, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

6 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο χείρα πλευρά σύβαλιν ζητών πάλε, πλευράν υπερσού νίτεται Θωμάς λόγε. Ο Θωμάς που παλαιά ζητούσε να βάλει την χείρα του στην πλευρά σου λόγε, τρυπήθηκε στη δική του πλευρά για χάρη σου. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς κήρυξε το λόγο του Θεού στους Μίδους, στους Πάρθους, στους Πέρσες και στους Ινδούς. Στις Ινδίες το συνέλαβε και τον φυλάκισε ο βασιλιάς Μυσδαίος, επειδή ο Θείος Απόστολος προσέλκυσε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις δυο κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Ακολούθως ο Μυσδαίος παρέδωσε τον Απόστολο σε 5 στρατιώτες, οι οποίοι τον ανέβασαν σε έναν όρος και τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους, και έτσι ο Άγιος Απόστολος Θωμάς εξεδίμησε προς Κύριον.

0: Ο Απόστολος Θωμάς, ως γνωστόν, είναι ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου, αυτόπτης και αυτίκος της ζωής, διδασκαλίας και της δράσεώς του. Τις πιο πολλές ειδήσεις για τον Θωμά αντλούμε από τα όσα ιστορεί κυρίως ο τέταρτος Ευαγγελιστής. Ένα-δυο περιστατικά από τη ζωή του Χριστού, στα οποία εμπλέκεται και ο Θωμάς, θα αναφερθούν εδώ για να μελετηθεί ο χαρακτήρας του, που εκ προημίου σημειώνεται ότι ήταν βαρύς, δυσκίνητος, δυσπιστός. Είναι βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει το πάθος να πλησιάζει, κορυφώνεται. Απορροφάται από την σκέψη του πάθους. Λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του πρέπει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει ώρα πολύ, χωρίς να διακόπτεται ο λόγος του. Είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία σκέφτεται μήπως σκανδαλιστούν, καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει, τους παρηγορεί, προσεύχεται για αυτούς τον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδιά σας», τους λέει. «Πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα, πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο. Και αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε και τον δρόμο». Αυτά και άλλα τους είπε ο Κύριος, και με όλα αυτά ήθελε να τους πει: αν κάποιος θέλει να φτάσει στο Θεό Πατέρα, πρέπει να ακολουθήσει τα χνάρια μου, διότι εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι το πρότυπο, εγώ το πρότυπο. Μισήθηκα, σταυρώθηκα, έχισα το αίμα μου. Μισούμενος, σταυρούμενος, θυσιαζόμενος, θα καταλήξει στο Θεό Πατέρα και ο κάθε αληθινός οπαδός του, όπως κατέληξα και εγώ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο μονόδρομος της θυσίας. Αυτά εννοούσε ο Κύριος, αλλά ο Θωμάς προφανώς δεν κατάλαβε το βαθύτερο νόημα και με πνεύμα αφελότητας είπε: «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο». Αφελής και μεμψίμηρος εμφανίζεται εδώ ο Θωμάς. Ας τον δούμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο. Ο Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε και εμφανίζεται στους μαθητές του. Μετά την επίσκεψη των μαθητών στον Άδειο Τάφο του Χριστού και την διαπίστωση της Αναστάσεως, το χαρμόσυνο μήνυμα τρέχει από στόμα σε στόμα με την ταχύτητα του φωτός. Οι αλλεπάλληλες εμφανίσεις του Αναστάντος ανασταίνουν το πεθαμένο φρόνημα των μαθητών. «Χαράς Ευαγγέλια!» Οι μαθητές είδαν τον Κύριο αναστημένο. Αλλά ο Θωμάς έλειπε και δεν τον είδε. Του λένε οι συμμαθητές του, αλλά εκείνος βαρύς και δύσθυμος δεν θέλει να το πιστέψει, δεν ενθουσιάζεται, τους αποκρίνεται ορθολογιστικά. «Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Ο Θωμάς, αγαπητοί ακροατές, ζητεί να δει με τα μάτια του, να ακούσει με τα αυτιά του, να ψηλαφίσει με τα χέρια του για να πιστέψει. Αυτή η δυσπιστία βεβαίως είναι απλή δυσπιστία και όχι η απιστία, όπως κακώς χαρακτηρίζεται. Η απιστία και βλέπει και ακούει και ψηλαφάει, αλλά εξακολουθεί να μην πιστεύει. Ο άπιστος δεν πείθεται με τίποτα. Δεν παραδέχεται Ανάσταση του Χριστού, ενώ ο Θωμάς τελικά πείθεται και γεμάτος ενθουσιασμό ομολογεί: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η δυσπιστία του Θωμά είναι αντιπροσωπευτική για όλους τους μαθητές όλων των αιώνων, που δεν πρέπει να είμαστε άπιστοι, αλλά ούτε και εύπιστοι. Πρέπει να διατηρούμε μια κάποια επιφύλαξη ως προς το τι πρέπει να πιστεύουμε. Και αν τελικά αποδειχθεί αληθινό, τότε να το πιστεύουμε ανεπιφύλακτα και σταθερά και ισόβια. Και όχι μόνο να το πιστεύουμε, αλλά και να το ζούμε και να το κηρύττουμε, όπως και ο Θωμάς πίστεψε και κήρυξε τον Χριστό σταθερά και αταλάντευτα. Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να ερευνούμε τις αλήθειες της πίστεως, αρκεί να τις ερευνούμε με καλή διάθεση. Να πιστεύουμε αβίαστα δεν θέλει ο Θεός, διότι μια τέτοια πίστη θα αποδειχθεί ρηχή και επιπόλαιη στον πρώτο πειρασμό. Το πίστευε και μία ερεύνα που προσάπτουν κάποιοι ως μομφή στους χριστιανούς για να τους παρασύρουν ως ευκολόπιστους, δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Αντίθετα, το να ερευνά και να βιάζει κανείς τις αλήθειες της πίστεως θεωρείται ευνόητο από την ίδια τη Γραφή. Η έρευνα της Γραφής θα οδηγεί τον ερευνητή σε εκπληκτικές αποκαλύψεις της σοφίας, της δύναμης και της δόξας του Θεού. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς μας διδάσκει: «Χριστιανοί, ερευνάτε τας Γραφάς, ερευνάτε τις χριστιανικές αλήθειες. Στο τέλος θα γονατίσετε κι εσείς όπως κι εγώ και θα αναφωνήσετε: ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τότε θα γίνετε κι εσείς Απόστολοι και κήρυκες και μάρτυρες της θεότητας του Χριστού, όπως και εγώ».
1: Τη έκτη του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά. Ως Θείος Απόστολος Θεολογίας Κρουνούς, εν Θεός εξίντλησας, εκ λογνοτίχτου πλευράς Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν Ινδία, ως ακτής ουρανία, Θωμάτων Αποστόλων, το Θεό.

Ένας πολύ αγαπητός Άγιος για μας τους Κυπρίους τιμάται και ορτάζεται σήμερα στις 6 Οκτωβρίου, ο Άγιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Τι ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και Θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρα Κενδέα πατήρ ημών όσιε, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων εσύ. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διασού, πάσιν η άματα.

Ο Άγιος Κενδέας ήταν ένας από τους Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη. Σε ηλικία 18 χρόνων πήγε στα Ιεροσόλυμα και έζησε σαν ασκητή στην έρημο του Ιορδάνη. Η τροφή του ήταν όπως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δηλαδή έτρωγε μόνο ακρίδες και μέλι άγριο. Η ενδυμασία του πολύ φτωχική. Εκεί στην έρημο με τη συνεχή προσευχή και νηστεία και με τη χάρη του Θεού άρχισε να θαυματουργεί. Έκανε καλά ένα δαιμονισμένο παιδί που για πολύ καιρό το βασάνιζε το πονηρό πνεύμα. Μετά από αυτό ο Άγιος πήγε σε μοναστήρι και χειροτονήθηκε ιερέας. Η ζωή όμως του μοναστηριού δεν τον ευχαριστούσε και έτσι σε λίγο καιρό έφυγε πάλι για την έρημο. Εκεί δεν έμεινε για πολύ, γιατί οι εχθροί της πίστεως κυνήγησαν τον Άγιο Κενδέα και όλους τους άλλους ασκητές. Έτσι μαζεύτηκαν μια μέρα όλοι στην παραλία, μπήκαν σε ένα καράβι που τους έφερε στην Κύπρο. Το καράβι τους έφτασε με δυσκολία ως την Πάφο και με πολύ κόπο σώθηκαν οι Άγιοι ασκητές. Ο Άγιος Κενδέας όταν έφτασε στην Πάφο πήγε σε ένα απόκρημνο βράχο και έφτιαξε εκεί το ασκητήριό του. Ο διάβολος που προσπαθούσε να κάνει κακό στον Άγιο από την αρχή του βίου του δεν σταμάτησε στιγμή να τον πολεμά με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο Θεός όμως τον προστάτευε από τις παγίδες. Εκεί στη σπηλιά του Αγίου ήρθε ένας ληστής, ο οποίος βασάνιζε καθημερινά τον Άγιο, τον χτυπούσε, του έσχιζε τα ράσα, του έκαιε την καλύβα και ταλαιπωρούσε πολύ τον Άγιο Κενδέα. Αυτός με καρτερικότητα έλεγε από μέσα του ότι «Αν ευαρέστησας, ο Κύριέ μου ευχαριστώσει». Ο Κύριος όμως δεν άφησε άλλο τον ληστή να βασανίσει τον Όσιο. Έτσι τον παρέδωσε στα χέρια του άρχοντα και τον κρέμασε. Η φήμη της αγιότητάς του τράβηξε την προσοχή των κατοίκων της περιοχής με αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται καθημερινά ή για να τους θεραπεύει από κάποια ασθένεια ή για να ακούσουν τα λόγια του που ήταν γεμάτα ελπίδα και παρηγοριά. Όταν ο Άγιος έμαθε ότι ένας συνασκητής του, ο Ιωνάς, έμενε σε ένα μέρος της επαρχίας αμοχός του, θέλησε να τον δει και να μάθει τα νέα του. Έτσι μια μέρα ξεκίνησε για να πάει στο μέρος που έμενε ο Ιωνάς. Στο δρόμο που πήγαινε θεράπευε τους ασθενείς που συναντούσε σε κάθε χωριό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τον τιμούν και να το θαυμάζουν. Αυτό δεν άρεσε στον Όσιο, που με αίσθημα ταπεινοφροσύνης αποφάσισε να μπει σε ένα σπήλαιο που βρήκε στο δρόμο του και να μην ξαναβγεί πια έξω. Ο πόθος του όμως να δει τον φίλο του τον βασάνιζε πολύ. Έτσι ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο να φέρει τον Ιωνά στη σπηλιά που βρισκόταν ο Κενδέας. Η χαρά του Αγίου δεν περιγράφεται. Αφού είδε τον φίλο του και μίλησαν για αρκετή ώρα, ο άγγελος πήρε πάλι τον Ιωνά πίσω στο κελί του. Ο Κενδέας φοβήθηκε μήπως αυτό που είδε ήταν όνειρο και πήγε και πήρε την απόφαση να πάει να βρει τον Ιωνά. Ξεκίνησε μια μέρα και ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες συνάντησε τον αγαπημένο του φίλο. Ύστερα επέστρεψε στη σπηλιά του, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Το σπήλαιο του Οσίου Κενδέα σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο χωριό Αυγόρου, όπου και τιμάται ιδιαίτερα από τους κατοίκους του χωριού. Στο χτήμα της Πάφου υπάρχει ο ναός του, όπου τιμάται ξεχωριστά ο Όσιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Κενδέα σήμερα 6 Οκτωβρίου.

Ακόμα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος. Η μάρτης αυτή μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Μακαρίου, του νέου οσιομάρτυρος από την οικείο της Βυθινίας. Ο Άγιος Μακάριος γεννήθηκε στην οικείο της Βυθινίας και ονομαζόταν Μανουήλ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πέτρος και η μητέρα του Ανθούσα. Σε μικρή ηλικία οι γονείς του τον παρέδωσαν σε κάποιο ευσεβή ράπτη για να μάθει κοντά του την τέχνη. Απροσδόκητα ο πατέρας του αρνήθηκε τον Χριστό και πήγε στην Προύσα. Όταν κάποτε ο Μανουήλ πήγε και αυτό στην Προύσα, συνελήφθη από τον πατέρα του που τον οδήγησε στον Κρητή με την ψευδή κατηγορία ότι δήθεν ο Μανουήλ υποσχέθηκε ότι θα γίνει Τούρκος. Παρά τις αντιρρήσεις του Μανουήλ, οι Τούρκοι αφού τον έδιραν, του έκαναν περιτομή με τη βία. Μετά από λίγες μέρες ο Μανουήλ κατάφερε και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννας εκάρι μοναχός με το όνομα Μακάριος. Ύστερα από 12 χρόνια παραμονής του στο Άγιον Όρος, πήρε την ευλογία να μαρτυρήσει για την πίστη. Έτσι μέσω Κωνσταντινούπολης έφτασε στην Προύσα, όπου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο κριτήριο. Απολογούμενος ομολόγησε τον Χριστό και ήλεγξε την μωαμεθανική θρησκεία λέγοντας «Το να αρνηθώ εγώ την πίστη μου την αληθινή και να πιστέψω τη δική σας ψεύτικη πίστη δεν το κάνω ποτέ, διότι δεν θα αφήσω το φως για να έρθω στο σκοτάδι». Τότε ο Άγιος Μακάριος βασανίστηκε φρικτά. Τελικά αφού τον λιθοβόλησαν άγρια, τον αποκεφάλισαν στις 6 Οκτωβρίου το 1590. Αργότερα η κάρα του μεταφέρθηκε στη σκήτη της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος.

τέλος μακάριον οι αθλητέ έβραντος σαφώς. Δόξης επέτυχον Χριστόν δοξάσαντες της οικείς μέλεση των ανθλοθέτην εκισμής και σπαραγμής ομιλήν ανδρικός ερούμενη. Εν εδίσαστε εξ ύψους σωτηρίου ημάτιον εν διαπεκδύσει σώματος πανέμφημοι μάρτυρες και τον εκδίσαντα πρώην τους προπάτορας εγυμνώσατε άπνουν νεκρών εργασάμενοι.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

αγαπητοί ακροατές, οι τριαδικοί κανόνες που διαβάζονται στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού της Κυριακής είναι υμνολογικά αριστουργήματα τα οποία δοξολογικά αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λειτουργεί σε όλες τις εκφάνσεις της τριαδολογικά. Ας θυμηθούμε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να συνταυτιστεί και να συμπορευθεί με καμιά άλλη ομολογία χριστιανική και πολύ περισσότερο με καμιά άλλη θρησκεία, έστω και μόνο θεϊστική, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μόνο θεϊστική, αλλά τριαδολογική. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στο τέμενος του Ομάρ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή αντιστρατευόμενη στην τριαδολογική μας πίστη. Και αυτή ακριβώς η μεγάλη επιγραφή που βρίσκεται έξω από το τέμενος του Ομάρ και πάνω στον εμπρόστιο τοίχο του αναφέρει: «Μάθε μουσουλμάνε ότι ο Θεός δεν έχει παιδί». Η δική μας χριστιανική και ορθόδοξη ομολογία είναι τριαδολογική, ξεκινάει από το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο ζούσαν πραγματικά, πνευματικά και χαρισματικά και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, χωρίς με ακρίβεια να έχουν διατυπώσει φραστικά το τριαδικό δόγμα. Στη συνέχεια όμως, όταν χρειάστηκε, το διατύπωσαν και με τις καλύτερες ελληνικές φράσεις, με αρχή τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος διατύπωσε το τριαδικό δόγμα τρία πρόσωπα, μία ουσία, και στη συνέχεια μέσα στις οικουμενικές συνόδους, όποτε χρειαζόταν πληρέστερη, ακριβέστερη και σαφέστερη διατύπωση, γινόταν και για το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε καταλήξει εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν. Ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την πίστη την πραγματική την εκφράζουμε με πιο άμεσο και πιο δυνατό και πιο συγκεκριμένο τρόπο κάθε Κυριακή πρωί στο Μεσονυχτικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο Κυριακή το πρωί και στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού και ιδιαίτερα στην έβδομη οδή. Διαβάζουμε το πρώτο τροπάριό της: «Τα στεταγμένας επ' ουρανίους φύσης και νοεράς τάξης, ορθοδόξος πάντες ηγηγενής, εκμιμούμενοι δοξάζομεν μίαν θεότητα εν τρισήν ισουργής υποστάσεσιν». Το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που δηλώνει με τόση σαφήνεια και τόση απλότητα την πίστη μας, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας στην Παναγία Τριάδα, διαβάζεται ή ψέλνεται δύο φορές. Επειδή εκτός από την τριαδολογική του σημασία έχει και χριστολογική. Τα δύο μεγάλα δόγματα, το τριαδικό και το χριστολογικό, ενωμένα σε ένα τόσο απλό, δυναμικό και χαρισματικό τροπάριο. Μέσα λοιπόν στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την παρουσία των Αγίων Αγγέλων
και παράλληλα τη δική μας την παρουσία και τη δική μας στάση, στάση των Αγίων Αγγέλων, δοξολογική, και στάση των ανθρώπων, δοξολογική, προς τη μία θεότητα, εν τρισήν υποστάσεσιν, με τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ισουργείς όμως, λέει, υποστάσεσιν, που είναι ισότιμα, ισοδύναμα, ισοστάσια. Οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι έχουν το διακόνημα και τη λειτουργία την δοξολογική, και επομένως κάθε φορά που εμείς πάνω στη γη τελούμε το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και επειδή, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος Αρωπαγίτης, η Θεία Λειτουργία που τελούμε επί της γης είναι εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, κάθε φορά που κάνουμε εμείς εδώ στη γη τη Θεία Λειτουργία, την αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι γίνεται εδώ σε μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στον ουρανό, και με την ευλογία και την άδεια του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, έρχονται στην λειτουργία μας και διακονούν τους λειτουργούς ιερείς ή τον λειτουργό ιερέα. Και παράλληλα και ταυτόχρονα, ευρισκόμενοι μέσα στο πλήθος των λαϊκών, διεγείρουν κάθε λαϊκό μέλος, κάθε πιστό άνθρωπο, τον διεγείρουν με καλούς λογισμούς και με ιερά αισθήματα στο να συμμετάσχει όσο γίνεται συνεπέστερα, καταλληλότερα και προθυμότερα σε αυτήν την ουράνια πλέον κατάσταση, σε αυτή τη Θεία Λειτουργία, μέσα στην οποία χαρισματικά και θαυματολογικά ενώνεται η γη με τον ουρανό, ενώνεται η επίγεια δοξολογία του Τριαδικού Θεού με την ουράνια. Σε αυτό το τροπάριο, όπως και σε πολλά άλλα τροπάρια της εβδόμης οδής, η Εκκλησία μας θεωρεί αναγκαίο να μας υπενθυμίσει την παρουσία, την αόρατη παρουσία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έτσι ώστε να μην νιώθουμε μόνοι μας, αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε ισχυρούς προστάτες αλλά και πνευματικούς συμβούλους και βοηθούς ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρεθούμε δίπλα μας. Πόσο πραγματικά σημαντικό θα ήταν και πόσο ψυχοφέλιμο αλλά γενικότερο ωφέλιμο είναι για τη ζωή μας, όταν θυμόμαστε ότι δίπλα μας, όπου και αν βρεθούμε, στέκεται ο άγγελος φυλακάς μας και προστάτης μας, ο πνευματικός μας σύμβουλος, ο βοηθός μας. Όλη αυτή η πνευματική τοποθέτηση, η εν Χριστώ και Αγία Τριάδη τοποθέτηση του τροπαρίου αυτού, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι συναποτελούμε μία Αγία Ενότητα, Άγιοι Άγγελοι και εμείς οι αγωνιζόμενοι μέσα στην Εκκλησία Χριστιανή, και ως μία ενότητα, την ενότητα της Εκκλησίας, επίγεια και ουράνια, συνδοξάζουμε και συνδοξολογούμε την Παναγία Τριάδα.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο τροπάριο της 7ης οδής του 4ου ήχου και του Τριαδικού κανόνους. Ρήσεις Αγίων Προφητών σε πάλι συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστών Θεών και Κύριων θεαρχικές εντρησίν υποστάσεσιν. Παρακολουθούμε ότι και το προηγούμενο τροπάριο, το πρώτο, το οποίο δευτερώνεται, και αυτό που στην ουσία είναι το τρίτο, έχουν την ίδια κατάληξη περίπου, εντρησίν υποστάσεσιν. Το ίδιο και το τροπάριο αυτό καταλήγει με την ίδια φράση. Και επομένως τα δύο πρώτα τροπάρια ενώνονται νοηματικά και θεολογικά με αυτήν την κατάληξη, η οποία βέβαια τονίζει και επισφραγίζει την λατρεία και τη βεβαιότητα των πιστών της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, στην Παναγία Τριάδα, η οποία ακριβώς μιλάει για τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις δηλαδή, σε μια θεότητα. Στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την πρόγνωση και την προφητεία των Αγίων Προφητών πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θεοφώτιστοι άντρες, γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μιλούσαν μόνο για τα παρόντα, δεν εννοούσαν μόνο τα παρόντα της Εκκλησίας τους, αλλά ο νους τους ήταν εκτεταμένος στο μέλλον και στην αποκάλυψη, την πλήρη αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Βέβαια και μετά την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε από το στόμα του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την ζωή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αγαπητική και πλήρη ενομονία και συνεργασία και συμφωνία σχέση μεταξύ τους, και επομένως γνωρίζουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ήθελε ο εν Τριάδη Θεός μέσα από το στόμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας ως Θεανθρώπου, να γνωρίζουμε για την Παναγία Τριάδα. Όμως αυτή τη γνώση σπερματική και μικρή και προορατική την έδωσε και τη χάρισε ο Τριαδικός Θεός και στους Αγίους Προφήτας 600 ή 800 χρόνια προ της ελεύσεώς του, προ της θεανθρωποποίησεώς του, επιτυχής, προ της σαρκώσεώς του. Γι' αυτό λοιπόν οι ρήσεις των Αγίων Προφητών με τα διάφορα σύμβολα που έχουν καταγράψει στις δικές τους προφητείες βοήθησαν το ανθρώπινο γένος μέσα στο χώρο της αρχαιγόνου εκκλησίας μας, της Παλαιάς Διαθήκης, να έχουν μια πρόγνωση, να έχουν μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία δόθηκε και στους Αγίους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δια του κηρύγματός τους και των γραπτών τους μέσα σε όλο το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, στο εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, τόσο αυτή η προ-Χριστού Εκκλησία ήταν προειδιασμένη
με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πολύ περισσότερο όμως εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία, θεωρούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ως τρεις υποστάσεις εν μία θεότητη, και επίσης πιστεύουμε ότι η ουσία του Θεού που βρίσκεται στα τρία πρόσωπα, δηλαδή η θεότητα του Πατρός, η θεότητα του Υιού και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για μας είναι ακατανόητες και επομένως είναι ανέκφραστες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τούτο μόνον καταληπτών όσον αφορά τη θεότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τούτο μόνο καταληπτών η ακαταληψία αυτών, η ακαταληψία αυτού του Θεού και η ακαταληψία της θεότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε είναι οι άκτιστες ενέργειές τους και άφθονες, αυθονοπάροχες. Καταπέμπει ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο σε μας αυτή τη χάρη της άκτιστης ενέργειας, όπως εκπέμπει ο ζωογόνος ήλιος και ολοφώτινος της ακτίνης του σε μας και μας δίνει ζωή, μας φωτίζει και μας θερμαίνει. Αυτή ακριβώς η υπέροχη προοπτική της τριαδικής θεολογίας έχει εγκατασπαρθεί μέσα σε όλο το χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Τα κείμενά μας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως τα λειτουργικά μας κείμενα, τα υμνολογικά μας κείμενα, είναι γεμάτα από την άκτιστη χάρη της τριαδικότητος του Θεού και της άκρας φιλανθρωπίας του, που ως άνθρωπος σαρκούμενος ήρθε για να μας βοηθήσει να αλλάξει την φθαρής αφήση μας, να την θεανθρωποποιήσει και να την χριστοποιήσει, όπως αρχικά στην προαιώνια βουλή του είχε αυτόν τον σκοπό. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο, που κλείνει και επισφραγίζει την 7η οδή. Ο κατ' ουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός όφθη στις ανθρώπεις, άνθρωπος εξαγνής, θεομήτωρος, των άνθρωπων ανακαλούμενος, προς μετουσίαν της εις θεότητος. Το τέλος αυτού του τροπαρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί εκφράζει και το σκοπό της δικής μας ζωής. Δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο ή από άλλους μικροοργανισμούς, όπως διάφορες δήθεν επιστημονικές θεωρίες υποστηρίζουν, αλλά είμαστε βγαλμένοι από τα χέρια του Θεού, είμαστε εικόνες Του και πορευόμαστε από το κατ' εικόνα, από την αρχική δημιουργία του Θεού ως εικόνων Του, προς το καθομοίωσιν. Πορευόμαστε προς μετουσίαν της θεότητός Του, στο να αποκτήσουμε την καταχάριν κοινωνία της χαριτός Του μαζί Του. Πριν όμως από αυτό το αισιόδοξο τέλος και τον υπέρτατο σκοπό της δικής μας ζωής, είναι καταγεγραμμένη η πορεία ακριβώς αυτής της ανθρωπίνης ζωής και όλης της ανθρωπότητος. Γιατί μας αναφέρει το τροπάριο αυτό ότι όλη η πορεία η ανθρώπινη περνάει μέσα από το πρόσωπο, από την προσωπικότητα
της Αγνής Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου, η οποία κυρία Θεοτόκος με την απόλυτη καθαρότητά της, με την απόλυτη αγνία της, την αγνότητά της, ήλκησε την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε τέλειο θεανθρώπινο πρόσωπο και στη συνέχεια αξιώνεται να κυοφορήσει, αφού συνέλαβε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως άνθρωπο, προσέφερε τάχραντα αίματά της και το σώμα της, τη σάρκα της, από την οποία επιήθη και υφάνθη η πανακύρατο σάρξ του Κυρίου μας, όπως λέει ο Ιωσιάννης ο Δαμασκηνός, και στη συνέχεια μέσω αυτής της ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο θεώνεται, χριστοποιείται και θεανθρωποποιείται και η δική μας η μεταπτωτική φύση όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, τη δυνατότητα, εντασσόμενοι, βαπτιζόμενοι και πιστεύοντες στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να μετάσχουμε αυτής της υπέρτατης και υπέροχης διαδικασίας, ώστε μέσα από την καταχάρη πορεία αυτής της ζωής να φτάσουμε στην μετουσία της θεότητος του Κυρίου μας, στην καταχάρη μέθεξη, να μην είναι η ζωή μας μια ζωή ρουτίνας και γυρασμού, αλλά μια ζωή πορείας από την παρούσα ρέουσα και φθαρτή γη προς την αιωνία πατρίδα μας, που είναι η ζωή μας μαζί με την Παναγία Τριάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιού που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενη και Παραπορευόμενη.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Όσες φορές ανοίγω το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλες εκπομπής, και διαβάζω μια-δυο σελίδες του και σας το συνιστώ πολύ θερμά να το κάνετε καθημερινώς κι εσείς, γιατί έτσι σιγά σιγά και προσεκτικά πλησιάζουμε πιο σίγουρα στην αλήθεια του. Βλέπω λοιπόν να γίνεται άμεσα ή έμεσα λόγος για την πονηρία και για την ανάγκη καταπολεμήσεώς της. Διότι όταν μπαίνει μέσα μας η πονηρία με τους πολλούς και άθλιους τρόπους των δαιμόνων, πάντοτε μας γεμίζει με σκοτάδι πνευματικό, με σύγχυση και με αβουλία, ώστε να μας πρόξει στην ανομία και την αδικία. Έτσι και χθες που διάβασα δυο σελίδες από τις πράξεις των Αποστόλων, το αναφέρω σαν παράδειγμα. Διάβασα λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο την δεύτερη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου μας προτρέπει στην μετάνοια και στην αλλαγή ζωής, δηλαδή στην αποφυγή της πονηρίας. Γιατί αυτό είναι τελικώς το μήνυμα της πίστεως, η αποφυγή της πονηρίας και της επιστροφής στον Θεό. Η ομιλία αυτή του Αποστόλου Πέτρου, σας το θυμίζω, έγινε μετά την θεραπεία του εκγενετή σχολού, δηλαδή του κουτσού ανθρώπου, όταν εκείνος ζήτησε την ελεημοσύνη του Αποστόλου. Και εκείνος του είπε: «Δεν έχω χρήματα για να σε βοηθήσω. Θα σου δώσω όμως αυτό που έχω. Και αυτό που έχω είναι η χάρη του Χριστού. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού, σήκω όρθιος και περπάτησε». Αυτό και έγινε. Ο εκγενετής κουτσός σηκώθηκε αμέσως όρθιος με την υπερθαύμαστη δύναμη του Χριστού και όλοι έμειναν κατάπληκτοι από το μεγάλο αυτό θαύμα. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι για να δουν το απίστευτο αυτό γεγονός, ο Απόστολος Πέτρος βρήκε την ευκαιρία να τους πει: «Τι θαυμάζετε για την θεραπεία του ανθρώπου αυτού και γιατί μας βλέπετε τόσο παραξενεμένοι? Δεν είναι δική μας η θαυματουργική δύναμη, αλλά του Χριστού που εσείς τον σταυρώσατε». Και αφού τους είπε αρκετά για την ενσάρκωση και τη λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, κατέληξε στον λόγον ότι ο Θεός απέστειλε το παιδί του τον Θεάνθρωπο Χριστό για να ευλογεί τους ανθρώπους, εφόσον και οι άνθρωποι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απομακρυνθούν ο καθένας μας βεβαίως από τις πονηρίες μας. «Εν το αποστρέφει νέκαστος από των πονηριών ημών». Αυτός είναι ο λόγος, η ακριβής διατύπωση του Ευαγγελικού Κειμένου. Να αποστρεφόμαστε, να απομακρυνόμαστε δηλαδή ο καθένας μας από τις πονηρίες μας. Αυτή η αποκαλυπτική φράση του Ευαγγελίου φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η απομάκρυσή μας από τις πονηρίες είναι το πρώτο χρέος του πιστού για να λαμβάνει τις ευλογίες εξύψους, και δεύτερον, ότι όλοι μας έχουμε λίγη ή πολύ πονηρία μέσα μας, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε και την θεωρούμε ως εξυπνάδα και ικανότητα του μυαλού μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης και να ψάξουμε καλά μέσα μας για να εντοπίσουμε πού και πώς έχει κατασκηνώσει μέσα μας το εσωτερικό μας η δαιμονική πονηρία. Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτης Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τον λόγο.

Εκεί όμως όπου με πάσαν σαφήνεια μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού δεν είναι μόνον η τήρηση του Μωσαϊκού Δεκαλόγου, οι γνωστές εντολές ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως είναι και πρωτίστως η πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας και όχι προς αίμα και σάρκα. Όποιος λοιπόν έχει πίστη στο Χριστό και τον αγαπά ολοκαρδίως, έχει χρέος πριν απ' όλα να μάχεται και να παλεύει ασυμβίβαστα προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, που δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες και τις πονηρίες τους, τις οποίες ιδιοχετεύουν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά με τις επιθυμίες του εγωισμού και με πολλούς άλλους δόλιους τρόπους. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας αγώνας τυπικός, εξωτερικός, περιστασιακός, αλλά συνεχής και ουσιαστικός και ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της πονηρίας. Να μην συμβιβαστούμε ποτέ με

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, όλο το Ευαγγέλιο μας μιλά και μας εξηγεί ότι απονήρευτη ζωή, σαν για αυτήν που νιώθουν και ζουν τα μικρά παιδιά, είναι η προϋπόθεση για να πάμε κοντά στο Θεό και είμαστε από τώρα συνεχώς ευτυχισμένοι κοντά Του. Είναι αυτό που ονομάζει στο Ευαγγέλιο που Ευαγγελιστής Βασιλεία των Ουρανών. Μας το εδήλωσε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός. Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Δηλώνω ότι αν δεν αλλάξετε τακτική στη ζωή σας και φρόνημα στην ψυχή σας, δεν γίνετε ταπεινοί και απονήρευτοι σαν τα μικρά παιδιά. Δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για να πλησιάσουμε στο Θεό και την αιώνια σωτηρία. Και ο Θεάνθρωπος αμέσως μετά από αυτή την αλήθεια που μας αποκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει σε όλους μας, τονίζει εμφαντικά ότι «Ώστις ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Μας λέγει ότι η ταπείνωση αποτελεί τον πρώτον και τον τρόπον καταπολεμήσεως της πονηρίας, γιατί σκιά δαιμονική της υπερηφανίας είναι η πονηρία.

Εμπρός λοιπόν, όσον έχουμε καιρό ακόμα, ας ξαναγίνουμε παιδιά και ας προχωρήσουμε απονήρευτα στην ζωή που μας μένει. Πολλοί άνθρωποι, για να μην πούμε οι περισσότεροι, προσπαθούν και μάχονται να κερδίσουν πιο πολλά χρήματα και υλικά αγαθά, περισσότερη κοσμική δόξα και προβολή, περισσότερες υλικές απολαύσεις, μόλον ότι δεν μπορούν τίποτε από αυτά να τα πάρουν μαζί τους όταν θα εγκαταλείψουν μια μέρα τον γήινο κόσμο. Κι όμως χάνουν το χρόνο και τις δυνάμεις τους στην ματαιότητα και λένε συχνά ως δικαιολογία για το μάταιο αυτό κυνηγητό ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται όλα αυτά για να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Φυσικά δεν μιλούμε για τους φτωχούς και τους οικονομικά μέτριους που εργάζονται για τον επιούσιο άρτο, δηλαδή τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αλλά για αυτούς που έχουν αρκετά και ζητούν ακόμα περισσότερα. Το Ευαγγέλιο απαντά σε αυτούς

και στις δικαιολογίες τους και τους λέει: είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων, δηλαδή τις τροφές και τα ρούχα και το σπίτι και όλα τα απαραίτητα του βίου σε αυτήν τη γη. Γι' αυτό και μας συμβουλεύει με άπειρη αγάπη και στοργή: ζητείτε δε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Με άλλα λόγια, πρώτα πρέπει να φροντίζουμε για την απονήρευτη ζωή, για να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό, και τότε Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα απαραίτητα για μας.

μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα πολλά κείμενα και λόγους του Ευαγγελίου για την πονηρία και την θανάσιμη επίδρασή της πάνω στη ζωή του καθενός μας και στην παρούσα αλλά και στην μέλλουσα πορεία μας. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλές διδασκαλίες για την αντιμετώπιση και την κατανίκηση της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να μελετούμε καθημερινώς το Ευαγγέλιο, έστω και λίγο-λίγο, μια-δυο σελίδες κάθε φορά, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε σωστά ότι ο πρώτος και μέγας κίνδυνος αυτής της ζωής είναι η πονηρία. Πρέπει να ξέρουμε από ποια ασθένεια πάσχουμε για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Δεν μπορεί να πάσχει το πόδι σου και να θεραπεύεις το χέρι σου, διότι οι πνευματικές ασθένειες δεν είναι όπως οι σωματικές, για να μας δείχνει ο πόνος σε ποιο σημείο και από πού προέρχεται ο πόνος και από τι υποφέρουμε τελικώς. Το Ευαγγέλιο μας βοηθά να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, που είναι η πονηρία η κρυμμένη, όσο και διάχυτη, και να βρούμε την θεραπεία της, πάλι με τους τρόπους τους οποίους μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, που είναι θησαυρισμένος στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Μιλήσαμε για αρρώστιες και για την χειρότερη από αυτές που είναι η πονηρία. Ας μη φανεί παράξενος αυτός ο λόγος ότι αυτή είναι η χειρότερη ασθένεια. Διότι όλες οι άλλες ασθένειες, από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο σύνθετες και πιο μεγάλες, όπως είναι ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS κλπ, σκοτώνουν μόνο το σώμα, το οποίο μια μέρα θα χωριστεί από την ψυχή μας με τον βιολογικό λεγόμενο θάνατο. Η πονηρία όμως μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μαζί με το σώμα, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος μας συμβουλεύει και σε αυτό το θέμα και μας λέει να μην φοβόμαστε ποτέ τις θανατηφόρες ασθένειες, ούτε και τους άθεους εξουσιαστές, λέγοντας τα εξής: «Λέγω δε ημίν της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και μετά ταύτα μη εχόντον περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήν έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν τούτον φοβήθητε». Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για την πονηρία και την υποδούλωσή μας στον δημιουργό της πονηρίας, τον αρχαίκακο και μισάνθρωπο διάβολο. Από αυτόν πρέπει να φυλαγόμαστε και από το δηλητήριο της πονηρίας που σταλάζει συνεχώς στη ζωή μας αυτή.

θεραπεία του πιστού από την πονηρία δεν είναι ο σαν τις θεραπείες που κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Διότι το σώμα μπορεί με μια σωστή θεραπεία να ξαναβρει οριστικά την υγεία του. Η ψυχή όμως πρέπει να πολεμά καθημερινώς και χωρίς υποχωρήσεις για να έχει την πνευματική υγεία της τίμιας και απονήρευτης ζωής. Γιατί μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη και ακόμα την ίδια μέρα να ξεκινά σωστά την πορεία της και το απόγευμα της ίδιας μέρας να λυγίσει και να υποχωρήσει στα ελκυστικά προσκλητήρια της πονηρίας. Χρειάζεται η αδιάκοπη πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας που προαναφέραμε από την Καινή Διαθήκη και ο πόλεμος αυτός πρέπει να είναι διαρκής και ολομέτωπος. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή και οριστική στάση αρνήσεως κάθε πονηρίας και τεντωμένη την προσοχή μας στις παγίδες των δαιμόνων όταν μιλούμε, όταν πράττουμε και προπαντός όταν αποφασίζουμε. Ο κίνδυνος πονηρίας, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ορατός και εμφανής. Αναμειγνύεται με τις άλλες καλές σκέψεις και μας παρασύρει εκεί που θέλει. Γι' αυτό προσοχή και πάλι προσοχή και πάντοτε προσοχή.

Βλέπω και πάλι το ρολόι του χώρου που βρίσκομαι μπροστά στο μικρόφωνο να μου θυμίζει ότι πλησιάζει πάλι το τέλος του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Μοιάζει σαν ένας μικρός θάνατος του λόγου. Μακάρι αυτό το γεγονός να μας θυμίζει και την πορεία που κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το τέλος το αναπόφευκτο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να μελετάτε καθημερινώς το Ευαγγέλιο και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.

0: ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι».
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία του Σταμάτη Σπανουδάκη.
1: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 6 Οκτωβρίου τιμά και εορτάζει. 6 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Προς τον Χριστού μαθητήν και μέγαν μισθολέκτην Θωμάν των Θεηγόρων, του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμεν των Κύριων, έφησεν ούτος, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν, ου μη πιστεύσω, αλλά ο κτίστης των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε, και λέγει το Θωμά, ψηλάφισον χειρών και πλευράς τους τύπους και μία πίστη, εγώ γαρημή Κύριος ο Θεός σου, ο δε εν μετανία ευώησε, σύ μου υπάρχεις, Θεός τε και Κύριος.

της αγίνη των λόγων των θεϊκών, τους ηχθείες ζωγρίσες, τους λογικούς, τούτους σύ προσήγαγες, απαρχήν το Θεό ημών, και του Χριστού τα στηρίγματα παθών επενδύσεστε, μιμητής του πάθους αυτού πεφανέρωσε, όθεν συνελθόντες κατά χρέος, τιμόμεν Απόστολε ένδοξε την πανέορτον μνήμην σου, και συμφώνος βοώμεν σύ, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

των Απόστολων πάντες και μαθητήν του Χριστού ευφημίσομεν, ύμνης επί τη μνήμη αυτού, Θεοπρεπόσγαρ τας ημών διανύες αυτός, τύπους των ύλων ψηλαφών, βεβαίαν πίστην εξητών, εστήριξεν εν Κυρίω αδιαλείπτος πρεσβεύων, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

6 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο χείρα πλευρά σύβαλη είναι ζητών πάλε, πλευράν υπερσού νίτεται Θωμάς λόγε. Ο Θωμάς που παλαιά ζητούσε να βάλει την χείρα του στην πλευρά σου λόγε, τρυπήθηκε στη δική του πλευρά για χάρη σου. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς κήρυξε το λόγο του Θεού στους Μίδους, στους Πάρθους, στους Πέρσες και στους Ινδούς. Στις Ινδίες του συνέλαβε και τον φυλάκισε ο βασιλιάς Μυσδαίος, επειδή ο Θείος Απόστολος προσέλκυσε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις δυο κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Ακολούθως ο Μυσδαίος παρέδωσε τον Απόστολο σε 5 στρατιώτες, οι οποίοι τον ανέβασαν σε έναν όρος και τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους, και έτσι ο Άγιος Απόστολος Θωμάς εξεδίμησε προς Κύριον.

0: Ο Απόστολος Θωμάς, ως γνωστόν, είναι ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου, αυτόπτης και αυτίκος της ζωής, διδασκαλίας και της δράσεώς του. Τις πιο πολλές ειδήσεις για τον Θωμά αντλούμε από τα όσα ιστορεί κυρίως ο τέταρτος Ευαγγελιστής. Ένα-δυο περιστατικά από τη ζωή του Χριστού, στα οποία εμπλέκεται και ο Θωμάς, θα αναφερθούν εδώ για να μελετηθεί ο χαρακτήρας του, που εκ προημίου σημειώνεται ότι ήταν βαρύς, δυσκίνητος, δυσπιστός. Είναι βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει το πάθος να πλησιάζει, κορυφώνεται. Απορροφάται από την σκέψη του πάθους. Λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του πρέπει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει ώρα πολύ, χωρίς να διακόπτεται ο λόγος του. Είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία σκέφτεται μήπως σκανδαλιστούν, καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει, τους παρηγορεί, προσεύχεται για αυτούς τον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδιά σας», τους λέει. «Πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα, πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο. Και αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε και τον δρόμο». Αυτά και άλλα τους είπε ο Κύριος, και με όλα αυτά ήθελε να τους πει: αν κάποιος θέλει να φτάσει στο Θεό Πατέρα, πρέπει να ακολουθήσει τα χνάρια μου, διότι εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι το πρότυπο, εγώ το πρότυπο. Μισήθηκα, σταυρώθηκα, έχισα το αίμα μου. Μισούμενος, σταυρούμενος, θυσιαζόμενος, θα καταλήξει στο Θεό Πατέρα και ο κάθε αληθινός οπαδός του, όπως κατέληξα και εγώ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο μονόδρομος της θυσίας. Αυτά εννοούσε ο Κύριος, αλλά ο Θωμάς προφανώς δεν κατάλαβε το βαθύτερο νόημα και με πνεύμα αφελότητας είπε: «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο». Αφελής και μεμψίμηρος εμφανίζεται εδώ ο Θωμάς. Ας τον δούμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο. Ο Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε και εμφανίζεται στους μαθητές του. Μετά την επίσκεψη των μαθητών στον άδειο τάφο του Χριστού και την διαπίστωση της Αναστάσεως, το χαρμόσυνο μήνυμα τρέχει από στόμα σε στόμα με την ταχύτητα του φωτός. Οι αλλεπάλληλες εμφανίσεις του Αναστάντος ανασταίνουν το πεθαμένο φρόνημα των μαθητών. «Χαράς Ευαγγέλια!» Οι μαθητές είδαν τον Κύριο αναστημένο. Αλλά ο Θωμάς έλειπε και δεν τον είδε. Του λένε οι συμμαθητές του, αλλά εκείνος βαρύς και δύσθυμος δεν θέλει να το πιστέψει, δεν ενθουσιάζεται, τους αποκρίνεται ορθολογιστικά: «Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Ο Θωμάς, αγαπητοί ακροατές, ζητεί να ειδεί με τα μάτια του, να ακούσει με τα αυτιά του, να ψηλαφίσει με τα χέρια του για να πιστέψει. Αυτή η δυσπιστία βεβαίως είναι απλή δυσπιστία και όχι η απιστία, όπως κακώς χαρακτηρίζεται. Η απιστία και βλέπει και ακούει και ψηλαφάει, αλλά εξακολουθεί να μην πιστεύει. Ο άπιστος δεν πείθεται με τίποτα. Δεν παραδέχεται Ανάσταση του Χριστού, ενώ ο Θωμάς τελικά πείθεται και γεμάτος ενθουσιασμό ομολογεί: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η δυσπιστία του Θωμά είναι αντιπροσωπευτική για όλους τους μαθητές όλων των αιώνων, που δεν πρέπει να είμαστε άπιστοι, αλλά ούτε και εύπιστοι. Πρέπει να διατηρούμε μια κάποια επιφύλαξη ως προς το τι πρέπει να πιστεύουμε. Και αν τελικά αποδειχθεί αληθινό, τότε να το πιστεύουμε ανεπιφύλακτα και σταθερά και ισόβια. Και όχι μόνο να το πιστεύουμε, αλλά και να το ζούμε και να το κηρύττουμε, όπως και ο Θωμάς πίστεψε και κήρυξε το Χριστό σταθερά και αταλάντευτα. Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να ερευνούμε τις αλήθειες της πίστεως, αρκεί να τις ερευνούμε με καλή διάθεση. Να πιστεύουμε αβίαστα δεν θέλει ο Θεός, διότι μια τέτοια πίστη θα αποδειχθεί ρηχή και επιπόλαιη στον πρώτο πειρασμό. Το πίστευε και μία ερεύνα που προσάπτουν κάποιοι ως μομφή στους χριστιανούς για να τους παρασύρουν ως ευκολόπιστους, δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Αντίθετα, το να ερευνά και να βιάζει κανείς τις αλήθειες της πίστεως θεωρείται ευνόητο από την ίδια τη Γραφή. Η έρευνα της Γραφής θα οδηγεί τον ερευνητή σε εκπληκτικές αποκαλύψεις της σοφίας, της δύναμης και της δόξας του Θεού. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς μας διδάσκει: «Χριστιανοί, ερευνάτε τας Γραφάς, ερευνάτε τις χριστιανικές αλήθειες. Στο τέλος θα γονατίσετε κι εσείς όπως κι εγώ και θα αναφωνήσετε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Τότε θα γίνετε κι εσείς Απόστολοι και κήρυκες και μάρτυρες της θεότητας του Χριστού, όπως και εγώ».
1: Τη έκτη του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά. Ως Θείος Απόστολος θεολογίας κρουνούς, εν Θεός εξίντλησας, εκλογνωτίχτου πλευράς Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν Ινδία ως ακτής ουρανία, Θωμά των Αποστόλων το Θεό.

Ένας πολύ αγαπητός Άγιος για μας τους Κυπρίους τιμάται και ορτάζεται σήμερα στις 6 Οκτωβρίου, ο Άγιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Της ερήμου πολίτης και ένα σώματι άγγελος και Θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρα Κενδέα πατήρ ημών Όσιε, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων εσύ. Δόξα το δεδοκότης ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διεσού, πάσιν ιάματα.

Ο Άγιος Κενδέας ήταν ένας από τους Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη. Σε ηλικία 18 χρόνων πήγε στα Ιεροσόλυμα και έζησε σαν ασκητή στην έρημο του Ιορδάνη. Η τροφή του ήταν όπως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δηλαδή έτρωγε μόνο ακρίδες και μέλι άγριο. Η ενδυμασία του πολύ φτωχική. Εκεί στην έρημο με τη συνεχή προσευχή και νηστεία και με τη χάρη του Θεού άρχισε να θαυματουργεί. Έκανε καλά ένα δαιμονισμένο παιδί που για πολύ καιρό το βασάνιζε το πονηρό πνεύμα. Μετά από αυτό ο Άγιος πήγε σε μοναστήρι και χειροτονήθηκε ιερέας. Η ζωή όμως του μοναστηριού δεν τον ευχαριστούσε και έτσι σε λίγο καιρό έφυγε πάλι για την έρημο. Εκεί δεν έμεινε για πολύ, γιατί οι εχθροί της πίστεως κυνήγησαν τον Άγιο Κενδέα και όλους τους άλλους ασκητές. Έτσι μαζεύτηκαν μια μέρα όλοι στην παραλία, μπήκαν σε ένα καράβι που τους έφερε στην Κύπρο. Το καράβι τους έφτασε με δυσκολία ως την Πάφο και με πολύ κόπο σώθηκαν οι Άγιοι ασκητές. Ο Άγιος Κενδέας όταν έφτασε στην Πάφο πήγε σε ένα απόκριμνο βράχο και έφτιαξε εκεί το ασκητήριό του. Ο διάβολος που προσπαθούσε να κάνει κακό στον Άγιο από την αρχή του βίου του δεν σταμάτησε στιγμή να τον πολεμά με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο Θεός όμως τον προστάτευε από τις παγίδες. Εκεί στη σπηλιά του Αγίου ήρθε ένας ληστής, ο οποίος βασάνιζε καθημερινά τον Άγιο, τον χτυπούσε, του έσχιζε τα ράσα, του έκαιε την καλύβα και ταλαιπωρούσε πολύ τον Άγιο Κενδέα. Αυτός με καρτερικότητα έλεγε από μέσα του ότι «Αν ευαρέστησας, ο Κύριέ μου ευχαριστώσει». Ο Κύριος όμως δεν άφησε άλλο τον ληστή να βασανίσει τον Όσιο. Έτσι τον παρέδωσε στα χέρια του άρχοντα και τον κρέμασε. Η φήμη της αγιότητάς του τράβηξε την προσοχή των κατοίκων της περιοχής με αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται καθημερινά ή για να τους θεραπεύει από κάποια ασθένεια ή για να ακούσουν τα λόγια του που ήταν γεμάτα ελπίδα και παρηγοριά. Όταν ο Άγιος έμαθε ότι ένας συνασκητής του, ο Ιωνάς, έμενε σε ένα μέρος της επαρχίας αμοχός του, θέλησε να τον δει και να μάθει τα νέα του. Έτσι μια μέρα ξεκίνησε για να πάει στο μέρος που έμενε ο Ιωνάς. Στο δρόμο που πήγαινε θεράπευε τους ασθενείς που συναντούσε σε κάθε χωριό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τον τιμούν και να τον θαυμάζουν. Αυτό δεν άρεσε στον Όσιο, που με αίσθημα ταπεινοφροσύνης αποφάσισε να μπει σε ένα σπήλαιο που βρήκε στο δρόμο του και να μην ξαναβγεί πια έξω. Ο πόθος του όμως να δει τον φίλο του τον βασάνιζε πολύ. Έτσι ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο να φέρει τον Ιωνά στη σπηλιά που βρισκόταν ο Κενδέας. Η χαρά του Αγίου δεν περιγράφεται. Αφού είδε τον φίλο του και μίλησαν για αρκετή ώρα, ο άγγελος πήρε πάλι τον Ιωνά πίσω στο κελί του. Ο Κενδέας φοβήθηκε μήπως αυτό που είδε ήταν όνειρο και πήγε και πήρε την απόφαση να πάει να βρει τον Ιωνά. Ξεκίνησε μια μέρα και ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες συνάντησε τον αγαπημένο του φίλο. Ύστερα επέστρεψε στη σπηλιά του, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Το σπήλαιο του Οσίου Κενδέα σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο χωριό Αυγόρου, όπου και τιμάται ιδιαίτερα από τους κατοίκους του χωριού. Στο χτήμα της Πάφου υπάρχει ο ναός του, όπου τιμάται ξεχωριστά ο Όσιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Κενδέα σήμερα 6 Οκτωβρίου.

Ακόμα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος. Η μάρτης αυτή μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Μακαρίου, του νέου οσιομάρτυρος από την οικείο της Βυθινίας. Ο Άγιος Μακάριος γεννήθηκε στην οικείο της Βυθινίας και ονομαζόταν Μανουήλ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πέτρος και η μητέρα του Ανθούσα. Σε μικρή ηλικία οι γονείς του τον παρέδωσαν σε κάποιο ευσεβή ράπτη για να μάθει κοντά του την τέχνη. Απροσδόκητα ο πατέρας του αρνήθηκε τον Χριστό και πήγε στην Προύσα. Όταν κάποτε ο Μανουήλ πήγε και αυτό στην Προύσα, συνελήφθη από τον πατέρα του που τον οδήγησε στον Κρητή με την ψευδή κατηγορία ότι δήθεν ο Μανουήλ υποσχέθηκε ότι θα γίνει Τούρκος. Παρά τις αντιρρήσεις του Μανουήλ, οι Τούρκοι αφού τον έδιραν, του έκαναν περιτομή με τη βία. Μετά από λίγες μέρες ο Μανουήλ κατάφερε και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννας εκάρι μοναχός με το όνομα Μακάριος. Ύστερα από 12 χρόνια παραμονής του στο Άγιον Όρος, πήρε την ευλογία να μαρτυρήσει για την πίστη. Έτσι, μέσω Κωνσταντινούπολης έφτασε στην Προύσα, όπου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο κριτήριο. Απολογούμενος ομολόγησε τον Χριστό και ήλεγξε την μωαμεθανική θρησκεία λέγοντας «Το να αρνηθώ εγώ την πίστη μου την αληθινή και να πιστέψω τη δική σας ψεύτικη πίστη δεν το κάμνω ποτέ, διότι δεν θα αφήσω το φως για να έρθω στο σκοτάδι». Τότε ο Άγιος Μακάριος βασανίστηκε φρικτά. Τελικά, αφού τον λιθοβόλησαν άγρια, τον αποκεφάλισαν στις 6 Οκτωβρίου το 1590. Αργότερα η κάρα του μεταφέρθηκε στη σκήτη της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος.

τέλος μακάριον η αθλητε εύραντος σαφώς. Δόξης επέτυχον Χριστόν δοξάσαντες της οικείς μέλεση των ανθλοθέτην εκισμής και σπαραγμής ομιλήν ανδρικός ερούμενη. Ενεδίσαστε εξ ύψου σωτηρίου ημάτιον εν διαπεκδύσει σώματος πανέμφημοι μάρτυρες και τον εκδίσαντα πρώην τους προπάτορας εγυμνώσατε άπνουν νεκρών εργασάμενοι.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο Αρχονταρίκι του Περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο Αρχονταρίκι του Περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.

Στις 6 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου και μαθητού του κυρίου Θωμά. Οι Έλληνες τον ονόμαζαν Δίδυμο, έτσι μεταφράζεται το αραμαϊκό όνομα Θωμάς στην ελληνική. Τιμά τη μνήμη του επίσης για δεύτερη φορά την Κυριακή του Αντίπασχα η Εκκλησία μας, δηλαδή την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ή την 8η ημέρα από το Πάσχα, αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι ολόκληρη η εβδομάδα του Πάσχα θεωρείται ως μία ημέρα, ως η μεγάλη δηλαδή η Πασχάλιος ημέρα, τότε η Κυριακή του Θωμά είναι η επόμενη ημέρα, ή από την Ανάσταση και εξής ημέρα, που περιεχόμενό της έχει την καινούργια εποχή της δόξας του Θεού, της νίκης του θριάμου. Η ζωή νίκησε το θάνατο. Ο παλαιός κόσμος καταργήθηκε. Μια νέα ημέρα ανέτειλε, μέσα στην οποία τα πάντα ανακαινίστηκαν. Μην πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα υπερκόσμια. Εόρταζε το γουν πάσα κτίσεις, ψάλλει η Εκκλησία. Καινή Κυριακή την ονομάζει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος την Κυριακή του Θωμά, επειδή περιεχομενό της είναι η Ανάσταση και η δόξα του μέλλοντος αιώνος. Αυτό το γεγονός, αυτή η πραγματικότητα που μας χάρισε ο Χριστός με τη δική του Ανάσταση, είναι κάτι το πραγματικά καινούριο. Δεν υπήρχε στα κατηγορήματα του λόγου μέχρι σε εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν καταγραμμένη στα κατάστηγα των φιλοσόφων. Ποτέ δεν τόλμησαν οι διανοούμενοι να οδηγήσουν τη διανοιά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Αναπαύονταν στην έννοια της αθανασίας της ψυχής. Αυτό το καταλάβαιναν. Παρότι και αυτό είναι κατηγόρημα της πίστεως. Οι Έλληνες φιλόσοφοι δεν δυσκολεύτηκαν ποτέ την έννοια της αθανασίας, που είναι κατηγόρημα της πίστεως, να το κάνουν κατηγόρημα της λογικής. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και λογικές αποδείξεις γι' αυτό. Το θεωρούσαν δεδομένο στην ανθρώπινη φύση και μάλιστα αναγκαίο και βέβαιο. Το δέχονταν ως το πιο ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, επειδή αυτό περιέχει την αιωνιότητα. Η ψυχή είναι αιώνια, πανανθρώπινο αξίωμα και σχεδόν καθολικό δόγμα των Ελλήνων φιλοσόφων. Ενώ λοιπόν την αθανασία της ψυχής την κατανοούσαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, την Ανάσταση δεν ήταν σε θέση να την αφομοιώσουν. Στην περίπτωση αυτή λειτουργούσε στο διανόημά τους η πίστη στην ιδωλολατρεία. Ήσαν ιδωλολάτρες και δύσκολα μπορούσαν να βγουν από αυτή τους την πίστη. Ήσαν τοποθετημένοι, δογματικοί. Άλλωστε πιο εύκολα πιστεύει κανείς στην αθρασία της ψυχής. Η πίστη στην Ανάσταση είναι πιο δύσκολη. Την Ανάσταση δεν την κατακτά ο άνθρωπος. Δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. Η Ανάσταση είναι δικαιοδοσία του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να νικήσει το θάνατο και τη φθορά. Μόνο εκείνος είναι οντολογικά αθάνατος. Δυσανασχέτησαν οι Αθηναίοι φιλόσοφοι όταν εδώ στην Πνίκα άκουσαν τον Απόστολο Παύλο να τους μιλάει για την Ανάσταση. Διχάστηκαν. Σηκώθηκαν και έφευγαν. Έφευγαν πάντως σκεφτικοί. «Δεν θα σε ξανακούσουμε», του είπαν. Κάποιοι ελάχιστοι τον ακολούθησαν, ο Διονύσιος Ωραιοπαγίτης, η Δάμαρης και κάποιοι άλλοι. Όμως ο σπόρος έπεσε σ' όλους. Οι ρίζες τους ριζοβολούν στα μυαλά τους, τους ενοχλούν. Κάποτε θα βλαστήσουν στις σκέψεις τους. Θα δεχτούν ότι ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να νικήσει το θάνατο και τη φθορά. Ο Παύλος τους προετοίμασε. Τους είπε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε γενιά του Θεού. «Του γάρ και γένος εσμέν», τους είπε. «Γένος γάρ υπάρχοντες του Θεού». Στην ίδια δυσκολία βρέθηκε και ο Απόστολος Θωμάς. Ήταν λίγο διανοούμενος, μετρούσε τα πράγματα με το μυαλό του. Πώς τον διάλεξε ο Κύριος για να τον κάνει κήρυκα της πίστεως? Γιατί το έκανε? Ο Κύριος θέλησε να δείξει ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ.
Δε θα μείνει ο Αβραάμ χωρίς παιδιά αν σεις χάσετε το ήθος και τους τρόπους του. Μπορεί ο Θεός από τις πέτρες, από τους εθνικούς, να αναστήσει παιδιά του Αβραάμ, παιδιά της πίστεως. Ο Θωμάς μπορεί να αμφιβάλλει, μπορεί να δυσπιστεί, όμως η αγάπη του για το δάσκαλο είναι βαθύτατη. Με κανένα τρόπο δεν θέλει να τον αποχωριστεί. Ξέρει ότι ο δάσκαλός του είναι γι' αυτόν το παν. Χωρίς αυτόν δεν έχει νόημα η ζωή. Έχει αγάπη και αφοσίωση στον Κύριο ο Θωμάς. Τέτοιο δάσκαλο δεν ξανάκουσε ποτέ. Η καρδιά του έλεγε ότι αυτός είναι ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες μαζί. Το έδειξε αυτό πολλές φορές. Αυτή η θερμή αγάπη θεμελιώνει στα κατάβαθα του Θωμά μια αταλάντευτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του διδασκάλου. Καταλαβαίνει ότι όλα όσα κάνει και διδάσκει ο Κύριος είναι σωστά. Είναι όμως μερικά πράγματα και μερικές ενέργειες του Κυρίου που δεν τις χωράει το μυαλό του, όπως λόγω χάρη δεν καταλαβαίνει, όπως και οι άλλοι μαθητές εξίσου, γιατί προχωρεί και ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός, αφού εκεί τον περιμένει ο θάνατος. Ραβί, του λέγουν οι μαθητές, μην εζήτουν σε λιθά σε Ιουδαίοι, και πάλι νυπάγεις εκεί. Όλα τα αυτά ο Θωμάς είναι πρόθυμος και να κινδυνέψει μαζί του, ακόμη και να θανατωθεί. Αυθόρμητα, με θάρρος και τόλμη, παροτρύνει και τους άλλους μαθητές να πάνε στη Βιθανία μαζί με τον διδάσκαλο για να πεθάνουν. Να πεθάνουν μαζί του. Να πως το περιγράφει αυτό το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Είπεν ουν ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος στις συμμαθητές, άγομεν και εμείς, ή να αποθάνομεν με ταυτού. Ας μη χωριστούμε από το δασκαλό μας. Πάμε και εμείς μαζί του να θανατωθούμε μαζί του.

Είπεν ον ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος στις συμμαθητές, άγομεν και ημείς είναι αποθάνομεν μετ' αυτού. Αυτή την προτροπή ο Θεόδωρος Μόψου Εστίες την ερμηνεύει ως εξής. Καλό θα ήταν να τον πείσουμε τον Κύριο να μείνει και να ξεφύγει από τη θανατική επίθεση των εχθρών του. Επειδή όμως εκείνος νομίζει ότι πρέπει να πάμε, ας πάμε μαζί του κι εμείς. Πιο καλά, αφού προτιμά το θάνατο, να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του, παρά να φροντίσουμε να σωθούμε εμείς και να χάσουμε το δασκαλό μας. Αυτά τα λόγια δείχνουν ότι ο Θωμάς είχε μεγάλη αγάπη και αποφασιστικότητα και θάρρος. Δεν καταλαβαίνει το γιατί αψηφά τον κίνδυνο ο Κύριος, προχωρεί όμως τον κίνδυνο μαζί του. Ο Θωμάς βγήκε κερδισμένος, μαζί του και οι άλλοι μαθητές. Ανέβηκαν στη Βηθανία. Ο φίλος του Χριστού Λάζαρος ήταν νεκρός. 4 μέρες πέρασαν από τότε που πέθανε, τον ενταφίασαν. Ήδη όζη τον πληροφορεί η Μάρθα, τεταρτέως εστί. Η φθορά ενίκησε. Εκείνη τη στιγμή όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με το θάνατο, που είναι ο πιο άσπονδος εχθρός του ανθρώπου. Οι Ιουδαίοι είναι αποφασισμένοι να θανατώσουν τον Ιησού. Η Μαρία και η Μάρθα πληγώθηκαν σκληρά από το κεντρί του θανάτου. Ο Λάζαρος, ο αδελφός τους, πέθανε. Οι συγγενείς θρηνούν και πενθούν. Οι μαθηταί απειλούνται από το θάνατο. Ο Θωμάς έχει ήδη μπει στη φοβερή αυτή εμπειρία. Οι μαθητές και ο Θωμάς βλέπουν ότι ο θάνατος δεν σεβάστηκε ούτε το φίλο του Χριστού, το Λάζαρο. Πρέπει όμως οι μαθητές να μάθουν να μην φοβούνται το θάνατο. Ένα μεγάλο έργο τους ανέθεσε ο Χριστός, ο δάσκαλός τους, τον Ευαγγελισμό του κόσμου, και ο κόσμος είναι εχθρικός. Με την Ανάσταση του Λαζάρου ο Χριστός φανερώνει ποιος ακριβώς είναι. Είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Κάνει το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου για να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός τον απέστειλε, και πολλοί επίστευσαν. Πολλοί ήουν εκ των Ιουδαίων, θεασάμενοι αεποίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις αυτόν, γράφει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου άσκησε τεράστια επίδραση και στους μαθητές του Χριστού. Ο ορθολογισμός του Θωμά υποχωρεί. Το θαύμα διανοίγει το πνεύμα τους προς τη δύναμη της πίστεως. Κατανοούν τώρα ότι μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Ο Απόστολος Θωμάς δεν φοβήθηκε τον θάνατο. Επιβεβαίωσε τα λόγια της προς Ρωμαίους επιστολής. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Πέπεις μεγάρο ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού. Ο Απόστολος Θωμάς παρόμοια συμπεριφέρθηκε και μια άλλη φορά. Έχει συντελεστεί η προδοσία μέσα στην ψυχή του Ιούδα. Τα πάθη και η Σταύρωση πλησίαζαν. Στο μυστικό δείπνο ο Χριστός, για να στερεώσει και δυναμώσει την πίστη των Αποστόλων, τους αποκαλύπτει ποιος είναι. Τους προετοιμάζει. Τεκμία, έτοιμη κρόν με θυμόν ημί, τους λέγει. Αλλά όπου εγώ υπάγω, ημί σου δίναστε ελθεί. Εντολήν και ημίν δίδομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησε ημάς, τους λέγει. Ανησύχησαν οι μαθητές. Ο Πέτρος του λέγει, «Γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, ακόμη και τη ζωή μου θα θυσιάσω για να σε υπερασπιστώ». «Το ξέρετε», συνεχίζει ο Κύριος, «το ξέρετε που πηγαίνω, ξέρετε καλά και το δρόμο που οδηγεί εκεί». Πάλι τότε ο Θωμάς σπέβδει και ρωτάει, «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να γνωρίσουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί». Λέγει αυτό ο Θωμάς, «Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε».
Αν πριν ο Θωμάς οδηγήθηκε από τον ορθολογισμό στην πίστη, τώρα οδηγείται από την προκατάληψη παχυλών ελπίδων κάποιες επίγειες βασιλείες στη μέθεξη των ουρανίων αγαθών. Μαθαίνει ότι ο Κύριος οδώσεστην ότι δι' αυτού ήρχοντο και αυτός Κύριος ειν του ανάγειν προς τον Πατέρα, όπως λέγει ο Αμμόνιος. Με την ερώτησή του αυτή ο Θωμάς έγινε η αφορμή να φανερωθεί ότι ο Χριστός είναι η οδός που οδηγεί προς τον Πατέρα, καθώς αυτός είναι η αλήθεια και η ζωή.

Το τέταρτο Ευαγγέλιο μας προσφέρει και μια άλλη ψηλή και δυνατή παρουσία του Θωμά στον κύκλο των 12. Ο Κύριος του επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα. Ο αναστημένος δάσκαλος την ίδια ημέρα που αναστήθηκε φανερώθηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή και το βραδάκι των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιούδε. Ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτής «Ειρήνη ημίν». Τους έδειξε τις πληγές, τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα, τους έδωσε την αποστολική εξουσία και τους κατέστησε αποστόλους του. Όμως, Θωμάς, εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκιν μετ' αυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Το έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές. Είδαμε τον Κύριο. Ο Θωμάς αντέδρασε με την ίδια ψυχολογία, με τον ίδιο τρόπο. Παρότι με μια ανάσταση, την ανάσταση του Λαζάρου, πήρε το μεγάλο μάθημα ότι στη δυνατότητα του Θεού είναι να ξαναδώσει τη ζωή σε ένα νεκρό, παρότι είχε δει τόσα θαύματα με τα οποία ο Κύριος φανέρωσε τη θεϊκή του δύναμη, έμεινε ο ίδιος. Δεν το χωράει ο νους του ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν λειτουργήσε ακόμη μέσα του η λειτουργία της πίστεως. Ζητάει αποδείξεις. Εάν δεν δω με τα μάτια μου στα χέρια του τα σημάδια των καρφιών, εάν δεν αγγίξω με το δάκτυλό μου την πληγή των καρφιών, εάν δεν αγγίξω με το χέρι μου την πληγωμένη του πλευρά, δεν μπορώ να πιστέψω, τους λέγει. Αυτός ήταν ο Θωμάς. Ζητούσε χειροπιαστές αποδείξεις. Γνωρίζει ότι οι μαθητές του είναι αξιόπιστοι, είναι φιλαλήθεις. Νομίζω, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ότι κατά θείαν οικονομίαν φάνηκε ο Θωμάς εκείνη τη στιγμή και εκείνες τις ημέρες ο λιγόπιστος. Έτσι ώστε να δοθεί και σε εμάς η πληροφορία της Αναστάσεως και να πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού χωρίς ενδιασμούς. Ότι δηλαδή το σώμα του Κυρίου που το κρέμασαν στο Σταυρό και έπαθε τα παθήματα της Σταύρωσης και της Θανάτωσης, αυτό ακριβώς το ίδιο το ανέστησε και το εζωοποίησε ο πατέρας ο Επουράνιος με το γιο του που με την ενανθρώπιση του είχε κάνει δικό του αυτό το ανθρώπινο και θνητό σώμα. Ο Θωμάς ζητάει να δει με τα μάτια του τον αναστημένο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητάει να ελέγξει τις πληγές των καρφιών και δεν το εκεί ούτε αυτό. Ζητάει να αγγίξει τις πληγές των καρφιών και να ψάψει με το χέρι του την λογισμένη πλευρά του Κυρίου, λέγει ο Ζυγαβηνός. Ο Θωμάς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ζητούσε την παχυλή πίστη τη θεμελιωμένη στην πληροφορία της αισθήσεως της αφής. Δεν αρνείται ούτε στην, αρκείται ούτε στην πληροφορία των ματιών του, ούτε στην πίστη των ματιών του. Μη τυχόν κι είναι φάντασμα το ρώμενο. Θέλει να ψηλαφίσει τον αναστημένο. Τόσο εύκολα ξέχασε ότι ο Κύριος τους το είχε πει ότι θα πάθει και θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί. Ξέχασε την Ανάσταση του γιού της χείρας της Ναΐν. Ξέχασε και τον τεταρτέο Λάζαρο. 8 μέρες αφήνει το Θωμά πληροφόρητο ο αναστημένος Κύριος. Την 8η ημέρα από την Αναστασή του θα του φανερωθεί για να του δείξει ότι η 8η ημέρα ήδη άρχισε. Είναι η Καινή Κυριακή, η ημέρα της παρουσίας του Χριστού, η αυγή του μέλλοντος αιώνος. Και μεθημέρας 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει εις το μέσον και είπεν «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Θωμά
φέρε των δακτυλών σώδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Έλα Θωμά να δεις όπως εσύ το θέλεις και το ζητάς. Έλα και ψηλάφισε τις πληγές μου όπως το επιθυμείς. Ακούει ο Κύριος τις επιθυμίες του. Φανερώνεται πιο πιστικά, πιο χειροπιαστά στο Θωμά. Με πραότητα και συγκατάβαση, με συμπάθεια και τρυφερότητα κάνει όλα τα χατήρια του Θωμά. Συνομιλεί μαζί του, του δείχνει ότι γνωρίζει τον πόνο της ψυχής του, ότι γνωρίζει την αγάπη του, κατανοεί την απιστία του και τον βοηθάει περιμένοντας τον και φανερώνοντας του ότι γνωρίζει τα κρυπτά της καρδιάς του. Δεν τον επιτιμά. Κάνει τη διάγνωση όμως ότι νοσεί τη νόσο της απιστίας. Από εκεί ορμάται η αμφιβολία. Ο πιστός εύκολα μπορεί να κατολιστήσει στην απιστία αν δεν προσέξει. Ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος. Στη δύσκολη στιγμή, όταν αδύναμο είδε τον Κύριο πάνω στο σταυρό, δίστασε. Κινδυνεύει όμως τώρα να πάει προς την απιστία. Δεν πιστεύει στους ανθρώπους. Πιστεύει όμως τον δάσκαλο. Και ο δάσκαλος του, ο Κύριος, θέλει να τον δυναμώσει στην πίστη του. Θέλει να του δώσει την τελειότητα της πίστεως. Γι' αυτό και του μιλάει προσωπικά, πρόσωπο προς πρόσωπο. Του φανερώνεται αναστημένος με το αναστημένο σώμα του, το άφθαρτο και ένδοξο, εκείνο που έρχεται τώρα από τον Πατέρα, από το μέλλοντα αιώνα, ένδοξο και άφθαρτο, πρωτότοκο από τη Βασιλεία ερχόμενο, αναστημένο, αντίκρισε και άκουσε ο Θωμάς τον Κύριο και δάσκαλό του, που τόσο τον αγαπούσε και τον λάτρευε. Και αναφώνησε τότε χωρίς καμιά αμφιβολία και δισταγμό το πιστεύω του, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ο Κύριός μου είναι αυτός, ο Θεός μου ο αληθινός. Ο Απόστολος Θωμάς αξιώθηκε και είδε τον αναστημένο Κύριο σε μια προσωπική φανέρωση, προσωπική και κοινή μαζί. Είναι ο πρώτος που έκανε μια σαφή και τέλεια ομολογία πίστεως. Πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος του και ο Κύριος του παντός και ο Θεός ο αληθινός. Και ο Θεός είναι ο Λόγος, υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο μακάριος Θωμάς, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, έδωσε πάρα πολύ ορθή ομολογία πίστεως όταν είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», γιατί σε εκείνον που είναι ο καταφύσιν Κύριος και έχει την κυριαρχία πάνω σε όλα, ταιριάζει το ότι είναι ο Θεός. Ένα Κύριον αυτόν ειδικός και Θεόν ως εκ του καταφύσιν Κυρίου και Θεού γεννηθέντα εκ του Πατρός. Ο Θωμάς καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία για τον Αναστάντα. Είναι ο αιωρακός και πιστεύσας. Έχει την ψηλαφητή αλήθεια ότι ο Αναστάς ήταν ο ενανθρωπίσας. Κατανοεί τώρα πολύ καλά ότι και ο λόγος σάρξε γένετο. Αυτό το σαρκωμένο Θεό βλέπει ως αναστημένο άνθρωπο ο Θωμάς. Οι αναστημένοι ανήκουν στον κόσμο του Θεού, στον μέλλοντα αιώνα. Ο αναστημένος Χριστός ως πρωτότοκος πρώτος πέρασε την ανθρώπινη φύση μέσα στον κόσμο του Θεού. Και με την φανέρωσή του στο Θωμά ως αναστημένος πέρασε τώρα τον μέλλοντα αιώνα μέσα στη ζωή των ανθρώπων, έτσι ώστε να είναι μακάριοι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες. Καλή δηλαδή είναι η πίστη που στηρίζεται στις αποδείξεις και στην εμπειρία, αλλά καλύτερη και ανώτερη είναι η πίστη στην απλή μαρτυρία, στο ότι μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού.
τούτο γαρεστή πίστεως, το ταμείο ρώμενα δέξαστε. Έστι γαρ πίστης πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μακάρι όσοι στηρίζουν την πίστη τους στο κήρυγμα της Αναστάσεως. Ταύτα γέγραπτε ή να πιστεύσετε, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Έτσι κατακλείει το Ευαγγελιό του ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που διέσωσε αυτή την σπουδαία φανέρωση του Κυρίου στο Θωμά. Η παράδοση μας λέγει ότι ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Συρία, την Περσία, τις Ινδίες. Οι χριστιανοί του Άλαμπαρ των Ινδιών τον θεωρούν ιδρυτή της Εκκλησίας και προστάτη τους. Ο Απόστολος Θωμάς έφερε εις πέρας το έργο το οποίο του ανέθεσε ο Κύριος, το αποστολικό του έργο.

0: καλλιέργεια της καρδιάς. Όλοι γνωρίζουμε εκ πείρας ότι με τα χρόνια ο νους μας χάνει από τη ζωντάνια του και το σώμα μας γίνεται πιο αδύναμο. Δύο πράγματα μένουν μέσα μας σταθερά. Η θέληση και η καρδιά. Ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος για τον οποίο κάνει λόγο ο Απόστολος Πέτρος θα παραμείνει ζωντανός μέχρι το τέλος. Ας μιλήσουμε λίγο πιο λεπτομεριακά για τη θέληση. Τις περισσότερες φορές τη σκεπτόμαστε ως μία δύναμη που μας εμποδίζει να παρουσιάζουμε αυτή την άλλη κατεύθυνση. Είναι κατά κάποιο τρόπο αυτή που μας σωθεί να δρούμε στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα η θέληση είναι κάτι πολυπλοκότερο, πλουσιότερο και πιθανόν ομορφότερο. Η θέληση αρχίζει όταν η επιθυμία μας προσανατολίζεται σε συγκεκριμένο στόχο, προς τον οποίο μας παρασύρει το ξεχύλισμα της καρδιάς μας. Ή η ανάγκη να κορέσουμε την πείνα μας ή την επιθυμία μας να αγαπάμε. Οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός ο στόχος, όσο εμείς δεν τον πετυχαίνουμε, τόσο εκείνος μας έλκει. Αν τον λαχταράμε με πολύ ζήλο, η θέλησή μας σιγά σιγά δυναμώνει. Γίνεται πιο σίγουρη για τον εαυτό της και μαθαίνει να αποθεί όλα τα εμπόδια που ορθώνονται στο δρόμο της. Η ιστορία μας παρέχει παραδείγματα τέτοιας θέλησης στους βίους των μεγάλων, των σπουδαίων ανδρών και γυναικών. Αλλά και η καθημερινή ζωή προσφέρει παραδείγματα άσημων ανθρώπων που μέσα σε περιστάσεις ταπεινές αγάπησαν τόσο έντονα κάποιον άνθρωπο ή μια οικογένεια ή μια ομάδα ανθρώπων, ώστε προκειμένου να υπηρετήσουν αυτές τις αγαπημένες τους υπάρξεις και να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτές, κατάφεραν να δαμάσουν την αγωνία, το φόβο του θανάτου και τη δύναμη της απραξίας. Για να ενισχύσουμε τη θέλησή μας, δεν αρκεί να εξασκηθούμε στο να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την επιτέλεση των καθηκόντων της ζωής απόλυτα και πειθαρχημένα. Πρέπει την καρδιά μας να διαπεράσει μια επιθυμία τόσο βαθιά και ασίγαστη, ένας πόθος για έναν προκαθορισμένο στόχο τόσο δυνατός, που τίποτα να μην μπορεί να μας σταματήσει. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ λέγει ότι σε αντίθεση με τον αμαρτωλό που υποκύπτει και γονατίζει, ένας άνθρωπος είναι δυνατόν να φτάσει στην αγιότητα χάρη στην αποφασιστικότητά του. Και αυτή όμως δεν θεμελιώνεται απλά σε μια θεωρητική θέληση, σε μια διανοητική γνώση του ορθού και του δικαίου. Η αποφασιστικότητα διεγείρεται από το θερμό και διάπειρο σκύρτημα της καρδιάς. Επομένως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να εξασκήσει κανείς είναι η ικανότητα της καρδιάς να προσφέρεται ολοκληρωτικά. Να ανοίγεται σε βάθος, να επιτρέπει στο θείο φως να διεισδύει μέχρι τα μύχια της, ώστε να διώχνει από αυτή όχι μόνο το βαθύ σκοτάδι, αλλά και την πιο μικρή σκιά. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Καρδία καθαρά σημαίνει καρδιά διαυγής, διαφανής. Οφείλει κανείς να βάλει τα δυνατά του για να καλλιεργήσει την καρδιά του και να την κάνει ευθείαν. Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος παρομοιάζει αυτή τη μαθητεία με εκείνο το μουσικό που κουρδίζει με προσευχή και επιμέλεια το όργανό του και ρυθμίζει μία-μία κάθε χορδή προκειμένου να φτάσει στην τέλεια αρμονία. Μόνο τότε το όργανο, με το χειρισμό του από ένα πρικισμένο και επιδέξιο χέρι, θα σκορπίσει εντελώς αρμονικούς μουσικούς φθόγκους.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου. Ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια. Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Άγιον Όρος στην οδηπορία μας.

Ιερίος Μοναχός Μωυσής σε άρθρο του στην περιοδική έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για το έτος 1995 παρουσίασε όλη τη ζωή και την δραστηριότητα του Γέροντος Διονυσίου στα νησιά του Αιγαίου σε μια περίοδο δύσκολη για τον ελληνισμό. Διαβάζουμε σχετικός. Ο γέροντας Διονύσιος της Κιάθου 1802-1887.

Πέρασαν περισσότερα από 100 έτη από την κίνηση του μακαρίου ιερομονάχου Διονυσίου, του φημισμένου γέροντα της Κιάθου, για τον οποίο ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είπε «Εάν εγεννά το πρώτο τετάρτου αιώνος, θα είτε ο Μάρτης, εάν μετά τον τέταρτο, Όσιος». Είναι γεγονός πως η βιογραφία είναι η μόνη αληθινή ιστορία. Σκοπός και της παρούσης συνοπτικής βιογραφίας είναι να διατηρήσει την ευωδία του αγώνος του μεγάλου αυτού γέροντος και στις καρδιές των νεωτέρων φιλαρέτων που αγαπούν τις ιερές παραδόσεις των πατέρων μας. Οι βιογραφίες δεν αποσκοπούν στην απλή εξιστόρηση χρονολογιών και γεγονότων, αλλά στην παρουσίαση του ενθέου ζήλου των μορφών αυτών, ευεργετικού και χρησίμου για την υποτονική ζωή μας. Η παρούσα βιογραφία εκεί αποσκοπεί. Ο λόγιος και ενάρετος κληρικός Διονύσιος Επιφανιάδης, διδάσκαλος του γένους και καθοδηγητής των διηγηματογράφων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έχει να επιδείξει βίο συνεχών πνευματικών αγώνων και κατακτήσεων.

Γέρον Διονύσιος γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1802, ημέρα Κυριακή του Πάσχα. Στη βάπτισή του έλαβε το όνομα Δημήτριος. Ήταν γιος του Επιφάνιου Δημητριάδη και της Ουρανίας Θωμά Κουμπή. Ο πατέρας του ήταν τότε βοεβόδας του νησιού. Ο Επιφάνιος, 1760-1827, ήταν γιος του προεστώτος Δημητράκη Οικονόμου, που εγεννήθη στη Μονή του Ευαγγελισμού της Κιάθου με το μοναχικό όνομα Δαβίδ. Ηγούμενος της Μονής ήταν ο πρώτος γιος του Αλίπιος, που είχε έλθει από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους, όπου επί πολλά έτη μόναζε. Από νωρίς, ο Επιφάνιος αγάπησε τα γράμματα. Την αγάπη αυτή του την είχε εμπνεύσει ο καλός πατέρας του, που το 1809 του δώρισε την ιδιόκτητη Μονή του Τιμίου Προδρόμου του Κρυφού για την ίδρυση σχολείου στο νησί. Ο Επιφάνιος υπήρξε μαθητής του Στέφανου Δαπόντε, πατέρα του διάσημου ξηροποταμινού μοναχού Κεσάριου και του ηρωδιακόνου νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη, οπαδού του Κολυβαδικού κινήματος όταν ήταν στη Ρουμανία και είχε φύγει από καθηγητής που ήταν στην Αθωνιάδα σχολή. Περί το 1795 συνδέθηκε με θερμή φιλία με τον εθνομάρτυρα Ρίγα Φεραίο, που είχε διατελέσει μαθητής της Αθωνιάδος σχολής. Ο Επιφάνιος, με ενθουσιασμό, άσκησε το διδασκαλικό έργο, τροφοδοτώντας την πίστη, την ελληνομάθεια και τη φιλοπατρία των υποδούλων ελληνοπαίδων. Διακρίθηκε ως αγωνιστής στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος και ως συγγραφέας ιστορικών, φιλοσοφικών, ποιητικών και υμνογραφικών έργων. Έργα του εξέδωσαν και οι Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο Επιφάνιος Δημητριάδης θεωρείται ένας από τους εξαίρετους διδασκάλους του γένους.

Ο γέροντας Διονύσιος διατήρησε το προσωνύμιο του πατέρα του Λογιότατος, τον οποίο προσπάθησε να ξεπεράσει στην αγάπη των ελληνικών γραμμάτων, καθώς και τους στρασοφόρους Δαβίδ και Αλίπιο, τον παππού και τον θείο του, από τους οποίους παρέλαβε και αύξησε το ζήλο για τη μοναχική ζωή και τη θυσιαστική λατρεία για τη μητέρα Εκκλησία, στην οποία αφιέρωσε τα τάλαντα και τις δυνάμεις του. Μορφώθηκε στα σχολεία της Κωνσταντινούπολεως και της Πάρου, έχοντας για δασκάλους λόγιους κληρικούς και λαϊκούς. Στην Πάρο διετέλεσε μαθητής του ιεροδιδασκάλου Ηλία και του περιώνυμου ασκητή Κυριλάκη του Κολυβά, ο οποίος τον έκυρε μικρόσχημο μοναχό και του έδωσε το όνομα Δανίηλ. Επιστρέφοντας στη Σκιάθο, ο θείος του, ηγούμενος Αλίπιος, τον κατασταίνει δάσκαλο του νησιού. Η πρώτη αίθουσα διδασκαλίας του υπήρξε στο χώρο της Σεβάσμιας Μονής του Ευαγγελισμού. Αρκετοί αξιόλογοι μαθητές απήλαυσαν τη διδασκαλία του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, που ήταν ο πρώτος εξάδελφός του. Η αδελφή του γέροντος Διονυσίου, η Αρετήσα, ήταν μάμη των Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Στην Πάρο, όπου ξαναπηγαίνει, συσταίνει σχολείο στο μετόχι του Αγίου Αθανασίου της Μονής Λογκοβάρδας με την ευλογία του εναρέτου ηγουμένου Φιλοθέου που προερχόταν από το Άγιον Όρος. Με ιερό ενθουσιασμό δίδασκε τους οικοτρόφους μαθητές του, τους οποίους ασκούσε και στην προσευχή, νηστεία και αγρυπνία. Διηγούμενος τον αγώνα του στο να διαπαιδαγωγήσει και μορφώσει τους μαθητές του, στον ανιψιό του Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, λίγες μέρες πρώτης κοιμήσεώς του, έλεγε: «Ακόμα τα γόνατά μου έχουν ρόζους από τα σγονοκλησίας όπου έκαμνα ενώπιον των μαθητών μου προς οδηγίαν των. Όνα είχαμε σήμερα παρόμοιους δασκάλους».

γέροντας Διονύσιος έρχεται το 1833 στο Άγιον Όρος, το οποίο θα γίνει σημαντικό σταθμό της ζωής του. Κοινοβιάζει στην αυστηρή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Σύντομα, κηρύεται μεγαλόσχημος και παρά τις εκ της ταπεινώσεώς του αντιρρήσεις του, χειροτονείται ιερεύς. Διακονεί με προθυμία τη μονή του και η φήμη του δεν αργεί να ξαπλωθεί και πέραν της ιερής Αθωνικής Χερσονήσου. Το 1836 καλείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και διατελεί σύμβουλος δύο πατριαρχών, του Γρηγορίου VI και του Ανθίμου του IV. Οι αντιεκκλησιαστικές πράξεις των Βαβαρών τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η λύπη των πολλών πνευματικών του τέκνων στην πόλη για την αναχώρησή του ήταν μεγάλη. Η παιδεία του και η αρετή του τον είχαν κάνει πολύ σεβαστό και αγαπητό σε όλους. Κάθε Σάββατο έκαμε αγρυπνία και κήρυτε τον Θείο Λόγο στις πολλές εκκλησίες της Βασιλεύουσας.

άφηξή του στη Σκιάθο χαιρετήθηκε από τους συμπολίτες του με ιδιαίτερη χαρά. Πρώτο του έργο ήταν η ανακαίνιση της παλαιάς μονής της Παναγίας της Εικονίστρας. Η θαυματουργή εικόνα της είχε βρεθεί εκεί πριν από 200 χρόνια περίπου. Ο γέροντας Διονύσιος εργάστηκε υπεράνθρωπα για τη μονή. Έφερε τη βιβλιοθήκη του που την αποτελούσαν 4.000 τόμοι, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ακριβές εκδόσεις των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας και των αρχαίων Ελλήνων κλασικών. Σύστησε ηματουργείο, υποδηματοποιείο και ξυλουργείο. Καλλιέργησε τα κτήματα και τους κήπους, αφού πριν καλόπισε το ναό και το αρχονταρίκι και καθιέρωσε το κοινοβιακό σύστημα στους 10 μοναχούς του. Οι καθημερινές ακολουθίες ήταν κατανυκτικές. Οι αγρυπνίες του Σαββάτου τακτικές. Όλα τελούνταν κατά το τυπικό του Αγίου Όρους. Μάλιστα, ο γέροντας με το κύρος του καθιέρωσε το αγιορείτικο τυπικό και τις ενορίες της Κιάθου, ευλαβείς ιερείς των οποίων υπήρξαν αυστηροί τηρητές του μέχρι τις ημέρες μας, όπως ο πατέρας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Παπα Αδαμάντιος, ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Μπούρας και ο οικονόμος Γεώργιος Ρήγας.

μονής της εικονίστρας ή κουνίστρας γράφει ο φιλομόναχος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Εις το μονίδριον τούτο έζησαν κατά τα τέλη του 18ου και τας αρχάς του 19ου εξ πλάγι ανιώντες συγγενείς μου όλοι οι ιερομόναχοι. Δύο μεν μεγάλοι θείοι μου τετάρτης γενεάς Ιάκωβος και Ευγένιος και τελευταίος προς πατρός απλούς θείος μου Ιωαννίκιος. Ο ηγούμενος μάλιστα Ευγένιος ο δεύτερος ύστερα από το κλείσιμο της μονής από τους Βαβαρούς σε αναφορά του της 20 Αυγούστου 1837 προς τη Βασιλική Γραμματεία των Εκκλησιαστικών ζητά να επιτραπεί σε αυτόν και τον συμμοναστή του Αγαθάγγελο να επαναγκαταβιώσουν στο μοναστήρι ως πολλά δαπανίσαντες και μοχθήσαντες διανέγερσήν του και ως υποσχεθέντες παιδιόφεν να τελειώσουν τα της προσκέρου ζωής εν αυτό κατά τα συνταγάς της μοναστικής πολιτείας. Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά η κληρονομικότητα της ασκητικοφιλίας του Παπαδιαμάντη. Πλησίων των συγγενών του αυτών ηγουμένων και κηδεύτηκε.

Κοντά στη μονή της εικονίστριας υπήρχε άλλο μοναστηράκι τιμόμενο στο γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, το επωνομαζόμενο του Παρθένη, από το όνομα του κτήτορα μοναχού Παρθενίου, του Σκιαθίτη, και κατόπιν των αυταδέλφων ιερομονάχων Παρθενίου και Ιακώβου. Εδώ, μετά από ανακαίνισή του, ο γέρον Διονύσιος εγκατέστησε μικρή αδελφότητα μοναζουσών. Γράφει περί της τοποθεσίας ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης: «Εις μίαν ερημικήν περιοχήν έχουσαν πολλή νομιότητα προς τας ασκητικάς του άθωνος κατασκηνώσεις, εις την αναψυκτικήν της οποίας δρόσων έρχονται αηδώνες και οι κόσυφοι και αγριοπεριστέρε και τα άλλα υδροχαρή της ερήμου πετεινά να ποτιστούν και να ψάλουν, και όπου μόνον οι κόδωνες των εγωπυμνίων αντιλαλούν ανά τα Σαββάτους και αγρίας λόχμας». Τα δύο αυτά μοναστήρια υπήρξαν μαζί με του Ευαγγελισμού κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των διψώντων ευλαβών ισιωτών.

Δεν αργούν όμως και στον άξιο αυτό εργάτη του αμπελώνος του κυρίου να έλθουν τα βεινά προς παιδεία και νουθεσία, δίχως βεβαίως να τον κάμψουν ποτέ. Τον κατηγορούν πως εργάζεται κατά του όθωνος και συνεργάζεται με τον διοκόμενο Παπουλάκο. Όπως και άλλοτε γράψαμε, ο Όθων και οι Βαβαροί εστρέφονται μανιωδώς κατά των Μονών και της Διέλιαν, γιατί γνώριζαν καλά ότι αυτές ήσαν επάλξεις της Ορθοδοξίας και στηρίγματα του πιστού λαού. Επίσης, ο αλόθρησκος βασιλιάς και οι ουμανιστές ακολουθοί του ήθελαν να υποτάξουν την Εκκλησία, χρησιμοποιώντας κάποτε και αυτούς τους εκκλησιαστικούς άρχοντες, οι οποίοι για διάφορους λόγους παρασύρονταν και τους ακολουθούσαν. Το αδούλωτο πνεύμα του γέροντος Διονυσίου αδυνατούσε να ανεχθεί μια τέτοια κατάσταση για την Εκκλησία του Χριστού και στις ιεροτελεστίες του δεν μνημόνευε το όνομα του ανώτατου άρχοντα. Είναι γεγονός επίσης πως ο γέρον Διονύσιος συμπαθούσε, συμπαραστεκόταν και συμφωνούσε με το αναμορφωτικό κίνημα του Παπουλάκου, του οποίου ο ζήλος και η πίστη είχε συγκινήσει όλη την Πελοπόννησο, που τον ακολουθούσε με επιθυμίες ζωηρές. Ο Παπουλάκος, ο γέρον Διονύσιος και οι ακόλουθοι των φλογερών κηρυγμάτων τους ήθελαν μια εκκλησία αγία και ζώσα, απομακρυσμένη από τη βασιλική κηδεμονία, ένα ζωντανό αγιοπατερικό μοναχισμό, μια πίστη χωρίς λαϊκές δυσιδαιμονίες και θρησκοληψίες. Ο στήλος της ευσεβίας και στρατιώτης του Χριστού Διονύσιος, άφοβος στις απειλές, γράφει: ήλθουν οι απεσταλμένοι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού το Μέγα Σάββατον. Με εύρον πρώτης λειτουργίαν προς το βράδυ, τους είπα να τελειώσω τη λειτουργίαν. Και πάραυτα, αφού ετελείωσα αυτήν, με παρέλαβον και με οδήγησαν εις την πόλη, κάτω εις το πολεμικόν πλοίον, με το ράσο μόνον, χωρίς να πάρω τίποτε μαζί μου. Έτσι, η μεγάλη εβδομάδα συνεχίζεται για τον άκαμπτο μπροστά στις απειλές γέροντα. Πάσχα κάνει στο δρόμο της εξορίας. Εξορίζεται το 1852 στη Θήρα, αφού πρώτα έχει μία δεκάμινη παραμονή στην Ήδρα.

σεβάσμιος γέροντας και στον τόπο των εξοριών του εργάζεται. Περιερχόταν στη θύρα, τα χωριά, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του νησιού και δίδασκε το λαό. Τους ιερείς συμβούλευε να χτυπούν καθημερινά την καμπάνα της εκκλησίας τους, να τελούν τις ακολουθίες προσεκτικά, ακόμα κι αν ένας ήταν προσερχόμενος. Και μόνο που θα σταυροκοπηθούν στο άκουσμα της καμπάνας οι άνθρωποι, κάτι είναι. Δυστυχώς, τα πολυέξοδα και φιλόπονα έργα που άφησε στη Σκιάθο ο γέροντας αφέθηκαν στην καταστροφή. Οι μοναχοί του εξορίστηκαν και αυτοί ως ομόφρονές του σε μοναστήρια των νησιών Πόρου, Ίδρας και Σύρου. Πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές συμμάχησαν για να πτωήσουν λίγους μοναχούς που σαν το γέροντά τους μόνο περιουσιακό στοιχείο τους ήταν το τριμμένο ράσο τους. Στη μονή του προφήτη Ηλία της Θύρας έχουμε τη συνάντηση δύο ηρωικών εξορίστων, του Διονυσίου και του Παπουλάκου. Ομόστεγοι οι δύο αγαπητοί αδελφοί συμπροσεύχονται και αλληλοβοηθούνται και ενισχύονται. Το έργο των συκοφαντών συνεχίζεται για να λαμπρύνει το δικό τους. Οι επισκέπτες της μονής αυξάνουν τις ημέρες της εδώ παραμονής των δύο τολμηρών ρασοφόρων. Έρχονται για να εξομολογηθούν και να λάβουν άφεση, παρηγορία και ευλογία. Ο Παπουλάκος τους οδηγεί στο πετραχύλι του Διονυσίου, κάτω από το οποίο θα έσκυψε και ο ίδιος. Οι διώκτες τους όμως δεν θέλουν τη συνεργασία τους. Τους θεωρούν αγύρτες και δόλιους λαοπλάνους και γι' αυτό αποφασίζουν την άμεση απομάκρυσή τους. Τον Παπουλάκο εξορίζουν στη μονή Παναχράντου της Άνδρου και τον Διονύσιο στη μονή Ταρτάνης Ευρυτανίας. Ο πρώτος θα παραμείνει μέχρι το οσιακό τέλος του στις 18 Ιανουαρίου του 1861 στην Άνδρο, όπου παρά τις αυστηρές κυβερνητικές διαταγές θα αναπτύξει κηρυκτική δράση με πλούσιους καρπούς. Ο Διονύσιος τελικώς δεν θα μεταφερθεί στην Ευρυτανία, αλλά θα παραμείνει στη Θύρα επιτηρούμενος αυστηρότερων υπό του επισκόπου, εάν δεν συνετιστεί να μεταβεί εις άλλων τόπων, εποπτευωμένης εκ του σύνεγγης της διαγωγής του.

Μετά συνεχή, πάντως δεκαετή πλούσια πνευματική δράση και καρποφορία στη θύρα, έρχεται στην Ύδρα, ύστερα από πρόσκληση του Ναυάρχου Αθανασίου Μιαούλη, γιου του ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως Ανδρέα Μιαούλη. Κέντρο της εδώ ευεργητικής για το νησί εργασίας του δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα μοναστήρι. Φιλοξενείται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία και αργότερα του παραχωρείται το μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ανακαινίζει και καλοπίζει και γίνεται τόπος αγαπητός για την ιδραϊκή κοινωνία, γιατί εκεί έβρισκε τον φιλόστοργο πατέρα, τον ενάρετο Ποιμένα, τον διακριτικό πνευματικό, τον αυστηρό ασκητή και ακάματο λειτουργό του Υψίστου.

Λόγιος Αρχιεπίσκοπος Σύρου Αλέξανδρος Λυκούργος, πληροφορούμενος τη δράση του γέροντος Διονυσίου στην Ύδρα, ήλθε να τον απαγάγει για να μην τον προλάβουν οι άλλοι. Τον έφερε στη Σύρο, όπου τον υποδέχτηκαν με τιμές ως άριστο πνευματικό τους πατέρα και οδηγό. Δεν αστόχησαν στις προβλέψεις τους. Ο ακούραστος γέροντας με νεανικό ζήλο συνεχίζει και εδώ τα θεάρεστα έργα του. Κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Αγία Παρασκευή και γίνεται σύντομα προσκύνημα όλου του νησιού. Ο ωραίος ναός, το σεμνό αρχονταρίκι, τα ταπεινά κελιά των μοναχών θυμίζουν Άγιον Όρος. Ο ασκητικός βίος του γέροντα προσήλκυσε την ευλάβεια των κατοίκων που έφτασαν μέχρι εκεί για να εξομολογηθούν και να τον συμβουλευθούν. Και εδώ συνεχίζει την καλή του συνήθεια να τελεί η αγρυπνία κάθε Σάββατο με την προσέλευση αρκετών πιστών. «Είχεν ο ευλογημένος», γράφει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, «την ωραίαν κλίσιν να κτίζει και να ελεεί. Εις χείρας του δεν έμενον χρήματα. Σήμερον είχε 1000 δραχμές, αύριον δεν είχεν ούτε λεπτόν». Εδώ έγινε και η πρώτη συνάντηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη με τον επιφανή γέροντα θείο του, ο οποίος τον παρεκκίνησε να σπουδάσει.

τελευταία του έτη ο γέρον Διονύσιος θα τα διέλθει ήσυχα στην αγαπητή του Γενέτειρα. Θα αρχίσει ξανά την ανοικοδόμηση νέας μονής αφιερωμένης στον ζηλωτή προφήτη Ηλία, στο ναό του οποίου θα ιερουργεί την ανέμακτη Θεία Λειτουργία. Παρά τη δύσκολη ανηφορική οδό, έφταναν αρκετοί για να λειτουργηθούν, να παρηγορηθούν και να ενισχυθούν. Σύστησε πάλι εδώ ένα μικρό αλλά αυστηρό κοινόβιο. Οι μοναχοί του φορούσαν πάντα το κουκούλι τους, ώστε να περιστέλουν τα βλέμματά τους, συνήθιζε δε να τους δίνει προφητικά ονόματα. Την αγάπη του προς την άσκηση προσπαθούσε να μεταδίδει διακριτικά και στους μαθητές του. Αγαπούσε την αγρυπνία, την ψαλμοδία, την νηστεία, τη φιλοξενία και τη διδασκαλία. Εργάτης της νοεράς προσευχής, την οποία δίδασκε και στους απλοϊκούς συμπατριώτες του. Μοίραζε κομποσκίνια και ελεημοσύνες. Πολλές φορές κατέλυε λάδι μόνο το Σαββατοκύριακο. Στις αγρυπνίες ήταν στήλος ακίνητος. Έψαλε ο ίδιος με ένα ιδιαίτερον θρηνητικόν ύφος. Το ναό που θα λειτουργούσε τον ήθελε καθαρό, φωτεινό και στολισμένο. Η ευλάβειά του, η προσοχή του και η κατάνοιξή του μέσα στο ναό τον συνόδευαν πάντα και μεταδίδονταν και στην φιλόθεη συνοδεία του. Όσο λιτός ήταν στον όλο βίο του, τόσο εγκάρδια πλουσιοπάροχος ήταν στους φιλοξενουμένους του. Η νυχτερινή προσευχή τον γοήτευε και σαγίνευε. Πολύ μικρό μέρος της νύχτας έδινε στην ανάπαυση του ύπνου. Συνήθιζε

μακρά του άσκηση του έδωσε το χάρισμα της προοράσεως και οι προσευχές του, οι θερμές, είχαν σαν αποτέλεσμα να εισακούονται εύκολα από το Θεό και να πληρώνονται τα αιτήματα των πιστών. Η αγάπη του, η μεγάλη, δεν καταργούσε την αυστηρότητά του εκεί που έπρεπε. Όταν τον επισκέφθηκε ηγούμενος, με λόγια κολακευτικά, τον αποπήρε. Στο τέλος του είπε μιλήχια: «Ειρήνη ημίν, ειρήνη ημίν». Όταν εξομολόγησε κάποιον ιερέα, που φαίνεται εμπορευόταν τα ιερά του, είπε: «Πήγαινε να κλειστήσεις πύλεον». Με τις γυναίκες δεν ήταν λιγότερο αυστηρός. Όταν μια γυναίκα που είχε προλίγου νυφενθεί παράνομα του πήγε δώρα, δεν τα δέχτηκε.

Ο γέροντας Διονύσιος εκοιμήθη στις 30 Δεκεμβρίου 1887 μετά την ανάγνωση του αποδείπνου. Επίησε το σημείο του σταυρού, τυλίχθηκε με το κουκούλι του, έγειρε στο σοφά και εκοιμήθη ύπνο γαλινό και αιώνιο, αναχωρήσας από τις επίγειες μονές για τις ουράνιες. Ζήτησε από τον υποτακτικό του ιερομόναχο Ιερεμία 30 κεράκια. Την επομένη, 30 άνθρωποι ήσαν στην κηδεία του. Γράφει ο Μωραϊτίδης. Ετάφη έξω του ατελούς μοναστηρίου του υπό αγρίαν απιδέαν, όπου σταυρός Μέλας, ο σταυρός εκείνος, ως της είχε σταλεί προ 30 ετίας εκ της πόλεως, η να θέση επ' αυτού των εσταυρωμένων, και όπερ δεν εγένετο, επελθούσις της εξορίας του, δεικνύει τον τάφο του. Εκεί ετάφη ο γέροντας, ως ήθελε και ως διέταξε, κατέρναντι της πόλεως μας, όπως και από του τάφου του ευλογήτου συμπατριώτας του. Ο σοφός και ενάρετος γέροντας Διονύσιος απέβει και για τη Σκιάθο πνευματικός οδηγός άριστος. Κατά την ανακομιδή των λειψάνων του ήσαν έκδηλα τα σημεία της οσιότητος. Ανέπεμπαν ευωδία και η κάρα του είχε χαρακτηριστικά σημεία οσιότητος. Κατά τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, ο γέροντας Διονύσιος διέλαμψεν επαρετή και δράση εν τη εκκλησία ημών, εν τη έξω και έσω Ελλάδη. Ήτο ανήρδη απρεπέστατος, όχι μόνον δια της αρετής του, αλλά και τας γνώσης του, το θάρρος του, θάρρος που εχαρακτήριζε τους κολυβάδες του Αγίου Όρους. Τον καλόγυρον τούτον, μάλιστα, δεν σφάλομεν εάν τον ονομάσουμε τον τελευταίον των κολυβάδων. Ο αγαπητός Μωραϊτίδης ασφαλώς δεν σφάλει όταν τον ονομάζει κολυβά, αλλά νομίζουμε πως δεν είναι σίγουρα ο τελευταίος των κολυβάδων ο γερον Διονύσιος. Τον επίζηλο πλέον τούτο τίτλο τον αξίζουν κι άλλοι κατοπινοί και μεγάλοι.

Ο γέροντας Διονύσιος με τις πλούσιες ασκητικοφιλολογικές ρίζες του που παρέλαβε από τους συγγενείς του, τους δασκάλους και τους πνευματικούς οδηγούς του και εμπνευστές του, απέβη ιδεώδης δάσκαλος, ενθουσιώδης οδηγός και δραστήριος πνευματικός πατέρας. Η Αγία και Μαρτυρική Ορθόδοξη Εκκλησία, το υπερχιλιόχρονο εργαστήρι της αρετής και της αγιότητας, το Άγιον Όρος, η σκιάθος με τα εξοκλήσια, τα μοναστηράκια της και τους απλοϊκούς ανθρώπους της, τα νησιά του Αιγαίου με τους ταπεινούς εξόριστους αγιορείτες κολυβάδες, η Κωνσταντινούπολη με τους ναούς της, τους λόγιους κληρικούς και τις βιβλιοθήκες της, τον έτρεφαν και τον ζωογονούσαν. Αυτό το πνεύμα που παρέλαβε ήθελε να μεταδώσει στα σχολεία που δίδασκε, στα μοναστηράκια που έκτιζε, στους μοναχούς που έκυρε, στους πιστούς που εξομολογούσε και καθοδηγούσε. Τα μοναστήρια θεωρούσε πνευματικά σχολεία και θεραπευτήρια ψυχών, τόπους συνεχούς δοξολογίας του Θεού, και γι' αυτό δεν κουραζόταν να τα αυξάνει και μεγαλύνει. Παρά τις πυκνές περιπέτειές του, αγωνίστηκε για την ανάπτυξη της αληθινής μοναχικής ζωής. Μετέφερε το πνεύμα του Αγίου Όρους στα νησιά του Αιγαίου με τη διάδοση της νοεράς προσευχής, της συχνής θείας κοινωνίας, των ιερών αγρυπνιών και ακολουθιών. Έτσι, τα μοναστήρια απέβησαν τη δύσκολη εκείνη εποχή της βαβαροκρατίας, κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των νησιωτών. Παρά τις ισχυρές πιέσεις της πολιτείας, ο ηρωισμός ανδρών ως του γέροντος Διονυσίου αντέκρουσε τη θύελα και δεν επέτρεψε την ερήμωση των μονών και την εξαφάνιση του ασκητικού πνεύματος.

Σε έγγραφο της 15ης Ιουνίου 1853, ο επίσκοπος Θύρας Ιερόθεος γράφει στο Υπουργείο των Εκκλησιαστικών πως ο Διονύσιος, ευρισκόμενος στη Μονή Προφήτη Ηλίου, Θύρας, εμένει στην αίρεση των κολυβάδων και αγωνίζεται για τη μετάδοση των φρονημάτων του. Το έγγραφο αυτό μας βεβαιώνει την πίστη του Ιερού Ανδρός, την ακτινοβολία του, τη δύναμή του και την επίδρασή του, τον φόβο των αρχών για τη δράση του, αλλά και την άγνοια ορισμένων στο ζήλο του παραδοσιακού κηρύγματός του. Η μεγάλη μόρφωση και πίστη του Διονυσίου, η βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής παραδόσεως και ιστορίας το υπαγόρευαν την στάση αυτή, και όχι η ιδιοτροπία του χαρακτήρα του, η ανυπακοή και ο φανατισμός. Επιθυμούσε να διορθώσει και να θεραπεύσει επιμειξίες και επιδράσεις δυτικές που είχαν εισέλθει από την αμάθεια ή την άγνοια, την επιπολαιότητα ή την τάση νεωτερισμού ορισμένων που είχαν συμμαχήσει με ξενόφερτους ανθρώπους. Με μόνο όπλο την αρετή του, ο γέροντας εργάστηκε όσο μπορούσε για την διατήρηση του υγιούς ορθοδόξου πνεύματος της Αγίας Ανατολής.

παραπάνω, ο επίσκοπος με έγγραφό του της 9ης Ιουλίου 1854 προς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, άθελά του μαρτυρεί την επίδραση των συνεξορίστων ρασοφόρων Διονυσίου και Παπουλάκου επί του λαού και την αφοσίωση των χριστιανών σε αυτούς. Επίσης την κατά των δυτικών πολεμική τους παρά τον εγκλισμό τους και τη συρροή πιστών υπάκουν στους πραγματικούς πνευματικούς τους πατέρες. Ο λογιότατος Διονύσιος δεν ήθελε τους μοναχούς του αγράμματους, καθυστερημένους, στενών αντιλήψεων και προσερχόμενους στο μοναχισμό γιατί ναυάγησαν στον κοσμικό τους βίο. Ήθελε να γνωρίζουν το σκοπό του μοναχισμού τους, να μελετούν και να διδάσκουν. Ο Γνήσιος Κολυβάς ήταν λίαν αυστηρός μοναχός, μη επιτρέποντας την παραμικρή αλλαγή στα της Εκκλησίας, αλλά διακρινόταν για την κοινωνικότητά του, τη φιλανθρωπία του, την ιεραποστολή και τη δράση του. Όπου περνούσε ο γέροντας Διονύσιος, άφηνε τις καλύτερες αναμνήσεις. Αγαπούσε πολύ την Ελλάδα και πονούσε για την κακή κατάστασή της.

σοφός Διονύσιος είχε δεχθεί την επίσκεψη του Αλεξάνδρου Μακράκη και είχε σχετιστεί μαζί του, αλλά ποτέ δεν συμφώνησε με τα αιρετικά δόγματά του. Οι δρόμοι τους από ένα σημείο και ύστερα χώριζαν. Δεν μπορούσε να δεχθεί κανένα νεωτερισμό και φοβόταν όσο τίποτε άλλο την αποκοπή του από την Εκκλησία του Χριστού. Εύστοχα, ο Παπαδιαμάντης αναφέρει πως ο Μακράκης απέτυχε στη μίμηση των κολυβαδικών εθήμων. Τον Διονύσιο αναφέρει και αυτός να ανήκει στην αρχαιοπρεπή τάξη των κολυβάδων, της οποίας ήταν ο τελευταίος σχεδόν αντιπρόσωπος. Συνεχίζοντας ταπεινόφρονα ο Παπαδιαμάντης την κατά του Μακράκη ορθή πολεμική του, γράφει: «Δεν εδόθη εις κοσμικούς ανθρώπους να μιμώνται τα έθιμα των ασκητικών εκείνων ανδρών, των εναμέμπτο πολιτεία διαγόντων, ουδέ εξέστην εις τους εν τύρβη του κόσμου βιούντας να παραδώσει τα σεμνά και υψηλά εκείνα πράγματα».

Ο γέροντας Διονύσιος, πέρα από λίγα ημνογραφήματα, δεν άφησε συγγράμματα και περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο το άρωμα της αρετής του. Ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης τον χαρακτηρίζει τη ρητή αυστηρό των παραδόσεων, τύπο τέλειου μοναχού, μέγα πνευματικό, διακριτικό γέροντα, ρήτορα δεινό, διδάσκαλο άριστο και ακούραστο, με απέραντη μνήμη και γνώση, θερμό πατριώτη και πεπειραμένο ποιμένα. Ο Παπαδιαμάντης τον εγκομιάζει περισσότερο και μάλιστα στη νεκρολογία του τον αναφέρει ως σπάνιο και άξιο μοναστή, ομολογητή, απόστολο, όσιο, ζηλωτή θερμό και ειλικρινή, γεραρό της Ορθοδοξίας αγωνιστή. Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος, Αύγουστος 1995, μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε τον βίο του γέροντος Διονυσίου της Κιάφου, του ιερομονάχου αυτού που περνώντας για μία και μόνη περίοδο της ζωής του από το Άγιον Όρος, κατάφερε στη συνέχεια να μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή τη σοφία στα νησιά του Αιγαίου. Στην επόμενη εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, θα αναγνώσουμε εμπειρίες απλών προσκυνητών από τη γνωριμία τους με τον γέροντα Παΐσιο. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο Αρχονταρίκι του Περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο Αρχονταρίκι του Περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και ιστολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Βρισκόμαστε εδώ για να παρουσιάσουμε το έργο του Αποστολού Παύλου. Και το έργο του Αποστολού Παύλου, το Αποστολικό, το Ιεραποστολικό, παραμένει μέσα στους αιώνες διαμέσου των Θεοπνεύστων Επιστολών. Έτσι λοιπόν η γνωριμία με τον Αποστολό Παύλο είναι ο βασικός σκοπός της εκπομπής. Βρισκόμαστε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο. Ας δούμε λοιπόν σήμερα τι έχει να μας πει ο Απόστολος Παύλος. Το να υπερυψώνεται το ανθρώπινο πρόσωπο και να γίνεται υπερόπτης και υποκριτής, αυτό βέβαια είναι και αμαρτία, είναι και ασέβεια. Μάλιστα όταν αυτό το πρόσωπο θέλει να καλύψει το μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έκανε το ύψιστο, σταυρώθηκε για μας. Άνθρωπος αυτό ούτε το έκανε, ούτε μπορούσε ποτέ να το κάνει. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος διαμαρτύρεται σε αυτούς που δημιουργούν σχίσματα μέσα στην Εκκλησία και κάνουν σημαία τον Α ή το Β και ρωτάει δυνατά και συγκλονιστικά στο στίχο 13: «Μη Παύλος εσταυρώθη υπερ ημών?» Σαν να τους έλεγε: «Και εμένα ακόμα αν είχατε κάνει σημαία και σύμβολο και ίνδαλμα και αρχηγό σας, θα διαμαρτυρόμουν αγανακτισμένος. Πέστε μου σας παρακαλώ, εγώ σταυρώθηκα για σας?» Ο Παύλος, αγαπητοί ακροατές, γνώριζε τα μέτρα του, αλλά κυρίως γνώριζε το ρόλο του έναντι του Ιησού Χριστού. Το ρόλο του μέσα στην Εκκλησία ήταν απλώς κήρυξ Χριστού και Απόστολος. Δεν ήταν σωτήρας. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, ο σταυρωθής υπέρ ημών. Όλα φανερώνουν την αγάπη του Θεού, αλλά το ύψιστο σημάδι της θεϊκής αγάπης του Θεού είναι ο σταυρός του Γολγοθά. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ουκ είπε μη Παύλος των κόσμων επίησε, μη Παύλος ημάς από του μη όντως εις το είναι παρήγαγεν, αλλά α ειν των πιστών εξαίρετα μόνον και πολλής κυδαιμονίας ταύτα τίθηση, δηλαδή των σταυρών και το βάπτισμα και τα εκ τούτων αγαθά». Δηλαδή σημαίνουν αυτά τα λόγια. Δεν είπε ο Παύλος για τον εαυτό του: «Μήπως ο Παύλος δημιούργησε τον κόσμο, μήπως ο Παύλος σας έδωσε τη ζωή?» Αλλά τονίζει εκείνα που για τους πιστούς είναι τα εξαίρετα και φανερώνει τη μοναδική αγάπη και φροντίδα, δηλαδή το σταυρό και το βάπτισμα και όλα τα αγαθά που απορρέουν από αυτά. «Πέστε μου λοιπόν», ρωτάει ο Παύλος, «γιατί με κάνατε σημαία? Εγώ σταυρώθηκα για σας?» Εδώ βλέπει κανείς τη διαφορά. Άλλο Χριστός, άλλο Παύλος. Άλλο λυτρωτής, άλλο διάκονος του λυτρωτού και του σωτήρος Χριστού. Δύο ισοτηριώδεις αλήθειες που τονίζονται εδώ. Πρώτον, ότι μόνο ενός ο σταυρικός θάνατος σημειώνεται υπέρ ημών. Μες στην ιστορία κι άλλοι πέθαναν, κι άλλοι σταυρώθηκαν, κι άλλοι υπέμειναν ονειδισμούς και μαρτύρια. Αλλά ο σταυρός τους δεν είναι υπέρ ημών για μας, λυτρωτικός. Λυτρωτική δύναμη έχει μόνο ο σταυρός του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, ο εκούσιος θάνατός του. Το δεύτερο που επισημαίνεται είναι ότι αποτελεί βεβήλωση να οικειοποιούμεθα το βάπτισμα του Κυρίου. Γι' αυτό στη συνέχεια λέει ο Παύλος: «Μήπως εις το όνομα του Παύλου εβαπτίστητε?» Το θέμα δεν είναι αν βαπτίστηκε κανείς, διότι βάπτισμα έκανε και ο πρόδρομος, μα δεν ήταν λυτρωτικό βάπτισμα. Βάπτισμα κάνουν και άλλοι σήμερα που δεν ορθοτομούν στην πίστη. Το θέμα δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά εις τίνος το όνομα βαπτίζεται. Βάπτισμα σωτηρίας είναι μόνο εκείνο που γίνεται εις το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή με το βάπτισμα ο χριστιανός γίνεται μέτοχος της χάριτος που απορρέει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού. Βάπτισμα στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι ουσιαστικά η μετοχή στο θάνατο και στην Ανάσταση του Ιησού. Συνετάφημεν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής περιπατήσουμε.
Το θέμα λοιπόν δεν είναι αν βαπτίζεται κάποιος, αλλά από ποιον παίρνει την άφεση δια του βαπτίσματος. Και αυτός δεν είναι ούτε ο Παύλος, ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Απολλός, ούτε άλλος Απόστολος, ούτε άλλος Άγιος, ούτε κανένας μεγάλος πατέρας Εκκλησίας, αλλά είναι μόνον ο Ιησούς Χριστός. Το ζητούμενον, λέγει ο Χρυσόστομος, τούτο ειν, αυτό είναι το ζητούμενο, ουχ υποτείνος ευαπτίστησαν, αλλά ιστίνος όνομα ευαπτίστησαν, όχι από ποιον βαπτίστηκαν, με βάφτισε ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε, όχι. Σημασία έχει ιστίνος όνομα ευαπτίστημεν, ούτως αφήσει τα αμαρτήματα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί και συγχωρεί τα αμαρτήματά μας. Φαίνεται δηλαδή ότι στην Κόρινθο και η τέλεση της βαπτισμάτων αποτελούσε αφορμή επάρσεως. Ο Παύλος στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου του στίχο 14 έως 16 τονίζει ότι το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς τελετουργικά τη βάπτιση ενός προσώπου που ήδη έχει κατηχηθεί και έχει ομολογήσει πίστη στον Χριστό. Κάτι τέτοιο το κάνει και ένας απλός ιερέας, αρκεί να έχει κανονική ιεροσύνη. Μπορεί να το κάνει και ένας ιερέας χωρίς να έχει μεγάλες ικανότητες ή γενναιότητα αποστολική. Το δύσκολο είναι να οδηγήσει κανείς ένα πρόσωπο από την άρνηση, από την αμαρτία, από την πλάνη, από την ειδωλατρία, από την αίρεση, να το οδηγήσει στο βάπτισμα το αληθινό, μεταστρέφοντας το και κάνοντας σωστό χριστιανό μέλος της Εκκλησίας, ορθόδοξο. Για να αφαιρέσει λοιπόν ο Παύλος και αυτό το καύκημα, λέει ότι ο ίδιος ο Παύλος δεν βάφτισε πολλούς ανθρώπους. Ακούστε τι λέει. Ευχαριστώ το Θεό ότι ουδένα ημών εβάπτισα, ημί Κρίσπων και Γάιων, ή να μην της είπε ότι στο εμόν όνομα εβάπτισα. Εβάπτισα και τον Στεφανά οίκον, λοιπόν ουκίδα ή την άλλον εβάπτισα. Ευχαριστώ, λέει, το Θεό, γιατί εγώ δεν βάπτισα κανένα παρά μόνο τον Κρίσπο και τον Γάιο. Μην πει κανείς λοιπόν ότι στο δικό μου όνομα εβάπτισα. Άλλωστε εβάπτισα και τον Στεφανά, τον οίκο του Στεφανά. Λοιπόν, κανέναν άλλον δεν βάφτισε. Αυτό γιατί ευχαριστούσε τον Θεό που δεν βάφτισε πολλούς, πρώτον, διότι αν βάπτιζε πολλούς, τελετουργικά εννοώ, με την οτροπία των Κορινθίων θα έδινε αφορμή για έξαρση της μερίδος των Παυλιανών. Εμείς είμαστε του Παύλου. Ή να μη της είπε ότι στο εμών όνομα εβάπτισα. Δεύτερον, διότι ο Θεός τον αξίωνε να ενεργεί το δύσκολο, και το δύσκολο δεν είναι να τελέσει κανείς το μυστήριο, αλλά το δύσκολο είναι να οδηγήσει ψυχές στο μυστήριο. Το δύσκολο είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών. Το δύσκολο είναι το κήρυγμα και η κατήχηση. Είχε φαίνεται βαπτίσει και ο Απόστολος Παύλος, αλλά λίγους. Ανάμεσά τους ο Κρίσπος, ο αρχισυνάγωγος δηλαδή της Κορίνθου, ο Γάιος, και το σπίτι του Στεφανά, η οικογένειά του. Και φυσικά στην οικογένεια του Στεφανά, όπως και στην οικογένεια του Κρίσπου, όπως και στην οικογένεια της Λυδίας της Φιλιππισίας, ή στην οικογένεια του δεσμοφύλακα των Φιλίππων, ή στην οικογένεια του Κορνηλίου, θα υπήρχαν και μικρά παιδιά. Άρα και αυτά θα βαπτίστηκαν. Νηπιο βαπτισμό έχουμε λοιπόν από την πρώτη εκκλησία. Αλλά η τέλεση του βαπτίσματος δεν απαιτεί ιδιαίτερο κόπο. Η καθοδήγηση, θα ξαναπούμε, η καθοδήγηση ψυχών να δεχτούν τον Ιησού Χριστό σωτήρα και να οδηγηθούν με σωστή κατήχηση στο βάπτισμα, αυτό απαιτεί κόπο. Κόπο πολύ και υδρότα και πόνο. Το να προσφέρεις νερό σε διψασμένο από βρύση που ήδη υπάρχει, αυτό είναι εύκολο. Το να κατασκευάσεις δίκτυο υδρεύσεως και να φέρεις νερό από μακριά για πολλούς διψασμένους, αυτό είναι δύσκολο. Το να κάνει να ξεπηδήσει νερό σε άνυδρο τόπο, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Το τρίτο, το δυσκολότερο, το δυσκολότατο, το έκανε ο Χριστός. Το δεύτερο, το δύσκολο, το έκανε ο Απόστολος Παύλος. Το πρώτο, το εύκολο, το έκανε ο οποιοσδήποτε λειτουργός της χριστιανικής ιεροσύνης. Επομένως, το σπουδαιότερο από όλα είναι
ο Ευαγγελισμός των ψυχών, το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, η κατήχηση των ψυχών.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την παρουσίαση της πρώτης προσκορινθίους επιστολής του Μεγάλου Αποστόλου Παύλου. Όσοι ανοίξετε τώρα το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ μπορείτε να ανοίξετε την Καινή Διαθήκη στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προσκορινθίους, στο στίχο 17. Ο Απόστολος Παύλος είχε ο ίδιος αυτοσυνειδησία της αποστολής του. Γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Θεός δεν τον έστειλε για να γίνει αυτό σημαία, ούτε τον έστειλε για να γίνει αυτός είδωλο και ίνδαλμα. Τον έστειλε μόνο για το κήρυγμα. Τον έστειλε για την εξάπλωση του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Τον έστειλε για τη μεταστροφή των ψυχών. Τον έστειλε για τη σωτηρία του κόσμου. Δικαιολογώντας λοιπόν το ότι ελάχιστους με τα χέρια του βάπτισε ως Απόστολος, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ούγαρα πέστειλε με Χριστός βαπτίζειν, αλλά ευαγγελίζεστε, ουκ εν σοφία λόγου, ή να μη και ο Θείος Σταυρός του Χριστού». Ας το καταλάβουν λοιπόν αυτοί που νομίζουν ότι θα με κάνουν και εμένα σημαία της δικής τους ομάδας. Δεν με έστειλε ο Χριστός εμένα να βαπτίσω, αλλά να κηρύττω και να ευαγγελίζομαι, και θα κηρύττω όχι με λόγια ανθρώπινης σοφίας, για να μην προσβληθεί η κένωσης που λέγεται Σταυρός του Ιησού Χριστού, αγάπη του Σταυρωμένου Ιησού. Το ευαγγελίζεστε, δηλαδή το κήρυγμα, αυτό είπαμε και σε άλλες περιπτώσεις, είναι το δύσκολο, διότι είναι πολλά τα εμπόδια. Μεγάλος ο κόπος το να κηρύττει κανείς ασταμάτητα, πάντοτε ζωντανά, πάντοτε καθαρά, πάντοτε κατανοητά, πάντοτε να κινεί το ενδιαφέρον και πάντοτε με την προσευχή να οδηγεί τις ψυχές στο Χριστό με το κήρυγμα. Μεγάλος ο κόπος να κηρύττει κανείς, γιατί μπορεί να απογοητευτεί. Μεγάλος ο κόπος, γιατί πολλές φορές δεν βλέπει άμεσα τα αποτελέσματα της σποράς του. Το ευαγγελίζεστε, λέει ο Χρυσόστομος, ο μεγάλος και ανεπανάληπτος κήρυκας, το στόμα του Παύλου λέει, το ευαγγελίζεστε επιπονότερον εστί και πολλού δεόμενων μόχθου και ψυχής ιδηράς και ο πάντας νύχε τούτο ειν. Δηλαδή, το κήρυγμα είναι το πλέον επίπονο. Απαιτεί κόπο πολύ, σιδερένια ψυχή. Το κήρυγμα περιλαμβάνει τα πάντα. Το κήρυγμα, λέει σε άλλο σημείο ο Ιερός Χρυσόστομος, δείτε ευμενούς ακροατού, αλλά και αλλού λέει ότι κήρυγμα οδεύων διαπάσεις ανέσεως ουκέστη κήρυγμα. Το κήρυγμα στοιχίζει. Στοιχίζει ως προετοιμασία, στοιχίζει ως προσφορά, στοιχίζει ως τρόπος αποστολής και σερβιρίσματος, στοιχίζει όμως προπαντός ως συνέπεια στη ζωή μας, διότι το κήρυγμα οδηγεί πολλές φορές σε θλίψεις, σε στενοχώριες, σε μαρτύρια και σε βάσανα αυτών που κηρύττει και ευαγγελίζεται. Το ευαγγελίζεστε είναι για λίγους. Το βαπτίζειν απλώς τελετουργικά στην εκκλησία, μέσα σε μια κολυμβήθρα ή σε ένα βαπτιστήριο, αυτό είναι και εύκολο και για πολλούς. Ας ξανακούσουμε πάλι τον Ιερό Χρυσόστομο. Το ευαγγελίζεστε ενός που και δευτέρου. Ένας ή δύο έχουν δυνατότητα να ευαγγελίζουν, να κηρύττουν σωστά και δυνατά και κατανοητά. Το βαπτίζειν όμως παντός ανήει του την ιεροσύνη έχοντος. Ενώ το βάπτισμα να τελεστεί τελετουργικά στην εκκλησία είναι του οποιοδήποτε ανθρώπου που έχει κανονική ιεροσύνη. Ο Απόστολος Παύλος εκήρυται. Αλλά πώς εκήρυται? Ουκ εν σοφία λόγου, ή να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Βλέπετε, ο Χριστός δεν διάλεξε τους σοφότερους κατά κόσμο να τους κάνει Αποστόλους για να κηρύξουν. Διάλεξε τους πιο αγραμμάτους. Και φυσικά ο Παύλος δεν ήταν αγράμματος κατά κόσμων, ήταν μορφωμένος και ως προς την ελληνική σοφία και ως προς την εβραϊκή παιδεία και ως προς τη ρωμαϊκή εξουσία, ήταν από τους πλέον εγγραμμάτους και σημαντικούς ανθρώπους. Όμως μόνος του εγκαταλείπει αυτόν τον τρόπο της ανθρώπινης σοφίας και της ανθρώπινης λογικής.
Και το ότι οι άλλοι Απόστολοι ήσαν αγράμματοι, αυτό δεν είναι μείον, αλλά αυτό είναι συν, διότι αν ο Παύλος ή ο Πέτρος ήταν σοφότεροι κατά κόσμον από τον Πλάτωνα, παραδείγματος χάρη, ή από τον Πρωταγόρα ή από τον Αριστοτέλη, τότε οι άνθρωποι θα απέδιδαν την καρποφορία στη χάρη, όχι στη χάρη του Θεού, αλλά στην ευγλωτία και στη λογική και στη ρητορία τους. Αλίμον όμως, αν νομίζουμε εμείς οι άνθρωποι ότι μπορεί η ανθρώπινη σοφία να μας οδηγήσει στην αλήθεια του ουρανού, γιατί η αλήθεια δεν είναι ανακάλυψη, είναι αποκάλυψη. Αλίμον να νομίζουμε ότι μόνοι μας μπορούμε να οδηγηθούμε στη σωτηρία, στην καθολική αγάπη. Ήγαρ Πλάτωνος ελογιμότερος ειν ο Παύλος, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, πολλούς οικός αντιλέγην ουχότι τη χάριτη, αλλά τη ευγλωτία περιεγένετο. Αν δηλαδή ήταν πιο σοφός και πιο ρήτωρος από τον Πλάτωνα ο Παύλος, τότε πολλοί θα έλεγαν όχι η χάρις, αλλά η ανθρώπινη ρητορία φέρνει τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα τα φέρνει η χάρις του Σταυρού. Το κήρυγμα του Σταυρού, θα πει σε άλλο σημείο της επιστολής, είναι κατά κόσμον μορία, αλλά αυτό το κήρυγμα είναι το παντοδύναμο, το λυτρωτικό και μεταμορφωτικό μέσο του Θεού. Γύρω από το Σταυρό, αγαπητοί ακροατές, υπάρχουν δύο κενώσεις. Είναι η κένωση, η μία η θεϊκή, εκένωσεν εαυτόν ο Χριστός μορφή δούλου λαβών, λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, δηλαδή άδειασε όλη την αγάπη του επάνω στο Σταυρό. Είναι η ακένωτη κένωση, άδειασε την αγάπη χωρίς να χάνει την αγάπη. Η άλλη κένωση είναι η σατανική, δηλαδή το να εμφανίζουμε κενό, άδειο, χωρίς νόημα το Σταυρό του Χριστού. Το να περιφρονούμε το Σταυρό και να παρουσιάζουμε αδύνατο και να παρουσιάζουμε άλλα σημεία θρησκευτικότητας και να παρουσιάζουμε το μοναδικό της σωτηρίας δείγμα που είναι ο Σταυρός του Χριστού. Το να χρησιμοποιούμε άλλες μεθόδους για το κήρυγμα και όχι το Σταυρό. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της αγάπης. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του λόγου. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα της θεολογίας. Ο Σταυρός είναι το πλήρωμα του κήρυγματος. Ο Σταυρός είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Για τον Απόστολο Παύλο ήταν θέμα ζωής ή θανάτου ο Σταυρός του Χριστού. Και όταν μιλάει ο Παύλος για Σταυρό ή για λόγο του Σταυρού, εννοεί το Σταυρό που ο Θεός διάλεξε σαν μέσο της δικής μας σωτηρίας. Το Σταυρό σαν μυστήριο, το Σταυρό σαν αγάπη, το Σταυρό σαν θυσία, το Σταυρό σαν προβολή, το Σταυρό σαν δική μας ζωή. Εννοεί δηλαδή το σταυρικό πάθος, το σταυρικό θάνατο του Ιησού Χριστού. Εννοεί το μυστήριο του Σταυρού, που είναι το μυστήριο της άπειρης αγάπης και κρύβει όλη την αγάπη της Θείας Οικονομίας. Εννοεί τη δύναμη του Θεού που εμφανίζεται πάνω στο Γολγοθά ως αδυναμία. Εννοεί το κήρυγμα των Αποστόλων. Εννοεί την Ανάσταση που ακολουθεί το Σταυρό. Εννοεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Εννοεί την άλλη διάσταση της λογικής που λέγεται πίστης. Εννοεί τη θυσία. Εννοεί τον τρόπο της ζωής των χριστιανών. Όλα αυτά τα νοήματα βρίσκονται στο στόμα του Παύλου όταν μιλάει για το Σταυρό του Χριστού.

Δεν υποχωρεί, αγαπητοί ακροατές, ο Απόστολος Παύλος στο θέμα του Σταυρού. Γι' αυτό μιλάει στο πρώτο κεφάλαιο της Πρώτης Κορινθίους. Με τίποτε δεν θα δεχτεί να αντικατασταθεί ο Σταυρός του Χριστού, η ουσία της αγάπης, με διαφόρους τύπους και μάλιστα τύπους της Παλαιάς Διαθήκης. Ούτε υποχωρεί, ούτε θα υποχωρήσει ποτέ, διότι μερικοί θέλουν να περιφρονούν το Σταυρό και το κήρυγμα του Σταυρού και να παρουσιάζουν μια ακίνδυνη και ανώδυνη θρησκευτικότητα. Τα όσα λέει στη συνέχεια της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής θα τα κατανοήσουμε, αγαπητοί ακροατές, αν θυμηθούμε ότι υπήρχαν τότε δύο πειρασμοί. Ο ένας πειρασμός είναι της ανθρώπινης σοφίας, της ανθρώπινης λογικής. Αυτός ο πειρασμός κυριαρχούσε κυρίως στους λεγόμενους εθνικούς, δηλαδή στους ειδωλάτρες, στους μη Ιουδαίους. Ο άλλος πειρασμός ήταν ο πειρασμός του θρησκευτικού τυπικισμού και αυτόν τον πειρασμό τον είχαν κυρίως οι Ιουδαίοι που προέβαλαν τους τύπους ως ουσία, κάτι που δυστυχώς τίνει να επικρατήσει και μέσα στο χώρο της δικής μας εκκλησιαστικής πραγματικότητας. Και σήμερα οι δυο αυτοί πειρασμοί, της ανθρώπινης σοφίας από τη μια, του θρησκευτικού τυπικισμού από την άλλη, απομακρύνουν από την ουσία της αγάπης, από το μυστήριο του Σταυρού, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από τη χάρη και τη δωρεά του Θεού, από την αλλαγή της κοινωνίας. Και σήμερα έχουμε από το ένα μέρος την υπερεκτίμηση του ανθρωπίνου νου, δηλαδή του ανθρωπίνου εγωισμού, θα έλεγα, του ανθρωπίνου παράγοντα της ανθρώπινης επιστήμης, αλλά από το άλλο έχουμε μια λαϊκίζουσα θρησκευτικότητα με πλήθος φετίχ τύπους που τους έχουμε δηλαδή θεοποιήσει και έχουν αντικαταστήσει την ουσία του Σταυρού και της Αναστάσεως. Γι' αυτό αξίζει να παρακολουθήσουμε την καινοτομία του λόγου του Σταυρού, το και με αλφαγιώτα. Λέει λοιπόν στη συνέχεια, στο στίχο 18 του πρώτου κεφαλαίου, ο Απόστολος Παύλος: «Ο λόγος ο του Σταυρού, της μεν απολυμένης μορία εστί, της δε σωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί». Δηλαδή, ο λόγος που κηρύττουμε εμείς είναι ο λόγος του Σταυρού. Για αυτούς που θέλουν να χαθούν και δεν πιστεύουν, φαίνεται μορία και ανοησία αυτός ο λόγος. Για αυτούς που θέλουν να σωθούν, αυτός ο λόγος είναι δύναμης. Χωρίς σταυρό χάνονται οι άνθρωποι. Και ο Παύλος, που η καρδιά του είναι γεμάτη από αγάπη για όλους τους ανθρώπους, δεν υποφέρει την απώλεια ψυχών. Γι' αυτό και θρηνεί για όσους δεν θέλουν να πιστέψουν στο σταυρό του Κυρίου, για όσους πάνε κόντρα στο εκούσιο πάθος και στην Ανάσταση του Χριστού, για όσους δεν θέλουν να μιλάνε για το Σταυρό και ακόμα γίνονται εχθροί του Σταυρού, όπως μιλάει στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Ολολίζομεν επ' αυτής ότι την κοινήν αγνοούσι σωτηρίαν». Ελάτε να κλάψουμε για αυτούς που αγνοούν το μοναδικό δρόμο της κοινής σωτηρίας. Θρηνόμεν αυτούς, κλαίμε για αυτούς, ότι ο λόγος του Σταυρού μορία αυτής εστίν, ότι γιατί περιφρονούν και καταφρονούν το Σταυρό. Ο αυτός σοφία και δύναμης όν, το Σταυρό που είναι για τους πιστούς και σοφία και δύναμης, αφού επάνω στο Σταυρό συνεργάστηκαν ή παντοδυναμία ή πανσοφία και η αγαθότητα του Θεού. Για τους απολυμένους, λέει ο Παύλος, ο Σταυρός είναι μορία. Ποιοι είναι οι απολυμένοι? Αυτοί που μόνοι τους θέλουν να είναι χαμένοι. Αυτοί που τελικά δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μοναδικό μέσο σωτηρίας που είναι ο Σταυρός. Για την απώλεια ψυχών ο μόνος που δεν ευθύνεται είναι ο Θεός, αφού εκείνος θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Για να το καταλάβουμε, ένα παράδειγμα. Φανταστείτε ένα ναυαγό. Κάποιος ναυαγοσώστης από πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και αγωνία
του απλώνει το χέρι για να τον σώσει σίγουρα. Αλλά εκείνος αποποιείται την προσφορά και λέει όχι, θα σωθώ μόνος μου με τα στολίδια που φοράω. Τελικά ο ναυαγός πνίγεται και γίνεται απολυμμένος. Στολίδια η ανθρώπινη σοφία και τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Αλλά μπροστά στην αγωνία της αμαρτίας και του θανάτου σε τίποτα δεν μπορούν να μας βοηθήσουν. Υπάρχει όμως εκείνος, ο ναυαγοσώστης, ο Ιησούς Χριστός, απλώνει τα καρφωμένα του χέρια επάνω στο σταυρό για να μας σώσει. Όταν όμως τον περιφρονούμε και στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, τότε είναι φυσικό να χαθούμε και να γίνουμε απολυμμένοι. Ο λόγος του σταυρού της μεν απολυμμένης μωρία εστί. Ας μην ξενευόμαστε που περιφρονούν μερικοί ή πολλοί ή περισσότεροι το σταυρό του Χριστού. Όταν κάποιος άρρωστος ψυχοραγεί και η ωραία τροφή του φαίνεται αηδιαστική, δεν φταίει η τροφή. Από το σταυρό γευόμεθα τον καρπό της ζωής, αλλά όταν έχουν πολύ παραδείς στο θάνατο, όταν πνευματικά ψυχοραγούν, καμία αίσθηση δεν τους κάνει ο σταυρός. Αντίθετα, τους κάνουν αίσθηση θρησκευτικά πραγματάκια που δημιουργούν την ψευδαίσθηση. Φαντάσου δηλαδή να είσαι άρρωστο βαριά, να υπάρχει γιατρός μοναδικός να σου χαρίζει δωρεάν το φάρμακο να γίνεις καλά και εσύ να αποποιείσαι, να διώχνεις αυτό το φάρμακο, να περιμένεις τον γιατρό και να ζητάς μια ασπιρίνη. Μα με την ασπιρίνη ο πονοκέφαλος περνάει. Το φάρμακο για τον καρκίνο σου δεν είναι η ασπιρίνη, είναι αυτό που θα σου δώσει ο καλός γιατρός. Με ασπιρίνες θρησκευτικές πάνε να τη βγάλουμε. Και δεν θέλουμε την επέμβαση της αγάπης του Θεού που την έκανε εκείνος την επέμβαση. Εκείνος πόνεσε με το σταυρό του. Είναι λοιπόν περιφρόνησης ο σταυρός για μερικούς. Είναι μορία για όσους γνωρίζουν μονάχα τον τρόπο της δικής τους λογικής. Γιατί απλούστατα στο μυαλό τους δεν χωράει το πώς ένας καταδικασμένος σε σταυρικό θάνατο, καρφωμένος σαν εγκληματίας, αυτός σώζει και μόνο τον κόσμο. Δεν είναι ανόητο να θέλει κάποιος τον απέραντο ωκεανό να τον χωρίσει σε, να τον χωρέσει σε ένα ποτήρι? Έτσι είναι ανόητο και μωρό το να θέλει ο υπερήφανος άνθρωπος να χωρέσει στη μικρή του διάνοια τον ωκεανό της σοφίας και της αγάπης του Θεού που λέγεται μυστήριο του Σταυρού. Όλα της πίστεως είναι μορία για όσους όχι απλώς δίνουν προτεραιότητα αλλά μονοδρομούν τη λογική τους, τον ορθό λόγο, και ζητούν όλα να τα εξηγήσουν με το μυαλό τους. Εάν θέλουμε πίθην διαλογισμών, λέει ο Χρυσόστομος, πως άνθρωπος εγένετο ο Θεός, πως εις μήτραν εισήλθε παρθενικήν, και μη τη πίστη το πράγμα επιτρέψομεν, μάλλον εκείνοι καταγελάσονται. Δηλαδή, και αν θέλουμε με λογικά επιχειρήματα να τους πείσουμε πως ο Θεός έγινε άνθρωπος και πως εισήλθε σε παρθενική μήτρα, και αν δεν αναγάγουμε το θέμα στην πίστη, μάλλον εκείνοι θα μας κλεβάσουν. Άρα μόνο με την πίστη κατανοούνται τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν ζωή, τα μυστήρια που τα βλέπουμε σαν δύναμη, αλλά που δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε και να τα εξηγήσουμε. Μωρία χαρακτηριζόταν στους χαμένους ανθρώπους της ψυχρής λογικής ο σταυρός του Κυρίου.

ενώ ο Χριστός έπασχε δεν βοήθησε τον εαυτό του, και πως κατόπιν αναστήθηκε και βοήθησε άλλους η ψυχρολογική. Άλλο, αν είχε δύναμη έπρεπε να τη δείξει πριν από το θάνατό του. Άλλο, είναι παράλογο πράγμα ο σταυρός του Ιησού. Έρχεται όμως ο ίδιος ιερός πατήρ και δίνει την απάντηση. Αν θελήσουμε τα πράγματα του Θεού, λέει, να τα εκφράσουμε με την κοσμική σοφία, θα προκαλέσουμε το γέλιο, όχι λόγω της αδυναμίας να εκφράσουμε τα πράγματα, αλλά λόγω της αδυναμίας της ανθρώπινης νοήσεως. Τα μεγάλα κανένας δεν μπορεί να τα εκφράσει, ειδικά ο σταυρός είναι υπέρλογος απερίγραπτος στη δύναμή του, είναι υπέρβαση της λογικής, δεν είναι το παράλογο, είναι το υπέρλογο. Η προσπάθεια λοιπόν να εισχωρήσει κανείς με τη μικρή του διάνοια στα μυστήρια του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του Θεού είναι πρόκλησης, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια.

Βρισκόμαστε, αγαπητοί ακροατές, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εκεί που ο Παύλος συγκρίνει την ανθρώπινη σοφία, τη λογική, με το Σταυρό του Χριστού και λέει ότι για αυτούς που θεοποιούν τη λογική, ο Σταυρός του Χριστού, που είναι το μυστήριο της θεϊκής σοφίας, αυτός ο Σταυρός είναι μορία. Η προσπάθεια να εισχωρήσει κάποιος με τη μικρή του διάνοια στο μυστήριο του Θεού και να περιγράψει με τον ασθενικό ανθρώπινο λόγο την ουσία της αγάπης του, αυτό είπαμε και θα το ξαναπούμε, είναι πρόκλησης, είναι υπερηφάνεια, είναι ασέβεια. Κάποτε βέβαια δεν το κάνει κανείς από υπερηφάνεια, αλλά από τον πειρασμό να εισχωρήσει με τη λογική στα μυστήρια του Θεού. Μα δεν είναι δυνατόν ο απέραντος ωκεανός να χωρέσει στο ποτήρι του μικρού μας μυαλού. Στην υπερήφανη λοιπόν ασέβεια αντιστέκεται ο Θεός. Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Γι' αυτό στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, στο στίχο 19, θυμίζει ο Απόστολος Παύλος ένα χωρίο του προφήτου Ισαΐα και λέει: «Γέγραπτε γάρ, απολώ την σοφίαν των σοφών και την σύνεσιν των συνετών αθετήσω». Είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη στον προφήτη Ισαΐα ότι ο Θεός θα εξαφανίσει τη σοφία των εξυπνάκηδων και όλη εκείνη την φιλοσοφία αυτών που νομίζουν ότι αυτοί θα λύσουν τα προβλήματα του κόσμου και επομένως είναι η συνετή της ζωής. Το χωρίο αυτό «απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω», το χωρίο αυτό είπαμε είναι παραμένο από τον προφήτη Ισαΐα στο 21ο κεφάλαιο. Ήταν η εποχή που ο λαός του Ισραήλ είχε εγκαταλείψει την πίστη στο Θεό. Είχε εγκαταλείψει τον υπέρλογο μεν αλλά και αποκαλυπτόμενο καθημερινός με τόσα θαύματα Θεό. Ο Θεός είναι υπέρλογος, αλλά φανερώνεται συνεχώς με την αγάπη και τις ενέργειές Του. Οι Ισραηλίτες είχαν θεοποιήσει μερικοί τη γνώμη τους και μερικοί είχαν θεοποιήσει τους τύπους τους. Αυτό είχε σαν συνέπεια

ηθική εκτροπή. Πάντοτε η ασέβεια ακολουθείται από τη διαφθορά, της διαφθοράς του νου. Προηγείται η διαφθορά της καρδίας, έλεγε ο Πασκάλ. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ο άνθρωπος διαφθαρεί, τότε χάνει και την πίστη. Αλλά και όταν φεύγει από την πίστη και οδηγείται στην ασέβεια, τότε πηγαίνει στην ασυδοσία και τη διαφθορά. Τότε λοιπόν, λέει ο προφήτης Ισαΐας, επεμβαίνει ο Θεός και επεμβαίνει δια του προφητικού λόγου και με άλλα σημεία, και λέει ο Θεός: «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών κρύψω, ουέιβα Θεός βουλήν ποιούντες και ούδια Κυρίου». Λόγια του Ισαΐου. Αλίμονος εκείνους που έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους, ότι αυτοί σκέπτονται τα πάντα και ότι τα ξέρουν καλύτερα από όλους και δεν σκέπτονται με τη βουλή του Κυρίου την αλάθητη. Ο Θεός, αγαπητοί ακροατές, δεν οδηγεί σε απώλεια τον άνθρωπο, αλλά την κοσμική του σοφία, τον νεοσφορικό λόγο και την υπερηφάνεια την παραμερίζει για να ανοίξει το δρόμο της ταπεινοφροσύνης και να περάσει η αποκάλυψη της αγάπης του Θεού. Όταν κανείς θέλει να ανεβεί στο διάστημα, δεν χρησιμοποιεί ένα μικρό ελικόπτερο, χρησιμοποιεί διαστημόπλιο. Με το ελικόπτερο της ανθρώπινης διανόησης δεν εισχωρεί ο άνθρωπος στη λύση υπαρξιακών προβλημάτων. Με το διαστημόπλιο όμως της πίστεως ανεβαίνει σε ύψη σωτηρίας, σε ύψη αγιότητας και καθαρότητας, αλλά και θείας αποκαλύψεως. Και μόλις είναι ανάγκη να θυμίζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για σοφία εδώ, εννοεί την υπερφύαλη σκέψη, δεν εννοεί την αληθινή σοφία. Εννοεί την υπερήφανη ανθρώπινη διάνοια που νομίζει, κάποτε και πιστεύει, ότι θα νοήσει και το Δημιουργό και Σωτήρα Θεό. Τη διάκριση άλλωστε ανάμεσα στην κοσμική και την άνωθεν σοφία παρουσιάζει ο αδελφός του Ιάκωβος όταν λέει: «Ουκέστην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος ψυχική δαιμονιώδης». Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, αδιάκριτος και ανυπόκριτος. Άλλο λοιπόν σοφία του κόσμου, εγωιστική, δαιμονιώδης, και άλλο η άνωθεν σοφία, η επίγνωση και η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Στους Κορινθίους λοιπόν, που είχαν επηρεαστεί από τον πειρασμό της ανθρώπινης σοφίας, λέει ο Απόστολος Παύλος: «Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών αθετήσω». Μην προσπαθούμε με τους δρόμους της δικής μας διάνοιας και του δικού μας θελήματος να οδηγηθούμε στην ευτυχία και στη χαρά. Ο Θεός έχει ανοίξει το δικό του δρόμο, τον αποκαλυπτικό δρόμο. Είναι ο δρόμος της πίστεως, ο δρόμος του Σταυρού, ο δρόμος της Αναστάσεως, ο δρόμος της Θείας Αποκαλύψεως. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.

και περιόδευε όλη τη Γαλιλαία ο Ιησούς, διδάσκοντας τις συναγωγές τους και κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και κάθε αδιαθεσία στο λαό.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.

0: θρησία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Η τακτική συνεργάτη της εκπομπής μας, πατέρας Αρσένης Βλιαγκόφτης, πτυχιούχος θεολογίας και φιλοσοφίας, και ο κύριος Γιάννης Μιλιώνης, καθηγητής πληροφορικής, θα μας μιλήσουν σήμερα για την επικίνδυνη τροφή για παιδικές ψυχές. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός.
2: Θα ασχοληθούμε και σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με μια επιστολή η οποία μας εστάλει, μάλλον δύο επιστολές. Θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε με τον κύριο Μιλιώνη, οι οποίες εστάλησαν στο περιοδικό μας, τον Διάλογο, και αναφέρονται στο πώς οι ευαίσθητες παιδικές ψυχές ταΐζονται με μια επικίνδυνη πνευματική τροφή η οποία τις καταστρέφει. Το περιοδικό Διάλογος, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το ενημερωτικό περιοδικό του Διορθοδόξου Συνδέσμου Πρωτοβουλειών Γονέων, το οποίο εκδίδεται από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την προστασία του ελληνοορθοδόξου πολιτισμού, της οικογενείας και του ατόμου. Μπορούν όσοι θέλουν να το παραγγείλουν και θα τους αποστέλλετε δωρεάν εάν τηλεφωνήσουν στο τηλέφωνο 210-60-82-271. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 210-60-82-271. Το περιοδικό, όπως είπα, αποστέλλεται δωρεάν, αλλά γίνονται δεκτές οι προαιρετικές συνδρομές προς το περιοδικό Διάλογος και την προσπάθεια της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για ενημέρωση επάνω στο μεγάλο αυτό θέμα, το σύγχρονο πρόβλημα των συγχρόνων αιρέσεων ή σεκτών, όπως διαφορετικά ονομάζονται. Η επιστολή λοιπόν η οποία μας εστάλει και η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος 35 του περιοδικού Διάλογος λέγει τα εξής. Έχει ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2004 και απευθύνεται στο περιοδικό Μίκι Μάους. Αγαπητέ Μίκι, χρόνια ολόκληρα σε διαβάζαμε, πρώτα εμείς, σήμερα τα παιδιά μας και μεγάλος κύκλος συγγενών, γνωστών και φίλων, και πάντα η εντύπωση ήταν ένα αξιόλογο έντυπο που μας ψυχαγωγεί και μας διασκεδάζει. Η εντύπωση αυτή δεν άλλαξε όλον αυτόν τον καιρό. Ένα πράγμα μόνο μας στενοχώρησε σε αυτό το τεύχος και σου ζητούμε να κάνεις κάτι. Είναι γνωστή πλέον σήμερα η καταστροφική δράση της αστρολογίας, τόσο γιατί πρώτον συγκαταλέγεται μεταξύ των αποκρύφων τεχνών, όπως ονομάζονται, είναι δηλαδή κλάδος του αποκρυφισμού και αποτελεί βασικό εργαλείο της νέας εποχής του υδροχώου, New Age, όσο και γιατί, δεύτερον, ενισχύει τη δυσιδαιμονία στους αστήρικτους ανθρώπους και γίνεται ευκαιρία για μεγάλες απάτες και καταστροφές. Πρόσφατες έρευνες και στον τύπο ενισχύουν αυτή τη θέση. Θα σου χρωστούσαμε λοιπόν χάρη αν δεν εδημοσίευες υλικό αστρολογίας στο μέλλον, κάτι που γνωρίζουμε ότι θα χαροποιούσε και χιλιάδες ανθρώπους, εάν δεν εδημοσίευες δηλαδή υλικό αστρολογίας, θα χαροποιούσε και χιλιάδες ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία και σε διαβάζουν. Και τελειώνει η επιστολή, ας μην παρασυρώμαστε από τους διαφόρους σειρμούς και από την λαθασμένη αντίληψη ότι κάποια πράγματα πουλάνε, ενώ στην πραγματικότητα δυσαρεστούν τους ορθά σκεπτομένους και υποβιβάζουν το επίπεδο του περιοδικού. Αυτά γράφει ο αγαπητός μας επιστολογράφος.
3: Θα πρέπει ίσως εδώ, πατέρ Αρσένη, να προσθέσουμε και το εξής, ότι η επιστολή αυτή απευθύνθηκε στο περιοδικό Mickey Mouse και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε και στο περιοδικό Διάλογος. Το περιοδικό Mickey Mouse το εκδίδει η εταιρεία Νέα Ακτίνα ΑΕ της οικογένειας Τερζόπουλη, οι οποίοι είναι εκδότες χρόνια πολλά και με πολλά περιοδικά κτλ. Όπου μεταξύ των περιοδικών δυστυχώς κυκλοφορούν και το περιοδικό Witch, μάγισσα δηλαδή, το οποίο απευθύνεται σε νέα κορίτσια από 10 μέχρι και 18 ενδεχομένως ετών, και το οποίο είναι ένα φρικτό, θα λέγαμε εγκόλπιο ενημέρωσης επάνω στον αποκρυφισμό και στην παραθρησκεία και στην νέα εποχή του υδροχώου. Επανειλημμένα βέβαια κάναμε επιστολές και υπό μνήματα επάνω σε αυτό το θέμα προς τον φορέα τον εκδοτικό, αλλά φυσικά τίποτα δεν εισακούστηκε από όλα αυτά. Αυτά ως προς λοιπόν, το περιοδικό και το Mickey Mouse και τα σχετικά.
2: Άρα λοιπόν δεν λείπει η ενημέρωση, δεν είναι, διότι όταν ενημερώνεται κάποιος και μια και δυο και τρεις φορές, αλλά εξακολουθεί να γράφει και να πράττει αυτά τα οποία δεν πρέπει, δεν είναι η ενημέρωση που λείπει, αλλά είναι κάποιες άλλες στοχεύσεις οι οποίες εξυπηρετούνται με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι άλλοι στόχοι.
3: Ίσως θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε ότι παλαιότερα ο εκδότης της ίδιας οικογένειας στο περιοδικό Γυναίκα, που τότε είχαν την κυριότητα, στο σημείωμα του εκδότη είχε εγκομιάσει τη νέα εποχή του υδροχώου συγκεκριμένα, συνειδητά, και σε άλλο εισαγωγικό σημείωμα του εκδότη είχε εγκομιάσει τον Σάι Μπάμπα. Δηλαδή είναι εμφανές ότι μέλος της οικογένειας της εκδοτικής συνειδητά ανήκει. Για να μην μπούμε και για το Θεός και θρησκεία, το οποίο το ίδιο συγκρότημα, ας πούμε, Golden Religion, το οποίο είχε ταρακουνήσει αρκετά μια ολόκληρη περίοδο, τέλος πάντων τον κοινωνικό χώρο, με τελείως αντιεκκλησιαστικά και νεοεποχητικό περιεχόμενο.
2: Είναι πικρή αλήθεια, δυστυχώς, ότι την αγωγή των παιδιών μας την έχουν αναλάβει τηλεόραση, περιοδικά, εκπομπές, μέσα από τις οποίες δυστυχώς στη μεγάλη, στη συντριπτική πλειοψηφία περνούν μηνύματα τα οποία δεν έχουν τίποτε το επικοδομητικό και τίποτε το ορθόδοξο χριστιανικό να προσφέρουν στα παιδιά μας.
3: Έχουν μάλλον καταστροφικό, θα έπρεπε ίσως να τονίσουμε, στόχο και αποτέλεσμα.
2: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και μία άλλη επιστολή, η οποία εστάλει στο περιοδικό μας, στον Διάλογο, και κοινοποιείται.
3: Μάλλον κοινοποιήθηκε σε εμάς αφού εστάλει στην
2: εφημερίδα Καθημερινή, ναι, και αναφέρεται στα κόμιξ της Καθημερινής. Θα διαβάσουμε λοιπόν, και σας παρακαλώ να ξεκινήσετε, την επιστολή αυτή, η οποία έχει τον τίτλο «Δούριος ύπος, τα κόμιξ της Καθημερινής». Ακούστε λοιπόν τι γράφει ο αγαπητός φίλος, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρεάτος, διδάκτορ, μηχανικός, εξειδικευμένος στην πληροφορική, καθηγητής στη σχολή Ικάρων.
3: Λοιπόν, γράφει ο κύριος καθηγητής: «Αξιότιμοι κύριοι του Διαλόγου, σας περιγράφω μια αληθινή ιστορία. Στο πατρικό σπίτι της γυναίκας μου διαβάζουμε αποκλειστικά την Καθημερινή εδώ και πολλά χρόνια. Η γιαγιά μας κρατά συστηματικά τους Ερευνητές, εβδομαδία παιδική εφημερίδα, και τα ένθετα εικονογραφημένα περιοδικά, κόμιξ». Εδώ ίσως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι, ως γνωστόν, οι εφημερίδες σήμερα συνοδεύονται από σειρά ένθετων, και κάποια από αυτά στην Καθημερινή είναι το Ερευνητές, που απευθύνεται σε παιδιά με παιδικό περιεχόμενο.
2: Αυτή η εισαγωγή, επιτρέψτε μου να πω, έχει νόημα, έχει σημασία, διότι αυτός που γράφει την επιστολή είναι ένας φίλος της εφημερίδος, δεν είναι, δηλαδή είναι εξ αρχής ευμενός διατεθειμένος απέναντι στην εφημερίδα. Λέγει ότι μια ζωή εμείς διαβάζουμε αυτή την εφημερίδα. Αλλά ως χριστιανού η συνείδηση εξεγείρεται, διότι μέσω αυτών των κόμιξ δηλητηριάζονται οι ψυχές των παιδιών στην οικογένεια. Ας ακούσουμε λοιπόν τη συνέχεια.
3: «Πέρσι η Καθημερινή αναδημοσίευσε αυτοτελώς όλα τα κλασικά εικονογραφημένα. Μια αξιόλογη για την εποχή της, σειρά ελληνικών παιδικών εικονογραφημένων της δεκαετίας του 60, που αντλούσε τα θέματα της κυρίως από την ελληνική μυθολογία, αλλά και από κλασικά ευρωπαϊκά παραμύθια. Από αυτή τη σειρά, πολλοί από εμάς, τους μεγάλους, διδαχθήκαμε τότε την ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό χαρήκαμε που μέσω της Καθημερινής δόθηκε αυτή η δυνατότητα στα παιδιά μας σήμερα και ξαναθυμηθήκαμε κι εμείς τα παιδικά μας χρόνια. Δυστυχώς η έκδοση ήταν ευτελής σε χαρτί εφημερίδας και σκιζόταν εύκολα. Και έτσι πολύ λίγα τεύχη έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα. Μετά τα κλασικά εικονογραφημένα, η Καθημερινή, σε συνεργασία με την εταιρεία Mammoth Comics, άρχισε να εκδίδει τη σειρά κόμιξ της Καθημερινής. Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η εταιρεία Mammoth Comics είναι μια εταιρεία η οποία συγκεντρώνει και εκδίδει κόμιξ από όλο τον διεθνή χώρο, πολλά εκ των οποίων είναι ανατρεπτικά, πολλά εκ των οποίων είναι πορνογραφικά, πολλά εκ των οποίων τέλος πάντων είναι extreme, ας μου επιτραπεί ο όρος. Λοιπόν, με αυτή την εταιρεία λοιπόν συνεργάστηκε η εφημερίδα Καθημερινή και το αποτέλεσμα της συνεργασίας ήταν μία σειρά, όπως συνεχίζει το κείμενο, μία σειρά εικονογραφημένων ιστοριών σε συνέχειες. Η πρώτη ιστορία ήταν πάντα κλασική ιστορία γνωστού γαλλικού εκδοτικού οίκου με πρωταγωνιστή τον Λούκι Λουκ ή τον Ισνογκούτ του γνωστού γαλλικού εκδοτικού οίκου Νταρζό ή τον Τεντέν του εκδοτικού οίκου Χερζέ, δηλαδή έξυπνες, ενδιαφέρουσες, αθώες και κλασικές ιστορίες που καταλαμβάνουν το 1/3 περίπου του ποιοτικός άψογου περιοδικού. Αν αναλογιστούμε ότι ένα κανονικό τεύχος του Λούκι Λουκ κοστίζει 3,60 ευρώ, η προσφορά της Καθημερινής θα μπορούσε να είναι πραγματική προσφορά. Δυστυχώς όμως τα υπόλοιπα 2/3 του περιοδικού είναι γεμάτα με ιστορίες δευτέρας κατηγορίας και αμφιβόλου ποιοτικής αξίας. Όσον αφορά το πρώτο, υπάρχει κάποια δικαιολογία, αφού ο Κοσινή έχει πεθάνει και δεν βρίσκεται πλέον εύκολα άλλος δημιουργός του επίπεδου του. Όσον αφορά το δεύτερο, τίθεται το ερώτημα τι σημαίνει αμφιβόλου ποιότητος. Και συνεχίζει η επιστολή με έναν τύπλο «Η λειτουργία του δωρίου ύπου, στα κόμιξ της Καθημερινής». Όπως είπαμε πριν, η γιαγιά κρατούσε τα κόμιξ και τα έδινε στο μεγάλο γιο μας, 10,5 ετών, κάθε Κυριακή. Κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι το παιδί δεν ήθελε με καμία δύναμη να διαβάζουμε και εμείς τα κόμιξ αυτά. Κάποτε έπεσαν στα χέρια μας και τα κοιτάξαμε προσεκτικά. Πολλά από αυτά περίχαν απίστευτες σκηνές βίας, τρόμου, σεξ και αρρωστημένης φαντασίας. Το κακό είναι ότι αν μπει ένα κόμιξ στο σπίτι, δεν σταματά στα χέρια του μεγάλου γιου 10,5 ετών, αλλά πέφτει και στα χέρια των δυο μικρότερων 6 και 4 ετών. Ποιο παιδί που θα πέσει στα χέρια του ένα κόμικ δεν θα το δει ολόκληρο και τι κρίση έχει το παιδί ώστε να διαλέξει τι είναι ωφέλιμο και τι όχι? Έτσι λοιπόν μολύνεται η παιδική ψυχή τους. Τηλεφωνήσαμε στην Καθημερινή για να διαμαρτυρηθούμε. Μας απάντησαν ότι τα κόμικ είναι και για τους μεγάλους, οπότε πρέπει να περιέχουν και πιο ρεαλιστικές ιστορίες. Σας ερωτώ, ποιο παιδί που θα πέσει στα χέρια του ένα περιοδικό με το Λούκι Λουκ και άλλες ιστορίες θα σταματήσει μόλις στελειώσει η συνέχεια του Λούκι Λουκ? Ποιο παιδί δεν θα έχει την περιέργεια, όταν μάλιστα έχει δελεαστεί από την πρώτη ιστορία, να μην διαβάσει παρακάτω? Όταν οι ιστορίες που είναι για μεγάλους είναι ανακατεμένες μέσα στο περιοδικό, όταν δεν υπάρχει καμία ένδειξη, όπως την τηλεόραση, κατάλληλο κλπ. Αποτελεί δικαιολογία το ότι η τηλεόραση προβάλλει συνεχώς σκηνές βίας? Και αν κάποιοι επιμένουν να προβάλλουν τη βία, νομιμοποιούνται όλοι να κάνουν το ίδιο? Τελικά θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας ή όχι? Και αν ναι, τι κάνουμε γι' αυτό? Και αν για τα παιδιά η βία δεν είναι ωφέλιμη, είναι άραγε για τους μεγάλους? Απαντήστε μας, κύριοι της Καθημερινής και της Mammoth Comics. Παραθέτουμε μερικές εικόνες από τα κόμιξ της Καθημερινής για να κρίνουν μόνοι τους οι αναγνώστες σας περί του τίνος πρόκειται.
2: Δυστυχώς βέβαια εδώ εμείς έχουμε μόνο λόγο και δεν έχουμε εικόνα και συνεπώς δεν μπορούν οι φίλοι που μας ακούν να λάβουν τη γεύση του τι γίνεται, και καλύτερα βεβαίως, διότι αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ είναι φρικτά. Και αυτό το οποίο διαβάσατε και λέει ο επιστολογράφος μας, ότι δεν υπάρχει ένδειξη κατάλληλο, ακατάλληλο, μα είμαστε τόσο αφελείς, δηλαδή ένα παιδί θα σταματούσε να διαβάζει αν από την μέση του περιοδικού υπήρχε η ένδειξη ακατάλληλο.
3: Ίσα ίσα θα δελεαζόταν να διαβάσει ακόμα πιο δραστήρια από ότι
2: δυστυχώς
3: το προηγούμενο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε το υπόλοιπο κείμενο της επιστολής του κυρίου Ανδρεάτου. Στο εξής δόθηκε οδηγία προς τη γιαγιά να πετάει κατευθείαν τα κόμιξ της Καθημερινής στην ανακύκλωση. Είναι γνωστό ότι στις αρχαίες τραγωδίες οι σκηνές βίας δεν προβάλλονταν, αλλά παρουσιάζονταν έμεσα, παραδείγματος χάρη από τους διαλόγους. Πόσο πίσω πολιτισμικά είναι η δική μας κοινωνία? Τα παιδιά μιμούνται τους αγαπημένους τους ήρωες, ταυτίζονται με αυτούς. Έτσι και τα δικά μου στρίβουν χάρτινα τσιγάρα για να μοιάσουν στο Λούκι Λουκ. Οι Γάλλοι είναι πολύ υπεύθυνοι σε αυτό, προς τιμήν τους. Γι' αυτό, αφενός σημείου και πέραν, ο Λούκι Λουκ εμφανίζεται με ένα άχυρο στο στόμα αντί τσιγάρου και αντί ουίσκι πίνει λεμονάδα. Εδώ επιτρέψτε μου μία μικρή παρεμβολή για το εξής απλούστατο λόγο. Εδώ ο κύριος Ανδρεάτος ίσως δεν έχει ενημερωθεί για ένα λεπτό σημείο. Οι Γάλλοι συνεχίζουν τον Λούκι Λουκ να τον έχουν με το τσιγάρο. Στην Αμερική ήταν εκεί που για λόγους πλέον, ας πούμε, τέλος πάντων λογοκρισίας, ας μου επιτραπεί, στα κόμιξ, οι σχεδιαστές, ας πούμε, έβγαλαν το τσιγάρο από το Λούκι Λουκ και έβαλαν το στάχι. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, αυτό είτε από εδώ είτε από εκεί λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση της επιστολής. Τα κόμιξ μπορούν πράγματι να αποτελέσουν ισχυρά μέσα διαπαιδαγώγησης, γιατί είναι ελκυστικά στα παιδιά λόγω των εικόνων και γιατί προβάλλουν πρότυπα που εύκολα υιοθετούνται από την παιδική ψυχή. Τι πρέπει να περιμένει κανείς από ένα κόμιξ? Στην καλύτερη περίπτωση να διαπαιδαγωγεί και να διδάσκει. Αυτή ήταν η περίπτωση των κλασικών εικονογραφημένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις να διασκεδάζει χωρίς να βλάπτει. Αυτή είναι η περίπτωση του Λούκι Λουκ, του Αστερίξ, του Ισνογκούτ και του Τεντέν. Αλλά σε καμιά περίπτωση ο γονιός δεν θα ήθελε να δώσει κάτι βλαβερό στο παιδί του. Μια σύγχρονη διακήρυξη της UNICEF λέει ότι η ανθρωπότητα οφείλει να δώσει στα παιδιά ό,τι καλύτερο έχει. Αν θέλουμε ο κόσμος του αύριο να είναι καλύτερος από τον σημερινό. Όποιος αρέσκεται να διαβάζει κόμιξ με ιστορίες σαν τις παραπάνω μπορεί να τα αγοράζει από τα περίπτερα. Δεν πρέπει όμως να φθάνουν σε αθώα παιδικά μάτια με τη μέθοδο του δούριου ύπου. Περιμένουμε από την Καθημερινή περισσότερη υπευθυνότητα και την παρακαλούμε να διορθώσει από εδώ και πέρα την ύλη των περιοδικών της. Μετά τιμής, ΑΣΥΓΜΑ Ανδρεάτος, δόκτωρ μηχανικός πληροφορικής, καθηγητής σχολής Ικάρων.
2: Ο Δούριος Ύπος είναι γνωστή ιστορία βεβαίως του Τροϊκού πολέμου. Είναι ένα πολύ χρησιμοποιημένο μέσο από τη νέα εποχή για άλωση όχι μόνο των παιδικών ψυχών αλλά και των ψυχών των μεγαλύτερων, και αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας για τη γέφυρα η οποία ρίχνεται πολλές φορές για να τη διαβούν ανυποψίαστοι άνθρωποι δελεαζόμενοι από κάτι άλλο και να οδηγηθούν τελικά σε παγίδες στις οποίες δεν θα έπεφταν εξ αρχής εάν εγνώριζαν περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, έχουν σχέση με την ψυχολογία, με την προπαγάνδα, και γι' αυτό το λόγο διαβάσαμε και εμείς σήμερα αυτή την επιστολή του αγαπητού και αξιοτήμου κυρίου Ανδρεάτου, η οποία μπορεί να ήταν κάπως εκτενής αλλά νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά ενημερωτική, και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει χίλια δυο παραδείγματα. Αυτά τα γράφει ο κύριος Ανδρεάτος διότι είχε ακριβώς άλλες προσδοκίες από τη συγκεκριμένη εφημερίδα λόγω της ιστορίας την οποία έχει. Θα μπορούσε κανείς να βρει εικονογραφημένα και σε άλλες εφημερίδες τα οποία εικονογραφημένα δίδονται ως ένθετα, αλλά και να πάει σε εικονογραφημένα τα οποία κυκλοφορούν αυτοτελώς, να πάει σε παιδικές εκπομπές, εντός εισαγωγικών δυστυχώς παιδικές, στην τηλεόραση, οι οποίες είναι ό,τι το χειρότερο. Συνεπώς το θέμα είναι πολύ ευρύτερο.
3: από... μια και αναφερθήκατε στο θέμα της τηλεοράσεως και των κόμιξ τα οποία διακινούνται από τηλεοράσεως, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι πληθώρα από αυτά, ειδικά ας πούμε εκπομπές της παιδικής ζώνης, αν θέλετε το Sailor Moon, αν τυχόν πολλοί από τους αγαπητούς ακροατές σίγουρα το γνωρίζουν, λόγω τα παιδιά τους το πρωί του Σαββάτου ή της Κυριακής ενδεχομένως το βλέπουν, ή αν θέλετε το Yu-Gi-Oh, το παιχνίδι με τις κάρτες ας πούμε, ή ακόμα και τα Pokémon σε πάρα πολύ ευρία ας πούμε, σε πολλές περιπτώσεις τέλος πάντων έχουν ενσωματωμένο αποκρυφιστικό υλικό, για να μην φτάσουμε στα Thundercats και σε άλλα πράγματα που τελικά ας πούμε το δαιμονικό στοιχείο εκεί επικρατεί. Τελικά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι το φρόνημα των παιδιών μας δυστυχώς το σύνολό του έχει αλλοιωθεί. Θεωρίες οι οποίες ξεκινούν από το χώρο της Ανατολής και τέλος πάντων προβάλλονται μέσω της νέας εποχής του υδροχώου έχουν πλέον γίνει τα πιστεύω των παιδιών μας. Θεωρίες όπως η θεωρία της μετενσάρκωσης, θεωρίες άλλες ας πούμε, τη στιγμή που η διδασκαλία της Εκκλησίας μας δεν φτάνει δυστυχώς στο σύνολο του παιδικού κόσμου, οι θεωρίες αυτές μέσω της τηλεοράσεως, μέσω των πρωινών εκπομπών, κάποιων πρωινών εκπομπών με καφέδες και τα λοιπά, οι οποίες για να γεμίσουν την ώρα τους ή για να έχουν ακροαματικότητα, επιστρατεύουν μάγους και αστρολόγους και καφετζούδες και ένα σωρό υποτιθέμενους παραψυχολόγους και τα λοιπά, όλα αυτά έχουν αλλοιώσει το φρόνημα και των παιδιών και των ενηλίκων σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτή είναι ακριβώς η δίσδυση, ο δούριος ύπος ακριβώς στον οποίο εσείς αναφερθήκατε.
2: Το ερώτημα βέβαια το οποίο θα έθετε ένας άνθρωπος και είναι απολύτως νόμιμο να τεθεί είναι: καλά μας τα λέτε αυτά, αλλά η Εκκλησία τι κάνει? Διότι έχουμε υπερπροσφορά επικίνδυνης τροφής η οποία δηλητηριάζει τις ψυχές, και εμείς ως Εκκλησία θα πρέπει να δώσουμε, αυτό μένει ο χριστιανός, να δώσουμε την τροφή, την ωφέλιμη, την θρεπτική.
3: Επιτρέψτε με πάνω σε αυτό να υπογραμμίσω το εξής. Είναι ένα μεγάλο μέρος της ποιμαντικής της Εκκλησίας μας, και αυτό σημαίνει ότι στο χώρο της Εκκλησίας τον ίδιο πρέπει να γίνει βαθιά συνείδηση ύπαρξη αυτών των τάσεων. Πρέπει οι ποιμένες μας να ενημερωθούν σε βάθος επάνω σε αυτά τα θέματα, τα θέματα του αποκρυφισμού, τα θέματα της νέας εποχής του υδροχώου. Θα πρέπει ο καθένας από τους ποιμένες μας να είναι βαθύτατα γνώστης αυτών των πραγμάτων για να μπορεί να τα μεταδώσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται πολλή δουλειά, και η ποιμένουσα Εκκλησία είναι αυτή η οποία πρέπει σε αυτό το σημείο να εντείνει, ας μου επιτραπεί ο όρος, τις προσπάθειές της.
2: Σύμφωνοι. Και τελικά να προσφέρουμε το υγιές, έτσι, δηλαδή θα μας πει κάποιος, επαναλαμβάνω, καλά τα λέτε, μη αυτό, αλλά τι να δώσω στο παιδί μου? Λοιπόν, εκεί τώρα έχει πολλή δουλειά να κάνει η ποιμένουσα Εκκλησία, και πολλές ενορίες και πολλές Μητροπόλεις κάνουν πολλά και το ξέρουμε, αλλού βεβαίως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να προσφέρουμε στα παιδιά τις εναλλακτικές εκείνες προτάσεις. Δηλαδή μη βλέπεις αυτό, μην ακούς εκείνο, αλλά υπάρχει, θα σου πει αυτό το παιδί, τι να δω, τι να ακούσω. Να λοιπόν, δες αυτό, άκουσε αυτό, το οποίο και θα σε ικανοποιήσει και θα σε διασκεδάσει, αλλά και θα σε ωφελήσει συγχρόνως. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ο χρόνος όμως τελείωσε. Ευχαριστούμε και πάλι τους φίλους που ήταν μαζί μας και θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εκπομπή.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, από τον πατέρα Αρσένιο Βλιαγκόφτη, πτυχιούχο θεολογίας και φιλοσοφίας, και από τον κύριο Γιάννη Μιλιώνη, καθηγητής πληροφορικής, ακούσαμε για την επικίνδυνη τροφή για παιδικές ψυχές. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Παντελιό που μας βοήθησε στον ήχο, και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Εργασία, αιρέσεις και παραθρησκεία. Με την ομάδα εργασίας της Πανελληνίου Ενώσεως Γονέων για την προστασία της οικογενείας και του ατόμου.

0: Η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδηπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο και Θαυματουργό Κενδέα. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Ευάγγελος Γκίκας.
1: Εν ασκήσει Άγιε Θεόν δοξά σας, παρά αυτού απείλη φάστην των θαυμάτων δωρεάν. Πάτερ Κενδέα μακάριε, πάση παρά εχών ταχείαν βοήθειαν. Ως μου λοιπόν πάσαν τρυφήν, υπερκοσμίο πόθο και των οικείων την στοργή να παρνησάμενο σοφέ, εν θεολείπτο λογισμό. Και την ελεγγαμένη κατοικολούθησας Χριστό, άρας επόμον των σταυρών θερμότητη καρδίας, και εν Παλαιστίνη στερός αγωνισάμενος, και εν Κύπρο πολλό πλέον λάμψας της καμάτης, και δοξάστης της θαύμασης. Και των δαιμόνων διώκτης φανής ποικίλας ασθενίας, ψυχήστε και σώματος, θεραπεύει

Παρουσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών και ενδέου του Θαυματουργού. Άγξας λογισμής ως καλλινής παν πάθος, Πάτριον γην καταλήψας την άνω έβρε της τέκνης πλουτών τάφων. Τες αυτού πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελεή και ειθυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελεή σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθού.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Αρσενίου, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών και ενδέου

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Στριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 6 Οκτωβρίου τιμά και εορτάζει. 6 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Προς τον Χριστού μαθητήν και μέγαν μισθολέκτην Θωμάν των Θεηγόρων, του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμεν τον Κύριον, έφησεν ούτος, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν, ου μη πιστεύσω, αλλά ο κτίστης των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε, και λέγει το Θωμά, ψηλάφισον χειρών και πλευράς τους τύπους και μία πίστη, εγώ γαρημή Κύριος ο Θεός σου, ο δε εν μετανία ευώησε, σύ μου υπάρχεις, Θεός τε και Κύριος.

ευχής αγίνει των λόγων των θεϊκών, τους ηχθείες ζωγρίσες, τους λογικούς, τούτους σύ προσήγαγες, απαρχήν το Θεό ημών, και του Χριστού τα στηρίγματα παθών επενδύσεστε, μιμητής του πάθους αυτού πεφανέρωσε, όθεν συνελθόντες κατά χρέος, τιμόμεν Απόστολε ένδοξε, την πανέορτον μνήμην σου, και συμφώνος βοώμεν σοι, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

των Απόστολων πάντες και μαθητήν του Χριστού ευφημίσομεν, ύμνης επί τη μνήμη αυτού, Θεοπρεπόσγαρ τας ημών διανύες αυτός, τύπους των ύλων ψηλαφών, βεβαίαν πίστην εξητών, εστήριξεν εν Κυρίω αδιαλείπτος πρεσβεύων, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

επιτύπηθηκε στη δική του πλευρά για χάρη σου. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς κήρυξε το Λόγο του Θεού στους Μίδους, στους Πάρθους, στους Πέρσες και στους Ινδούς. Στις Ινδίες το συνέλαβε και τον φυλάκισε ο βασιλιάς Μυσδαίος, επειδή ο θείος Απόστολος προσέλκυσε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις δυο κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Ακολούθως ο Μυσδαίος παρέδωσε τον Απόστολο σε 5 στρατιώτες, οι οποίοι τον ανέβασαν σε έναν όρος και τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους, και έτσι ο Άγιος Απόστολος Θωμάς εξεδίμησε προς Κύριον.

Ο Απόστολος Θωμάς, ως γνωστόν, είναι ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου, αυτόπτης και αυτίκος της ζωής, διδασκαλίας και της δράσεώς του. Τις πιο πολλές ειδήσεις για τον Θωμά αντλούμε από τα όσα ιστορεί κυρίως ο τέταρτος Ευαγγελιστής. Ένα-δυο περιστατικά από τη ζωή του Χριστού, στα οποία εμπλέκεται και ο Θωμάς, θα αναφερθούν εδώ για να μελετηθεί ο χαρακτήρας του, που εκ προημίου σημειώνεται ότι ήταν βαρύς, δυσκίνητος, δυσπιστός. Είναι βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει το πάθος να πλησιάζει, κορυφώνεται. Απορροφάται από την σκέψη του πάθους. Λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του πρέπει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει ώρα πολύ, χωρίς να διακόπτεται ο λόγος του. Είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία σκέφτεται μήπως σκανδαλιστούν, καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει, τους παρηγορεί, προσεύχεται για αυτούς τον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδιά σας», τους λέει. «Πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα, πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο. Και αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε και τον δρόμο». Αυτά και άλλα τους είπε ο Κύριος, και με όλα αυτά ήθελε να τους πει: αν κάποιος θέλει να φτάσει στο Θεό Πατέρα, πρέπει να ακολουθήσει τα χνάρια μου, διότι εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι το πρότυπο, εγώ το πρότυπο. Μισήθηκα, σταυρώθηκα, έχισα το αίμα μου. Μισούμενος, σταυρούμενος, θυσιαζόμενος, θα καταλήξει στο Θεό Πατέρα και ο κάθε αληθινός οπαδός του, όπως κατέληξα και εγώ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο μονόδρομος της θυσίας. Αυτά εννοούσε ο Κύριος, αλλά ο Θωμάς προφανώς δεν κατάλαβε το βαθύτερο νόημα και με πνεύμα αφελότητας είπε: «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο». Αφελής και μεμψίμηρος εμφανίζεται εδώ ο Θωμάς. Ας τον δούμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο.

0: Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε και εμφανίζεται στους μαθητές του μετά την επίσκεψη των μαθητών στον άδειο τάφο του Χριστού και την διαπίστωση της Αναστάσεως. Το χαρμόσυνο μήνυμα τρέχει από στόμα σε στόμα με την ταχύτητα του φωτός. Οι αλλεπάλληλες εμφανίσεις του Αναστάντος ανασταίνουν το πεθαμένο φρόνημα των μαθητών. Χαράς Ευαγγέλια, οι μαθητές είδαν τον Κύριο αναστημένο. Αλλά ο Θωμάς έλειπε και δεν τον είδε. Του λένε οι συμμαθητές του, αλλά εκείνος βαρύς και δύσθυμος δεν θέλει να το πιστέψει, δεν ενθουσιάζεται, τους αποκρίνεται ορθολογιστικά. Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Ο Θωμάς, αγαπητοί ακροατές, ζητεί να ειδεί με τα μάτια του, να ακούσει με τα αυτιά του, να ψηλαφίσει με τα χέρια του για να πιστέψει. Αυτή η δυσπιστία βεβαίως είναι απλή δυσπιστία και όχι η απιστία όπως κακώς χαρακτηρίζεται. Η απιστία και βλέπει και ακούει και ψηλαφάει, αλλά εξακολουθεί να μην πιστεύει. Ο άπιστος δεν πείθεται με τίποτα. Δεν παραδέχεται Ανάσταση του Χριστού, ενώ ο Θωμάς τελικά πείθεται και γεμάτος ενθουσιασμό ομολογεί «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η δυσπιστία του Θωμά είναι αντιπροσωπευτική για όλους τους μαθητές όλων των αιώνων, που δεν πρέπει να είμαστε άπιστοι, αλλά ούτε και εύπιστοι. Πρέπει να διατηρούμε μια κάποια επιφύλαξη ως προς το τι πρέπει να πιστεύουμε. Και αν τελικά αποδειχθεί αληθινό, τότε να το πιστεύουμε ανεπιφύλακτα και σταθερά και ισόβια. Και όχι μόνο να το πιστεύουμε, αλλά και να το ζούμε και να το κηρύττουμε, όπως και ο Θωμάς πίστεψε και κήρυξε το Χριστό σταθερά και αταλάντευτα. Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να ερευνούμε τις αλήθειες της πίστεως, αρκεί να τις ερευνούμε με καλή διάθεση. Να πιστεύουμε αβίαστα δεν θέλει ο Θεός, διότι μια τέτοια πίστη θα αποδειχθεί ρηχή και επιπόλαιη στον πρώτο πειρασμό. Το πίστευε και μία ερεύνα που προσάπτουν κάποιοι ως μομφή στους χριστιανούς για να τους παρασύρουν ως ευκολόπιστους, δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Αντίθετα, το να ερευνά και να βιάζει κανείς τις αλήθειες της πίστεως θεωρείται ευνόητο από την ίδια τη Γραφή. Η έρευνα της Γραφής θα οδηγεί τον ερευνητή σε εκπληκτικές αποκαλύψεις της σοφίας, της δύναμης και της δόξας του Θεού. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς μας διδάσκει: «Χριστιανοί, ερευνάτε τας Γραφάς, ερευνάτε τις χριστιανικές αλήθειες, στο τέλος θα γονατίσετε κι εσείς όπως κι εγώ και θα αναφωνήσετε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Τότε θα γίνετε κι εσείς Απόστολοι και κήρυκες και μάρτυρες της θεότητας του Χριστού, όπως και εγώ».
1: Τη έκτη του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά. Ως Θείος Απόστολος Θεολογίας Κρουνούς, εν Θεός εξύντλησας, εκλογνώ δίχτου πλευράς Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν Ινδία, ως ακτής ουρανία, Θωμά των Αποστόλων, το Θεό.

ένας πολύ αγαπητός Άγιος για μας τους Κυπρίους τιμάται και ορτάζεται σήμερα στις 6 Οκτωβρίου, ο Άγιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Της ερήμου πολίτης και ένα σώματι άγγελος και θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρα Κενδέα πατήρ ημών Όσιε, νηστεία αγρυπνία προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων σύ. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διασού, πάσιν ιάματα.

Ο Άγιος Κενδέας ήταν ένας από τους αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη. Σε ηλικία 18 χρόνων πήγε στα Ιεροσόλυμα και έζησε σαν ασκητή στην έρημο του Ιορδάνη. Η τροφή του ήταν όπως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δηλαδή έτρωγε μόνο ακρίδες και μέλι άγριο. Η ενδυμασία του πολύ φτωχική. Εκεί στην έρημο με τη συνεχή προσευχή και νηστεία και με τη χάρη του Θεού άρχισε να θαυματουργεί. Έκανε καλά ένα δαιμονισμένο παιδί που για πολύ καιρό το βασάνιζε το πονηρό πνεύμα. Μετά από αυτό ο Άγιος πήγε σε μοναστήρι και χειροτονήθηκε ιερέας. Η ζωή όμως του μοναστηριού δεν τον ευχαριστούσε και έτσι σε λίγο καιρό έφυγε πάλι για την έρημο. Εκεί δεν έμεινε για πολύ, γιατί οι εχθροί της πίστεως κυνήγησαν τον Άγιο Κενδέα και όλους τους άλλους ασκητές. Έτσι μαζεύτηκαν μια μέρα όλοι στην παραλία, μπήκαν σε ένα καράβι που τους έφερε στην Κύπρο. Το καράβι τους έφτασε με δυσκολία ως την Πάφο και με πολύ κόπο σώθηκαν οι Άγιοι ασκητές. Ο Άγιος Κενδέας όταν έφτασε στην Πάφο πήγε σε ένα απόκρημνο βράχο και έφτιαξε εκεί το ασκητήριό του. Ο διάβολος που προσπαθούσε να κάνει κακό στον Άγιο από την αρχή του βίου του δεν σταμάτησε στιγμή να τον πολεμά με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο Θεός όμως τον προστάτευε από τις παγίδες. Εκεί στη σπηλιά του Αγίου ήρθε ένας ληστής, ο οποίος βασάνιζε καθημερινά τον Άγιο, τον χτυπούσε, του έσχιζε τα ράσα, του έκαιε την καλύβα και ταλαιπωρούσε πολύ τον Άγιο Κενδέα. Αυτός με καρτερικότητα έλεγε από μέσα του ότι «Αν ευαρέστησας, ο Κύριέ μου ευχαριστώσει». Ο Κύριος όμως δεν άφησε άλλο τον ληστή να βασανίσει τον Όσιο. Έτσι τον παρέδωσε στα χέρια του άρχοντα και τον κρέμασε. Η φήμη της αγιότητάς του τράβηξε την προσοχή των κατοίκων της περιοχής με αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται καθημερινά ή για να τους θεραπεύει από κάποια ασθένεια ή για να ακούσουν τα λόγια του που ήταν γεμάτα ελπίδα και παρηγοριά. Όταν ο Άγιος έμαθε ότι ένας συνασκητής του, ο Ιωνάς, έμενε σε ένα μέρος της επαρχίας αμοχός του, θέλησε να τον δει και να μάθει τα νέα του. Έτσι μια μέρα ξεκίνησε για να πάει στο μέρος που έμενε ο Ιωνάς. Στο δρόμο που πήγαινε θεράπευε τους ασθενείς που συναντούσε σε κάθε χωριό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τον τιμούν και να τον θαυμάζουν. Αυτό δεν άρεσε στον Όσιο, που με αίσθημα ταπεινοφροσύνης αποφάσισε να μπει σε ένα σπήλαιο που βρήκε στο δρόμο του και να μην ξαναβγεί πια έξω. Ο πόθος του όμως να δει τον φίλο του τον βασάνιζε πολύ. Έτσι ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο να φέρει τον Ιωνά στη σπηλιά που βρισκόταν ο Κενδέας. Η χαρά του Αγίου δεν περιγράφεται. Αφού είδε τον φίλο του και μίλησαν για αρκετή ώρα, ο άγγελος πήρε πάλι τον Ιωνά πίσω στο κελί του. Ο Κενδέας φοβήθηκε μήπως αυτό που είδε ήταν όνειρο και πήγε και πήρε την απόφαση να πάει να βρει τον Ιωνά. Ξεκίνησε μια μέρα και ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες συνάντησε τον αγαπημένο του φίλο. Ύστερα επέστρεψε στη σπηλιά του, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Το σπήλαιο του Οσίου Κενδέα σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο χωριό Αυγόρου, όπου και τιμάται ιδιαίτερα από τους κατοίκους του χωριού. Στο κτήμα της Πάφου υπάρχει ο ναός του, όπου τιμάται ξεχωριστά ο Όσιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Κενδέα σήμερα 6 Οκτωβρίου.

Ακόμα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος. Η μάρτης αυτή μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Μακαρίου, του νέου οσιομάρτυρος από την οικείο της Βυθινίας. Ο Άγιος Μακάριος γεννήθηκε στην οικείο της Βυθινίας και ονομαζόταν Μανουήλ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πέτρος και η μητέρα του Ανθούσα. Σε μικρή ηλικία οι γονείς του τον παρέδωσαν σε κάποιο ευσεβή ράπτη για να μάθει κοντά του την τέχνη. Απροσδόκητα ο πατέρας του αρνήθηκε τον Χριστό και πήγε στην Προύσα. Όταν κάποτε ο Μανουήλ πήγε και αυτό στην Προύσα, συνελήφθη από τον πατέρα του που τον οδήγησε στον Κρητή με την ψευδή κατηγορία ότι δήθεν ο Μανουήλ υποσχέθηκε ότι θα γίνει Τούρκος. Παρά τις αντιρρήσεις του Μανουήλ, οι Τούρκοι αφού τον έδιραν, του έκαναν περιτομή με τη βία. Μετά από λίγες μέρες ο Μανουήλ κατάφερε και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννας εκάρι μοναχός με το όνομα Μακάριος. Ύστερα από 12 χρόνια παραμονής του στο Άγιον Όρος, πήρε την ευλογία να μαρτυρήσει για την πίστη. Έτσι, μέσω Κωνσταντινούπολης έφτασε στην Προύσα, όπου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο κριτήριο. Απολογούμενος ομολόγησε τον Χριστό και ήλεγξε την μωαμεθανική θρησκεία λέγοντας «Το να αρνηθώ εγώ την πίστη μου την αληθινή και να πιστέψω τη δική σας ψεύτικη πίστη δεν το κάμνω ποτέ, διότι δεν θα αφήσω το φως για να έρθω στο σκοτάδι». Τότε ο Άγιος Μακάριος βασανίστηκε φρικτά. Τελικά, αφού τον λιθοβόλησαν άγρια, τον αποκεφάλισαν στις 6 Οκτωβρίου το 1590. Αργότερα η κάρα του μεταφέρθηκε στη σκήτη της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος.

Τέλος μακάριον η αθλητέ έβραντος σαφώς. Δόξης επέτυχον Χριστόν δοξάσαντες της οικείς μέλεση των αθλοθέτην εκισμής και σπαραγμής ομιλήν ανδρικός ερούμενη. Ενεδίσαστε εξ ύψου σωτηρίου ημάτιον εν διαπεκδύσει σώματος πανέμφημοι μάρτυρες και τον εκδίσαντα πρώην τους προπάτορας εγυμνώσατε άπνουν νεκρών εργασάμενοι.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είναι η ραδιοφωνική ενότητα Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις, αγαπητοί ακροατές, είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή και αναφερθήκαμε ακόμη σε κάποιο κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Στη μέλουσα κρίση, αγαπητοί ακροατές, θα κριθούν εκείνοι που δεν υπήκουσαν το Λόγο του Θεού. Θα κριθούμε λοιπόν αν ντρεπόμασταν για τους λόγους του Θεού, αλλά και ο Θεός θα ντραπεί για μας όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων. Λίγες είναι οι λέξεις των ανθρώπων που δεν είναι έρημες και κενές, γι' αυτό και είναι λίγες εκείνες για τις οποίες δεν θα κριθούμε. Για να αποφύγει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να μελετήσει, να μάθει τα λόγια του Θεού από την Αγία Γραφή και να τα οικειοποιηθεί. Γιατί γι' αυτό το λόγο ο Θεός τα ανακοίνωσε στους ανθρώπους για να τα κάνουν κτήμα τους και μέσω αυτών να κάνουν δική τους και την ίδια την αλήθεια του Θεού. Σε κάθε λόγο του Σωτήρος υπάρχει περισσότερη αιωνιότητα και αυθαρσία από ό,τι σε ολόκληρο τον ουρανό και σε ολόκληρη τη γη με ολόκληρη την ιστορία τους. Όπως η καθημερινή προσευχή, έτσι και η καθημερινή μελέτη της Αγίας Γραφής είναι απαραίτητη για την πνευματική μας ζωή. Με τη μελέτη της Αγίας Γραφής η προσευχή μας γίνεται θερμότερη και με την προσευχή μας ο νους μας φωτίζεται για την κατανόηση της Αγίας Γραφής. Εκτός από τα όσα αναφέραμε, σημειώνουμε και μερικούς ακόμα πρακτικούς τρόπους. Χρειάζεται να αποκτήσουμε πριν απ' όλα το προσωπικό μας αντίτυπο της Αγίας Γραφής. Να την έχουμε πάντα και να μην τη δανείζουμε και μόνο από αυτή να διαβάζουμε. Έτσι θα αποκτήσουμε με κάθε λέξη προσωπική γνωριμία. Σταδιακό πλησίασμα. Η Αγία Γραφή δεν διαβάζεται όπως όλα τα βιβλία. Κάθε φράση, κάθε λέξη έχει βάθος πολύ, μήνυμα κρυμμένο. Οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν δώσει θαυμάσιες ερμηνείες και σήμερα έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτών των έργων αλλά και συγχρόνων ερμηνευτών να γνωρίσουμε την Αγία Γραφή. Τρίτον, προσπάθησα αλλά δεν καταλαβαίνω. Η Αγία Γραφή δεν είναι βιβλίο παιδικό ούτε εύκολο, γι' αυτό και θέλει σταδιακό πλησίασμα. Όταν συναντάμε κάτι που δεν καταλαβαίνουμε δεν σταματάμε. Προχωράμε πιο κάτω. Με τα ερμηνευτικά κείμενα που κυκλοφορούν μπορούμε να κατανοήσουμε κάθε φορά και περισσότερα πράγματα. Πολύ ωραία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν εσύ δεν καταλαβαίνεις, ο διάβολος καταλαβαίνει και τρέμει. Και σ' άλλο σημείο τονίζει. Στο δωμάτιο που υπάρχει Ευαγγέλιο, τρέμουν να μπουν οι δαίμονες. Η Αγία Γραφή δεν είναι απλώς ένα ή το καλύτερο θρησκευτικό βιβλίο. Είναι η αλήθεια του Θεού για τον άνθρωπο, για τη ζωή, για τον κόσμο. Ας πούμε ένα προσκλητήριο για την αιώνια ζωή. Και όπως διδάσκει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, στους λόγους του Θεού υπάρχει χυμός Αθανασίας, ο οποίος για την ανάγνωση των λόγων του πέφτει σταγόνα σταγόνα στην ψυχή του ανθρώπου, τη ζωογονεί, τη λυτρώνει από το θάνατο και τη φθορά. Σε αυτό το σημείο η αναφορά μας στην Καινή Διαθήκη και την Αγία Γραφή γενικότερα ολοκληρώθηκε και τους τρόπους βέβαια που πρέπει να την προσεγγίσουμε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάσει. Χαίρετε.
0: Ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 6 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς κήρυξε το Λόγο του Θεού στους Μίδους, στους Πάρθους, στους Πέρσες και στους Ινδούς. Στις Ινδίες τον συνέλαβε και τον φυλάκισε ο βασιλιάς Μισδαίος. Επειδή ο Θείος Απόστολος προσήλκησε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις δύο κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Ακολούθως ο Μισδαίος παρέδωσε τον Απόστολο Θωμά σε 5 στρατιώτες οι οποίοι τον ανέβασαν σε ένα όρος και τον κατατρύπησαν με τις λόγχες του και έτσι ο Άγιος και Απόστολος Θωμάς εξεδίμησε προς Κύριον. Ο συνεξαριστής με το στίχο του θυμίζει «Ο χείρα πλευρά σι βαλήν ζητών πάλε, πλευράν υπέρ σου νύπτεται Θωμάς λόγε». Ο Θωμάς δηλαδή, που παλαιά ζητούσε να βάλει το χέρι του στην πλευρά σου λόγε, τρυπήθηκε στη δική του πλευρά για χάρη σου. Τη αυτή μέρα, ο Άγιος Οσιομάρτυρας Μακάριος ο νέος Εκκίου Βυθινίας εν Προύση ξύφη τελειούται εν έτη 1590. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Τα λόγια αυτά του Ψαλμοδού βρίσκουν πλήρη την εφαρμογή του στον Όσιο Κενδέα τον Θαυματουργό που σήμερα εορτάζεται η μνήμη του. Όσιος Κενδέας είναι ένας από τους 300 χριστιανούς που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη. Νεότατος είχε εγκαταλείψει τον κόσμο και ζούσε ασκητική ζωή στην έρημο του Ιορδάνη αγωνιζόμενος να μιμηθεί τον μεγάλο ασκητή του Ιορδάνη, τον Τίμιο Πρόδρομο. Στην ίδια έρημο ζούσε τότε και ένας άλλος ασκητής με πολύ μεγάλη φήμη, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν τον ασκητή ένας ευγενής άρχοντας έστειλε κάποια μέρα το δαιμονιζόμενο παιδί του για να του το θεραπεύσει. Ο Ανανίας όμως από ταπεινοφροσύνη αρνήθηκε και το έστειλε στον ασκητή Κενδέα. Ύστερα από αρκετή περιπλάνηση στα έρημα εκείνα μέρη, οι συνοδοί του δύστιχου παιδιού βρήκαν τον ερημίτη Κενδέα. Με δάκρυα και παρακλήσεις του ζητούσαν να θεραπεύσει το άρρωστο παιδί τους, γιατί όπως τους είπε ο γέροντας Ανανίας, μόνο αυτός δύναται. Ο ιερός Κενδέας τότε στην αρχή αρνήθηκε, αλλά και ούτε ήθελε να τους ακούσει. Ύστερα όμως μπροστά στις παρακλήσεις τους υποχώρησε και αφού προσευχήθηκε θερμά, στράφηκε στο άρρωστο παιδί και με φωνή επιβλητική πρόσταξε το δαιμόνιο στο όνομα του Χριστού και στην ευχή του γέροντα Ανανία να εγκαταλείψει το παιδί.

κλεισμένος στη σπηλιά του με νηστεία και αδιάλειπτη προσευχή, ο Όσιος Κενδέας συνέχισε τον ασκητικό του αγώνα. Εκεί κάποιο πρωί τον αναστάτωσαν τα κλάματα ενός παιδιού που οι δικοί του το είχαν πετάξει μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς του Οσίου. Όταν ο Άγιος βγήκε να δει τι συμβαίνει και αντίκρισε το παιδί να σπαράζει, κατάλαβε ότι βασανιζόταν από πονηρό πνεύμα. Το σπλαχνίστηκε και με δάκρυα παρακάλεσε τον Κύριο να το θεραπεύσει. Πράγματι σε λίγο το παιδί ήταν εντελώς καλά και οι χωρικοί γονείς του ήρθαν και το παρέλαβαν ευχαριστώντας τον Θεό και τον Όσιο Κενδέα. Ο προαιώνιος εχθρός όμως του ανθρώπου, ο διάβολος, δεν άντεχε να βλέπει τους ασκητές του Ιορδάνη να προοδεύουν πνευματικά και να θαυματουργούν και ξεσήκωσε εναντίον τους τους βλεμμύδες, οι οποίοι άρχισαν να ενοχλούν τους μοναχούς του Ιορδάνη. Έτσι οι ασκητές αναγκάστηκαν διωκόμενοι να εγκαταλείψουν την ασκητική τους παλέστρα, την έρημο δηλαδή, και να καταφύγουν όπου μπορούσαν. Τότε ήρθε στην Κύπρο. Με την άφηξή του στο νησί, ποθώντας την ασκητική και ησυχαστική ζωή, διασκορπίστηκαν σε ολόκληρο το νησί. Ο Όσιος Κενδέας, αφού βρήκε κάποιο σπήλαιο σε απόκρινη περιοχή κοντά στην ακρογιαλιά της Πάφου, η ταπείνωση και η γλυκύτητα της μορφής του τράβηξαν αμέσως την προσοχή των κατοίκων της περιοχής, που τον επισκέπτονται καθημερινά για να ακούσουν από το στόμα του λόγια παρηγοριάς και ελπίδας. Οι επισκέπτες έφερναν μαζί τους και ασθενείς που ο Όσιος Κενδέας με τις προσευχές του τους θεράπευε όλους.

Αυτή την εποχή ο θαυμαστός ασκητής δοκίμασε και τις πιο πολλές και μεγάλες επιθέσεις του πονηρού. Ενδεικτικά όπως κάποιο πρωινό, την ώρα που ο Όσιος έβγαινε από το σκητικό του σπήλαιο, ο διάβολος με μορφή ανθρώπινη έπεσε στα πόδια του, ζητώντας του ευλογία. Ο Άγιος τρόμαξε τόσο που έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον γκρεμό με το κεφάλι κάτω προς τη θάλασσα. Χτύπησε δυνατά στους βράχους, μα δεν έπαθε απολύτως τίποτα. Η χάρις του Θεού τον έσωσε. Μία άλλη φορά, ο Σατανάς παρουσίασε μπροστά στον Άγιο μία πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία με δάκρυα τον παρακαλούσε να πάει στο σπίτι της για να το ευλογήσει. Ο Όσιος στη φαινομενική συντριβή της με συγκίνηση απονήρευτα δέχτηκε να πάει. Μόλις όμως έφτασε και μπήκε μέσα στο σπίτι, η γυναίκα εκείνη εγυμνώθη και παρακινούσε τον Άγιο προς την αμαρτία. Τρομερή αλήθεια η δοκιμασία, μα ο Όσιος Κενδέας αμέσως έπεσε στα γόνατα και με τη δύναμη της προσευχής του ο δαίμονας έγινε άφαντος. Άλλοτε πάλι, κατά παραχώρηση του Θεού, έπεσε στα χέρια ενός αγρίκου ληστή προς δοκιμασία. Ο ληστής τον έδερνε και το βασάνιζε σκληρά. Πότε του έκυγε την καλύβα και πότε του ξέσχιζε τα παλιόρασά του. Πότε τον έριχνε κάτω ποδοπατώντας τον και πότε τον έβριζε εσχρά και άλλα πολλά κακά του έκαμνε. Ο δε Όσιος προσευχόμενος έλεγε «Όπως σε βαρεστήσε Κύριε, ας γίνει το θέλημά σου». Ο άρχοντας του τόπου, ο οποίος σεβόταν πολύ τον Όσιο Κενδέα, σαν έμαθε πόσο σκληρά τον βασάνιζε ο ληστής, έστειλε στρατιώτες και συνέλαβαν τον ληστή και τον θανάτωσαν, για το θάνατο του οποίου πολύ λυπήθηκε ο Όσιος Κενδέας. Τα λίγα αυτά περιστατικά των πειρασμών μας δίνουν την εικόνα των δυσκολιών που αντιμετώπιζε ο ασκητής της Πάφου από τον άρχοντα του σκότους. Ένας συνεχής αγώνας και μία διάκοπη πάλι ήταν η ζωή του. Ένας αγώνας και μια πορεία για την κατάκτηση της τελειότητας. Ένας αγώνας και μια επίμονη πορεία ήταν όλη η ζωή του προς τον ουρανό. Σε όλες τις επιθέσεις δε του πονηρού έβγαινε πάντα νικητής.

σε όλες τις επιθέσεις του πονηρού έβγαινε νικητής. Με τη βοήθεια του όπλου του Σταυρού και της προσευχής, ο έμπειρος τούτος αγωνιστής περνούσε πάνω από τις παγίδες του διαβόλου και νικούσε. Γι' αυτό και η αγάπη του Θεού τον ελέησε, τον χαρίτωσε, τον εξύψωσε και τον αξίωσε, ώστε και τα αδύνατα να μπορεί να τα κάνει δυνατά. Ένα τέτοιο θαύμα είναι και αυτό που έκαμε η πρόνοια του Θεού για να ικανοποιήσει κάποιον ευγενικό του πόθο. Ο Κενδέας είχε ήδη αναχωρήσει από τα μέρη της Πάφου και είχε πλέον εγκατασταθεί κοντά στο χωριό Αυγόρου. Κοντά εκεί ασκήτευε και ένας πρώην συνασκητής του από την έρημο του Ιορδάνη, ο Ιωνάς. Κάποια ημέρα άναψε μέσα του η επιθυμία να τον επισκεφθεί και να ανταλλάξει μαζί του λόγια πνευματικής οικοδομής. Ένα πρωί λοιπόν άφησε την καλύβα του και αφού έκαμε την προσευχή του σταυροκοπήθηκε και ξεκίνησε. Η φήμη του όμως ως Αγίου και Θαυματουργού ήταν τόσο μεγάλη στην περιοχή που οι χριστιανοί σαν έμαθαν την έξοδό του έτρεχαν να τον δουν και να πάρουν την ευχή του. Πολλοί ακόμα του έφερναν και αρρώστους και του ζητούσαν να τους θεραπεύσει. Ο καλοκάγαθος Κενδέας ακούραστα ευλογούσε, θεράπευε, νουθετούσε. Όλη αυτή όμως η κατάσταση τον κούρασε πολύ. Έτσι όταν έφτασε σε έναν τόπο που είναι γνωστός με το όνομα Μάνδρες της Τραχιάς, κοντά στο Αυγόρου, ο θαυμαστός ασκητής βρήκε μία σπηλιά και κουρασμένος καθώς ήταν μπήκε μέσα με την απόφαση να μην ξαναβγεί ποτέ πια από εκεί. Η φλογερή όμως επιθυμία να συναντήσει τον συνασκητή του Ιωνά τον βασάνιζε πολύ. Και ειδού η χάρις του Θεού τι οικονόμησε. Μία μέρα που ο Όσιος Κενδέας προσευχόταν, ένας άγγελος σήκωσε στα όρατα χέρια του τον Όσιο Ιωνά και από το σπήλαιό του τον έφερε μπροστά στον προσευχόμενο Κενδέα. Οι δύο ασκητές με ανέκφραστη χαρά και βαθιά συγκίνηση ασπαστήκαν ο ένας τον άλλον, φιλήματι Αγίο, και έπειτα άρχισαν να συνομιλούν για την άπειρη αγάπη του Θεού και για τις αμέτρητες ευεργεσίες του. Και ενώ συνομιλούσαν, ο ασκητής Ιωνάς, όπως παράδοξα είχε εμφανιστεί, έτσι και παράδοξα χάθηκε από τα μάτια του Κενδέα. Ο άγγελος τον έφερε και πάλι στη σπηλιά που ασκήτευε. Η παράδοξη όμως αυτή σκηνή έβαλε τον Όσιο Κενδέα σε πολλές σκέψεις. Μήπως ήταν έργο της φαντασίας του, έλεγε και ξανάλεγε μόνος του. Γι' αυτό παρά τον όρκο που είχε κάνει να μην ξαναβγεί από τη σπηλιά του, ένα πρωί σηκώθηκε και πήρε το δρόμο για το κελί του φίλου του. Ένα ποθούσε, να μάθει την αλήθεια, να ερευνήσει το παράδοξο γεγονός. Κάποιο δειλινό έφτασε στη σπηλιά του ασκητή Ιωνά. Ξαφνιάστηκε ο Ιωνάς σαν τον είδε και με χαρά και ενθουσιασμό τον υποδέχθηκε στο φτωχικό του σπήλαιο. Στις ερωτήσεις και απορίες του Κενδέα, ο θαυμαστός Ιωνάς με φυσικότητα του διηγήθηκε το θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο άγγελος τον είχε μεταφέρει κοντά του. Οι δύο άγιοι ασκητές με δάκρυα στα μάτια έπεσαν στα γόνατα και εκ βαθέων ευχαριστούσαν το Θεό. Έπειτα, αφού ασπαστήκαν και πάλι ο ένας τον άλλον, ασπασμών Άγιων, αποχωριστήκανε. Ο Όσιος Κενδέας, δοξάζοντας τον Θεό, γύρισε και πάλι στη σπηλιά του.

Ιούσιος Κενδέας συνέχισε τον ασκητικό του αγώνα αλλά και το ευεργετικό του έργο στους συνανθρώπους του. Άπειρα είναι τα θαύματά του και τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν. Ωστόσο, όλα τα θαύματά του είναι πράξεις και έργα τα οποία η αγάπη του Θεού επιτελούσε μέσω του Οσίου και μάλιστα ύστερα από θερμές προσευχές και δεήσεις του. Πολλοί άρρωστοι βρήκαν τη θεραπεία τους από τον Άγιο Κενδέα. Πολλά δαιμόνια φυγαδεύθηκαν από τους ανθρώπους. Κάποτε που η ανοβρία απειλούσε επικίνδυνα με ξηρασία τον τόπο, ο Όσιος Κενδέας ύψωσε τα χέρια του και προσευχήθηκε θερμά στον Κύριο που άνοιξε τους κρουνούς του ουρανού και έβρεξε πολύ. Η διψασμένη γη χόρτασε και οι άνθρωποι με χαρά δόξαζαν τον Θεό και ευχαριστούσαν τον Όσιο Κενδέα, ο οποίος από τα πολλά του θαύματα πήρε την προσωνυμία Θαυματουργός. Έτσι πολιτευσάμενος ο Όσιος Κενδέας και φτάσας σε βαθύτατο γύρας, κοιμήθηκε ειρηνικά και η ψυχή του απήλθε προς τον ποθούμενο Χριστό που τόσο πιστά υπηρέτησε.

Το ασκητήριό τους σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο χωριό Αυγόρου Κύπρου, δίπλα στο οποίο χτίστηκε μοναστήρι, που ως γυναικείο λειτουργεί μέχρι σήμερα. Σε μία εικόνα που παριστάνεται ο Όσιος Κενδέας μαζί με το φίλο του Όσιο Ιωνά στο ηλιτάρι που κρατεί για να υπενθυμίζει την αρετή της υπακοής, γράφει «Μοναχός, ανυπότακτος, ύπος αχαλήνοτος». Όσιος Κενδέας, ο θαυματουργός ασκητής της Κύπρου, σήμερα στέκεται μπροστά μας, μας διδάσκει, μας ενισχύει και μας δείχνει το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Ακόμα υπενθυμίζει πως και σήμερα μια θερμή προσευχή και λίγο νερό από το αγίασμά του είναι αρκετά για να δώσουν τη θεραπεία σε εκείνους που υποφέρουν, κυρίως από δερματικές παθήσεις και που με ευλάβεια και πίστη καταφεύγουν στη χάρη της θαυματουργίας του. Οι Κύπροι χριστιανοί τον τίμησαν με δύο μεγαλόπρεπους ναούς, ο ένας στο Αυγόρου και ο άλλος στο κτήμα της Πάφου. Και οι δυο είναι μεγάλα προσκυνήματα, μαζί με το ομώνυμο μοναστήρι του, που θυμίζουν στους Κυπρίους χριστιανούς το ιερό τους καθήκον, να τιμούν στη μνήμη του αυτή την αγιασμένη μορφή του Οσίου Κενδέα, που τόσο αγίασε την Κύπρο με τα σχετικά του παλέσματα, αλλά και τα πολλά του θαύματα.

0: το σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Νταβαρίνο που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στην πανέμορφη πόλη της Ρούμελης, την Αύπακτο, καλούμε σήμερα την αγάπη σας. Την Αύπακτο που αυτές τις ημέρες γιόρτασε την ανάμνηση μιας μεγάλης νίκης που διαδραματίστηκε έξω από το λιμάνι της. Μια νίκη που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στη θαυμαστή επέμβαση της Παναγίας της Ναυπακτιώτισσας. Η Ναύπακτος, με το γραφικότατο λιμάνι της, το ισχυρό της κάστρο, τις καθαρές ακρογιαλιές, τα άφθονα νερά και τα γιγάντια αιωνόβια πλατάνια της, είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελλάδος. Το παραδοσιακό τμήμα της πόλης είναι κτισμένο σε ένα μικρό λόφο με θέα τη θάλασσα του Κορινθιακού κόλπου και τα βουνά της Αχαΐας. Λιμάνι και λόφος περιβάλλονται από ένα ισχυρό μεσαιωνικό φρούριο, ενώ η υπόλοιπη πόλη απλώνεται κατά μήκος των όμορφων παραλίων της. Η Ναύπακτος είναι μία από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις. 30 αιώνες μάχεται ενάντια στην ανθρώπινη μανία χιλιάδων κατακτητών και την οργή των φυσικών στοιχείων. Κι όμως αυτή στέκεται εδώ, στο ίδιο μέρος, σύμβολο καρτερίας, αντοχής και αντίστασης. Το όνομα της πόλης το οφείλει στο γεγονός ότι στο χώρο οι αρχαίοι κάτοικοί της δημιούργησαν ναυπηγεία, ναύς, πλοίο δηλαδή, και πύγνιμη κατασκευάζω. Στη μακραίωνη όμως και πολυτάραχη ιστορική της διαδρομή εμφανίζεται με διάφορα ονόματα όπως Ναύπακτος, Λεπάντο από τους Ενετούς, Ενεβαχτέ από τους Τούρκους και Έπακτος για πολλούς από τους σημερινούς κατοίκους της. Από την Παλαιοπαναγιά, τη δυτική συνοικία της Ναυπάκτου, μπαίνουμε στην πόλη καθώς ερχόμαστε από το Αντίριο. Προχωρούμε προς το κέντρο της πόλης, ανάμεσα από γραφικά σπίτια με λουλουδιασμένες αυλές και κήπους, αλλά και νεόκτιστες πολυκατοικίες. Φτάνουμε στη συνοικία Ψανής, όπου δεσπόζει η όμορφη παραλία μήκους ενός χιλιομέτρου με τα μεγάλα πλατάνια, τα πολυτελή καταστήματα. Τους θερινούς μήνες η περιοχή αυτή κατακλείζεται κυριολεκτικά από παραθεριστές. Καθώς προχωρούμε στη συνοικία της Ψανής, συναντάμε μια ιαματική πηγή και τη Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Μπαίνοντας στην εσωτερική πόλη που βρίσκεται μέσα στο φρούριο, αμέσως αριστερά υπάρχει ένα μεγάλο κτίριο, ο Πύργος του Μπότσαρη, άλλοτε κατοικία Μπέιδων. Μετά την απελευθέρωση της πόλης, περιήλθε στην κατοχή του στρατηγού Δημητρίου Μπότσαρη. Αμέσως μετά βρισκόμαστε στην πλατεία του λιμανιού, όπου ορθώνονται δύο πελώρια πλατάνια, στον ίσιο των οποίων μπορεί κάθε επισκέπτης να δροσιστεί, έχοντας μπροστά του τη θέα του μικρού γραφικού Βενετσιάνικου λιμανιού, με τη μεγάλη ιστορία.

Αμέσως μετά την πλατεία λιμανιού, το στενοπάζαρο, η παλιά αγορά της πόλης, δίπλα από το λιμάνι από όπου έφταναν τα εμπορεύματα. Στο τέλος του στενοπάζαρου υψώνεται ο Μητροπολιτικός Ναός της πόλης, ο Άγιος Δημήτριος, λίγο πιο πέρα το Δημαρχείο της πόλης και απέναντι ακριβώς το αρχοντικό του νεοέλληνα λογοτέχνη Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, με εντυπωσιακούς ανθόκηπους και πλούσια ιστορικά εκθέματα. Συνεχίζοντας την περιήγηση στα ανατολικό μέρος της πόλης, ανάμεσα στα εμπορικά καταστήματα φθάνουμε στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη, στο καθαυτό κέντρο της πόλης. Δίπλα από την πλατεία βρίσκεται το αξιόλογο Μουσείο των Κοιμηλίων του 1821 του Φαρμάκη, με πολύτιμα εκθέματα του απελευθερωτικού αγώνα. Ενώ λίγο πιο πάνω συναντάμε τα ερείπια μιας σπουδαίας παλαιοχριστιανικής βασιλικής εκκλησίας. Μπροστά μας τώρα το αγέροχο κάστρο, το οποίο δεσπόζει στην πόλη και σήμερα είναι το σήμα κατά τεθέν της Ναυπάκτου, με υψόμετρο περίπου 200 μέτρων και παραμένει ένα μοναδικό κάστρο με 5 αμυντικές ζώνες από το λιμάνι μέχρι την κορυφή του λόφου. Αρχίζει από την είσοδο του λιμανιού, όπου με 2 πύργους προστατευόταν το στόμιο, το οποίο κλεινόταν με χοντρή αλυσίδα. Αρχαίοι, πελασγοί, δωρεείς, Ρωμαίοι, Βυζαντινοί, Φράγκοι και Τούρκοι έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα ίχνη τους σε αυτό το κάστρο. Η αρχιτεκτονική του εντυπωσιάζει με τους προμαχώνες, τους πύργους και τις πύλες πάνω από τις οποίες παραμόνευε και μια ζεματίστρα έτοιμη να περιλούσει με καυτό νερό κάθε παράτορμο πολιορκητή. Πολυτάραχος ο βίος του κυκλόπιου αυτού κάστρου στην αρχή και συνέχεια συμπληρωμένου φρουριακού συγκροτήματος, που χωρίζεται σε 5 απανοτούς περιβόλους. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να ανεβούμε στο κάστρο της Ναυπάκτου. Εδώ επάνω που είναι τα γκρεμισμένα σαράγια, γράφει ο Γιάννης Γκίκας, μελετητής των ελληνικών κάστρων, εδώ επάνω και τα σουλιώτικα σπίτια με τα χαγιάτια και τους λουλουδιασμένους κήπους, ζουν οι αντίλαλοι από τα κλέφτικα τραγούδια και τα ηρωικά κατορθώματα των μποτσαρέων και των τζαβελέων. Εδώ σε αυτές τις ασάλευτες βίγλες είναι στιγμές που νομίζεις πως θα ειδείς βυζαντινές αρχόντισες και βενετσιάνες πριγκιπέσες να ακουμπούν οχελικά το κορμί τους στους πέτρινους εξώστες και να πνίγουν τους μυστικούς τους λογισμούς κοιτώντας τα θαλασσοδαρμένα μουράγια, τις γαλέρες και τις γοργόφτερες φρεγάτες. Εδώ τριγύρω θα ρίσκω πως θα ξεπροβάλλουν εκείνοι οι πολεμιστές του Μεσαίωνα για να δώσουν με αλλαγμούς και διαπεραστικούς συρριγμούς το σύνθημα συναγερμού. Εδώ πάνω στο ψηλό κάστρο θα συνεπάρει ο ρεμβασμός και η περισυλλογή, καθώς η ματιά σου θα περνάει στα αντικρινά βωνά του Μοριά και η μνήμη σου θα γυρίζει στα περασμένα, στα παλιά, στα πάντα ταραγμένα χρόνια της ιστορίας και του θρύλου.

0: Ο ναυπακτιώτης ποιητής Γεώργιος Αθάνας με απλό μα αγωητευτικό τρόπο έχει τραγουδήσει το κάστρο σε ένα του ποίημα, από το οποίο αναφέρουμε μικρό απόσπασμα.
1: Εδώ σε αυτά τα κάστρα που έχουν γειτόνους τάστρα και οι αρμαδιακές τους φώσες κοράκων κρύβουν κλώσσες. Εδώ σε αυτά τα κάστρα που η θάλασσα η χαλάστρα με κλάματα, με γέλια τους κάβει τα θεμέλια. Και ακόμα ποιος το ξέρει η μοίρα τι θα φέρει, χαλάστρα για να πλάστρα εδώ σε αυτά τα κάστρα.

0: Ακόμα, ο αναστηλωτής τόσων και τόσων γεγονότων του 21, ο γλαφυρός αφηγητής της ελληνικής ζωής, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, μας έχει αφήσει πολλά γραφτά του που μιλάνε για την πατρίδα του, τον Έπακτο, δηλαδή την Αύπακτο, και το ιστορικό της κάστρο. Σε ένα από αυτά, μας αφηγείται το χρονικό της πολιορκίας και της παράδοσης του κάστρου από τους Τούρκους στους Έλληνες, το 1829, από το οποίο και αναφέρουμε μικρό απόσπασμα.
1: Κοντά στη θάλασσα, στο γυαλού βαθιά των άσπρων κόρφο, που με το πλατήχωρο και γαλήνιο άνοιγμά του την αγκαλιάζει, εκεί μένει από χρόνια μέτρητα κτισμένο, ακέραιο και ανέγκυχτο το μεγάλο κάστρο. Στην κορφή του βουνού έχει στυλώσει άγριο και φοβερό το άσυστο κεφάλι του, και εκείθε σαν θεότρανο στοιχείο απλώνει ως κάτου και ρίχνει μέσα στη θάλασσα τα δύο πέτρινά του σκέλια. Γιατί δεν του φτάνει το βουνό και ο κάμπος, παραθέλει να κρατεί και το πέλαγο από κάτω στη δύναμή του. Ζουνάρια πέτρινα πλατιά με άρματα στραφτερά στολισμένα δένουν εδώ και εκεί το χοντρό κορμί του κάστρου και ανεβαίνουν απανωτά ως την κορφή του. Τάπιες ψηλές περήφανες που είναι η αλίγιστη αρμή του κορμιού του και ατράνταχτες σιδερόπορτες που είναι τα φοβερά του στόματα το φυλάνε απάτητο από πόδι νικητή και άπαρτο το άφησαν τόσους αιώνες. Αυτό ήταν η δύναμη της Βενετιάς και αυτό ήταν το καύχημα και η περηφάνεια των Τούρκων, ώσπου μια ναυγή έτρεξαν πεταχτά στο κάστρο τα παλικάρια να φέρουν τη λευτεριά στους σκλαβωμένους.

0: εξεργενίζοντας μέσα σε αυτό το πανάρχιο κάστρο με τα διαζώματα και την απεριόριστη θέα, βλέπουμε διάφορα απομεινάρια της παλιάς του δόξας, όπως το κέντρο του δεύτερου διαζώματος ο μεγάλος πύργος με την καμπυλωτή πόρτα, στολισμένη με το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου, που υπήρξε σύμβολο της δύναμης των Βενετών. Ενώ στο κέντρο του διαζώματος αυτού υψώνεται κυκλικός προμαχώνας, η Τσαούς Τάπια των Τούρκων. Στην κορυφή του τρίτου διαζώματος υπάρχει το χαριτωμένο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία και δίπλα του ένα μικρό βυζαντινό παρεκκλήσι. Σήμερα ο λόφος του κάστρου είναι πυκνά φυτεμένος με ψηλά πεύκα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε από μακριά ολοκληρωμένη θέα των επάλληλων τειχών και πύργων, αλλά έναν ωραίο συνδυασμό πράσινου και ιστορικού τοπίου. Κατηφορίζουμε στο λιμάνι με τους δύο μικρούς πυργίσκους. Στον ένα αγέροχος υψώνεται ο Ανδριάντας του ηρωικού πυρπολιτή Γεωργίου Ανεμογιάννη από τους Παξούς. Στον άλλο υπάρχει ο ναυτικός φάρος και εντυχισμένη μία μαρμάρινη πλάκα που θυμίζει τη νίκη των χριστιανικών δυνάμεων της Ευρώπης το 1571. Κοιτάζοντάς την προσπαθούμε να διεισδύσουμε στο θαύμα, να ζήσουμε το μεγαλείο της Παναγίας της Ναυπακτιώτισσας, έτσι όπως το κατέγραψε ο Θερβάντες, ο οποίος έλαβε μέρος σε αυτή τη μάχη και μάλιστα τραυματίστηκε στο χέρι του. Ας δούμε όμως τα γεγονότα έτσι όπως τα κατέγραψε η ιστορία.
1: Η ραγδαία επέκταση των Τούρκων, ιδιαίτερα μετά την εκδίωξη των Ενετών από την Ναύπακτο, το Λεπάντο, όπως την ονόμαζαν οι Ενετοί, και που αποτελούσε το τελευταίο προπύργιο των Ενετών στην Ανατολή, ανησύχησε πολύ η Δύση. Τότε, ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος, μπροστά στον επερχόμενο κίνδυνο, κάλεσε όλους τους χριστιανούς ηγεμόνες της Δύσης σε μια σταυροφορία κατά της τουρκικής απειλής. Η έκκλησή του βρήκε απήχηση. Ταυτόχρονα ο Πάπας οργάνωσε δαΐσεις και προσευχές σε όλα τα μοναστήρια προς την Παναγία. Αρχηγός της ναυτικής αυτής σταυροφορίας επιλέχθηκε ο Δον Ζουάν, ο Αυστριακός. Η εμφάνιση της χριστιανικής αρμάδας στα ελληνικά νερά αποτέλεσε μεγάλο γεγονός για τους υπόδουλους Έλληνες και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να διευκολύνουν το στόλο των χριστιανών Ευρωπαίων. 7 επτανησιακά καράβια, 5 κριτικά και χιλιάδες Έλληνες κοπηλάτες, ανάμεσά τους πολλοί ναυπάκτιοι, έλαβαν μέρος σε τούτη την κοσμοβόητη θαλασσινή σύγκρουση. Στις 7 Οκτωβρίου του 1571, λίγα μίλια δυτικά της Ναυπάκτου, οι δύο πάνοπλοι στόλοι συγκρούστηκαν σε έναν τιτάνιο αγώνα δύο κόσμων, του Ασιατικού και του Ευρωπαϊκού. Ο μέχρι τότε ακατανίκητος τουρκικός στόλος δεν στάθηκε ικανός να κάμψει το σθένος του ιερού αγώνα των χριστιανών, που μέσα σε 5 ώρες διέλυσαν τον μύθο του αίτητου τουρκικού στόλου και να σταματήσει την επιθετική ορμή του Ισλαμισμού προς την Ευρώπη. Η ναυτική αυτή επιτυχία ήταν όντως μια λαμπρή εποπία, όπου συγγραφείς την εξιστόρησαν, ποιητές την ύμνησαν, ζωγράφοι εμπνευσμένα την απεικόνισαν. Οι Ευρωπαίοι χριστιανοί ηγεμόνες, ύστερα από τη μεγάλη τους νίκη, διακήρυξαν με μια μαρμάρινη επιγραφή στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, όπου σώζεται μέχρι σήμερα, και λέγει «Non virtus, non arma, non duces, sed Maria de Lepanto, vitores non feces». Δηλαδή, δεν ήταν η Ανδρεία, ούτε τα όπλα, ούτε οι ηγέτες, αλλά η Παναγία της Ναυπάκτου που έδωσε την νίκη στις χριστιανικές δυνάμεις. Το ομολογούν οι ίδιοι νικητές, ότι η Παναγία της Ναυπάκτου ήταν εκείνη που έδωσε αυτή τη λαμπρή νίκη στις χριστιανικές δυνάμεις.

Στο κέντρο της παλαιάς πόλης υψωνόταν ο περικαλής ναός της Παναγίας της Ναυπακτιώτισσας. Δυστυχώς όμως η τουρκική μανία μετά την ήττα του στράφηκε κατά της Ναυπάκτου και κυρίως κατά της Παναγίας. Εξαφάνισε το ναό της και μάλιστα σε τέτοιο σημείο ώστε η Παναγία η Ναυπακτιώτισσα για αιώνες να ξεχαστεί παντελώς από την Ναύπακτο. Και μόνο στις ημέρες μας έγινε η προσπάθεια αναβίωσης της λατρείας της. Σε αυτό συνετέλεσε πολύ μια περγαμηνή με την παράσταση της Ναυπακτιώτισσας που ήρθε στο φως από το Μουσείο του Παλέρμου. Με βάση λοιπόν αυτή τη μικρογραφία της αρχαίας Βυζαντινής περγαμηνής, οι Ναυπακτιώτες φιλοτέχνησαν και πάλι την Παναγία τους και καθιέρωσαν να τιμάται πανηγυρικά δύο φορές τον χρόνο. Την Τρίτη του Πάσχα, ως ημέρα Ανάστασης και χαράς για την απελευθέρωση της πόλης από τους Τούρκους που έγινε την 18η Απριλίου του 1829, Τρίτη του Πάσχα, και την Πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου, σε ανάμνηση της ιστορικής μάχης της Ναυπάκτου το 1571, που η Παναγία η Ναυπακτιώτισσα με την δική της βοήθεια έδωσε την νίκη στις Ενωμένες Χριστιανικές Δυνάμεις της Ευρώπης. Ευλαβικά αυτή τη στιγμή φέρνουμε και εμείς μπροστά μας την ιερή εικόνα της Ναυπακτιώτισσας, στην οποία παρουσιάζεται η Παναγία ολόσωμη, στραμμένη λίγο δεξιά και να δέεται με τα χέρια ανάλαφρα υψωμένα, παρακαλεστικά, οικετευτικά, σε μια στάση κατανυχτικής προσευχής. Ο αγιογράφος μας παρουσιάζει την Παναγία κατά τους έσχατους καιρούς, όπου την ώρα εκείνης φοβερής κρίσης του κόσμου, η Παναγία μας κατοικητεύει τον Υιόν της, τον δίκαιον του κόσμου κριτή για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Ο εικονογραφικός αυτός τύπος, σύμφωνα με τους ειδικούς μελετητές, είναι δημιούργημα του 11ου αιώνα και με κάποιες μικροδιαφορές συναντάται σε πολλούς ναούς. Σε αυτή λοιπόν την εικόνα της αδιάκοπης μεσητείας, της συνεχούς παράκλησης που η Παναγία μας διαρκώς δέεται στον Κύριο, στεκόμαστε ευλαβικά κι εμείς και την παρακαλούμε. «Ως παρησίαν μητρική και εκτιμένη προς τον Υιόν σου και Θεόν των απάντων, κλινή Ναυπακτιώτισσα Παρθένε Αγνή, τούτον καθηκέτευε εκτενώς υπερπάντων ημών».

σημειώσω αυτό. Ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δαμάζο που ήταν σήμερα στο διπορικό μαζί μας. Επίσης τον ηχολήπτη μας Βαγγέλη Τζαναβάρη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

Προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Νεός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία Λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και ιστολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αργίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

Θαυμαστά είναι τα έργα του Κυρίου. Έπλασε τον άνθρωπο από τη γη και έδωσε στον πύληνο τη χάρη να τον γνωρίσει με το Πνεύμα το Άγιο, έτσι ώστε ο άνθρωπος να λέει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου» και να το λέει μέσα από την πίστη και την αγάπη που τον γεμίζουν. Τι πιο μεγάλο μπορεί να ζητάει η ψυχή επάνω στη γη? Μεγάλο θαύμα. Η ψυχή γνωρίζει ξαφνικά τον Δημιουργό της και την αγάπη του. Όταν η ψυχή δει τον Κύριο πόσο πράος και ταπεινός είναι, τότε και εκείνη ταπεινώνεται έως τέλους και δεν ποθεί πια τίποτε άλλο όσο την ταπείνωση του Χριστού. Και όσο και να ζήσει η ψυχή στη γη, πάντα θα ποθεί και θα ζητά αυτή την ακατάληπτη ταπείνωση του Χριστού που αδυνατεί να λησμονήσει. Κύριε, πόσο πολύ αγαπάς τον άνθρωπο. Ελεήμον Κύριε, δώσε την χάρη σου σε όλους τους λαούς της γης να σε γνωρίσουν, γιατί χωρίς το Πνεύμα σου το Άγιο δεν μπορεί ο άνθρωπος να σε γνωρίσει και να εννοήσει την αγάπη σου. Κύριε, στείλε σε μας το Πνεύμα σου το Άγιο, γιατί εσύ και ό,τι είναι δικό σου γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα, αυτό που έδωσες πρώτα στον Αδάμ, ύστερα στους Αγίους Προφήτες και έπειτα στους Χριστιανούς. Δώσε Κύριε σε όλους τους λαούς σου να καταλάβουν την αγάπη σου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, για να λησμονήσουν οι άνθρωποι την πίκρα της γης, να εγκαταλείψουν όλα τα κακά και να προσκοληθούν με την αγάπη σε σένα και να ζήσουν ειρηνικά, κάνοντας το θέλημά σου για την δική σου δόξα. Ω Κύριε, κάνε μας άξιους για τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε τη δόξα σου και να ζήσουμε στη γη με ειρήνη και αγάπη. Ας μην υπάρχουν πόλεμοι, κακία και εχθροί, και ας βασιλεύει μονάχα η αγάπη, κι έτσι δεν θα χρειάζονται πια στρατός και φυλακές και η ζωή θα είναι εύκολη σε όλη τη γη. Σε παρακαλώ ελεήμον Κύριε, να σε γνωρίσουν δια Πνεύματος Αγίου όλοι οι λαοί της γης, όπως αξίωσε σε μένα τον αμαρτωλό να σε γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα σου. Μακάρι να σε γνωρίσουν έτσι οι λαοί της γης και να σε υμνούν ημέρα και νύχτα. Γνωρίζω Κύριε πως αγαπάς τον λαό σου, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν την αγάπη σου και θορυβούνται όλοι οι λαοί της γης και οι σκέψεις τους είναι σαν τα σύννεφα που τα παρασύρει ο άνεμος σε όλα τα μέρη. Οι άνθρωποι έχουν λησμονήσει εσένα τον Δημιουργό τους και ζητούν την ελευθερία τους χωρίς να εννοούν ότι εσύ είσαι ελεήμον, αγαπάς όσους μετανοούν και τους δίνεις την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κύριε, Κύριε, δώσε τη δύναμη της χαριτός σου για να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα όλοι οι λαοί και να σε υμνούν χαρούμενοι,

δύναμη να μάθουμε πώς δημιουργήθηκαν πολλά πράγματα του κόσμου, σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν αναγκαίο. Δεν μπορούμε με το μυαλό μας να γνωρίσουμε όλα τα μυστήρια της δημιουργίας. Αντίθετα, ο ίδιος ο δημιουργός του ουρανού και της γης και κάθε πλάσματος μας δίνει την δύναμη να γνωρίσουμε Αυτόν τον ίδιον με το Άγιο Πνεύμα. Και με το ίδιο Άγιο Πνεύμα γνωρίζουμε την Θεομήτωρα, τους Αγγέλους και τους Αγίους, και το Πνεύμα μας φλέγεται από αγάπη για αυτούς. Όποιος όμως δεν αγαπά τους εχθρούς, αυτός δεν θα μπορέσει να γνωρίσει αληθινά τον Κύριο και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να αγαπούμε τους εχθρούς έτσι, ώστε η ψυχή να πονά για αυτούς, σαν να ήταν αληθινά παιδιά της. Υπάρχουν άνθρωποι που εύχονται για τους εχθρούς τους ή για τους εχθρούς της Εκκλησίας την απώλεια και τα βάσανα στο πυρ της κολάσεως. Σκέφτονται έτσι γιατί δεν διδάχθηκαν από το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού. Όποιος όμως την διδάχτηκε πραγματικά, αυτός χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο. Λες για κάποιον ότι είναι κακούργος και ας καεί στη φωτιά του Άδη. Σε ρωτώ όμως, αν ο Θεός δώσει σε σένα μια καλή θέση στον Παράδεισο και δεις ριγμένο στις φλόγες εκείνων για τον οποίον ευχόσουν αυτά, άραγε δεν θα λυπηθείς τότε για αυτόν, όποιος κι αν ήταν, έστω και εχθρός της Εκκλησίας? Ή μήπως έχεις καρδιά από σίδερο? Στον Παράδεισο όμως σίδερο δεν χρειάζεται. Εκεί χρειάζεται ταπείνωση και αγάπη Χριστού, η οποία σπλαχνίζεται τους πάντες. Όποιος δεν αγαπά τους εχθρούς, σε αυτόν δεν έχει κατοικήσει ακόμη η χάρη του Θεού. Ελεήμον Κύριε, διδαξέ μας με το Άγιο Σου Πνεύμα να αγαπούμε τους εχθρούς και να προσευχόμαστε για αυτούς με δάκρυα. Κύριε, δώσε Πνεύμα Άγιο στη γη για να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να μάθουν την αγάπη Σου.

Κύριε, όπως εσύ ο ίδιος προσευχόσουν για τους εχθρούς, έτσι διδάξε και εμάς με το Άγιο Σου Πνεύμα να αγαπούμε τους εχθρούς. Κύριε, όλοι οι λαοί είναι έργον το χειρό Σου. Απομάκρυνε τους από την έχθρα και το μίσος και δώσε τους μετάνοια για να γνωρίσουν όλη την αγάπη Σου. Κύριε, εσύ μας έδωσες την εντολή να αγαπούμε τους εχθρούς, αλλά αυτό ξεπερνά την αμαρτωλότητά μας, αν δεν είναι μαζί μας η χάρη Σου. Κύριε, σκόρπισε την χάρη Σου στη γη. Δώσε σε όλους τους λαούς της γης να γευθούν την αγάπη Σου, να μάθουν ότι εσύ μας αγαπάς σαν μητέρα και ακόμη περισσότερο. Γιατί είναι δυνατόν και η μητέρα να ξεχάσει το παιδί της, αλλά εσύ ποτέ, γιατί αγαπάς άπειρα το πλάσμα Σου και η αγάπη δεν μπορεί να λησμονήσει. Ελεήμον Κύριε, σώσε με τον πλούτο του ελαίου Σου όλους τους λαούς. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δόθηκε η εν πνεύματι Αγίου επίγνωση των μυστηρίων του Θεού και είναι ισχυρή με την Αγία Σκέψη και την υπομονή της. Η Ορθόδοξη ψυχή έχει διδαχθεί από την χάρη να προσκολάται στον Κύριο και την άχραντη μητέρα Του και το πνεύμα μας εφραίνεται στη θέα του Θεού που μας γίνεται γνωστός. Ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος εξαιτίας της υπερηφάνειάς του επιχειρεί

ή να γνωρίσει τον ποιητή των όλων με το νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετος. Με το νου μας δεν μπορούμε να μάθουμε ούτε πώς έγινε ο ήλιος. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό, πες μας πώς έκανες τον ήλιο, τότε ακούμε καθαρά στην καρδιά μας την απάντηση. Ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις όχι μόνο τον ήλιο, αλλά και τον δημιουργό του. Και όταν η ψυχή γνωρίσει ένα Αγίο Πνεύματι τον Κύριο, τότε από την χαρά της λησμονεί τον ήλιο και όλη τη χτίση και πάβει να ενδιαφέρεται για την επίγεια γνώση. Ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήριά του στην ταπεινή ψυχή. Οι Άγιοι σε όλη τη ζωή τους ταπείνονταν τον εαυτό τους και πάλευαν εναντίον της υπερηφάνειας. «Και εγώ ταπεινώνομαι ημέρα και νύχτα, και όμως ακόμη δεν ταπεινώθηκα όπως πρέπει, αλλά η ψυχή μου γνώρισε εμπνεύματι Αγίου την ταπείνωση του Χριστού που μας παρήγγειλε να την μάθουμε από Αυτόν, και η ψυχή μου έλκεται συνεχώς προς τον Κύριο. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση! Δίνει στην ψυχή μια ανέκφραστη εν Θεώ χαρά, και η ψυχή από την αγάπη του Θεού λησμονεί και γη και ουρανό και στρέφεται ολόκληρη με την επιθυμία της προς τον Θεό. Ω, η κατά Χριστόν ταπείνωση, πόσο γλυκιά και ευχάριστη είναι, βρίσκεται μόνο στους αγγέλους και στις Άγιες Ψυχές. Εμείς όμως οφείλουμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας ως τους χειρότερους από όλους, και τότε θα μας δοθεί να γνωρίσουμε εμπνεύματι Αγίο τη θεϊκή ταπείνωση του Χριστού. Ο Κύριος και η δόξα Του και κάθε τι το ουράνιο γνωρίζεται μόνο εμπνεύματι Αγίο. Ο Κύριος μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα και μάθαμε το άσμα του Κυρίου, και από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού λησμονούμε τα επίγεια. Η αγάπη του Κυρίου είναι φλογερή και σβήνει τη μνήμη της γης. Όποιος την έζησε, αυτός την αναζητεί ακούραστα, ημέρα και νύχτα, και έλκεται προς αυτήν. Απομακρυνόμαστε από την αγάπη με την υπερηφάνεια και την καινοδοξία, με την αντιπάθεια για τον αδερφό ή τον φθόνο, με την κατάκριση του αδερφού. Μας εγκαταλείπει όταν έχουμε εμπαθείς σκέψεις, όταν προσιλωνόμαστε στα υγιεινά. Για όλα αυτά απομακρύνεται η χάρη και έρημη η ψυχή πλήττει και ποθεί με πόνο τον Κύριο, όπως έπλητε και ο Αδάμ ο πατέρας μας μετά την έξωσή του από τον Παράδεισο και φώναζε με δάκρυα προς τον Θεό. «Σε νοσταλγεί η ψυχή μου, Κύριε, και με δάκρυα σε ζητώ. Δες τη θλίψη μου και φώτισε το σκοτάδι μου για να χαρεί η ψυχή μου. Δεν μπορώ να σε λησμονήσω, το ηλαρό και προβλέμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και το πνεύμα μου εφρενόταν μέσα στον Παράδεισο όπου έβλεπα το πρόσωπό σου. Πώς να λησμονήσω τον Παράδεισο όπου με γέμιζε χαρά η αγάπη του ουράνιου Πατέρα?»

Αν γνώριζε ο κόσμος τη δύναμη των λόγων του Χριστού, μάθετε απ' εμού ότι πρόσημη και ταπεινώ στην καρδία, τότε όλος ο κόσμος, όλοι οι οικουμένοι, θα εγκατέλειπαν όλες τις άλλες επιστήμες και θα μάθαιναν μόνο αυτή την ουράνια επιστήμη. Οι άνθρωποι αγνοούν τη δύναμη της θεϊκής ταπεινώσεως του Χριστού και γι' αυτό ελκύονται από τα γήινα. Αλλά δεν μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος τη δύναμη αυτών των λόγων χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Και όποιος τη γνώρισε, αυτός δεν θα εγκαταλείψει την επιστήμη αυτή, έστω και αν του χάριζαν όλα τα βασίλεια του κόσμου. Κύριε, δώσε μου την Αγία Σου ταπείνωση, για να σκηνώσει μέσα μου η Θεία Σου αγάπη και να ζήσει μέσα μου ο Άγιος Φόβος Σου. Αφόρητη είναι η ζωή χωρίς την αγάπη για το Θεό, σκοτάδι και ανία στη ψυχή. Όταν όμως έρθει η αγάπη, τότε είναι αδύνατο να περιγραφεί η χαρά της ψυχής. Η ψυχή μου διψά να αποκτήσει την ταπείνωση του Χριστού και ποθώ αυτή την ημέρα και νύχτα και κάποτε κράζω με μεγάλη φωνή. Σε διψά, Κύριε, η ψυχή μου και με δάκρυα σε ζητώ. Ω πόσο αγαπάς το πλάσμα σου, Κύριε, η ψυχή αοράτως βλέπει τη χάρη σου και με φόβο και αγάπη ευλαβώς σε ευχαριστεί. Αγαπητοί μου αδερφοί, με δάκρυα τα γράφω αυτά. Όταν η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο, τότε εκπλήσεται κάθε λεπτό για την εσπλαχνία του Θεού, για το μεγαλείο και τη δύναμή Του. Αν όμως η ψυχή δεν απέκτησε ακόμη την ταπείνωση, αλλά απλώς την επιδιώκει, τότε θα υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Άλλοτε αγωνίζεται εναντίον των λογισμών και ταράζεται. Άλλοτε όμως ελευθερώνεται από τους λογισμούς και τότε αξιώνεται να θεωρήσει τον Κύριο και έτσι εννοεί την αγάπη Του. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και θα έβρετε ανάπαυση εις τας ψυχάς ημών. Και αν δεν μάθει κάποιος την ταπείνωση, την αγάπη και την ακακία, τότε ο Κύριος δεν θα του δώσει τη γνώση του εαυτού του. Ψυχή όμως που γνώρισε αληθινά τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και ετρώθη από την αγάπη του, δεν μπορεί πια να τον ξεχάσει. Αλλά όπως ο άρρωστος θυμάται διαρκώς την ασθένειά του, έτσι και η ψυχή που αγαπά τον Κύριο θυμάται πάντοτε τον Κύριο και την αγάπη του προς όλο το ανθρώπινο γένος. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, εσύ, ελεήμων, ανέστησες την ψυχή μου από τις αμαρτίες και μου έδωσες να γνωρίσω το έλεος σου για μένα. Η καρδιά μου εχμαλωτίστηκε από την αγάπη σου και ελκύεται αδιάλειπτα προς εσένα, το φως μου. Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, εσύ ανέστησες την ψυχή μου για να αγαπά εσένα και τον πλησίον και μου δίνεις δάκρυα να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Μακάρια η ψυχή που γνώρισε τον χτίστη της και τον αγάπησε, γιατί βρήκε σε αυτόν την τέλεια ανάπαυση. Άπειρα ελεήμων είναι ο Κύριος. Γνωρίζει η ψυχή μου το ελεός του και γράφω γι' αυτό, ελπίζοντας ότι έστω και μία ψυχή θα αγαπήσει τον Κύριο, φλεγόμενη από το πύρ της μετανοίας. Αν ο Κύριος δεν μου έδινε να γνωρίσω με το Πνεύμα το Άγιο το έλεος του, θα απελπιζόμουν εξαιτίας του πλήθους των αμαρτιών μου. Αλλά τώρα αυτός προσήλκησε την ψυχή μου και αυτή τον αγάπησε και λησμονεί κάθε τι το γήινο. Ω Κύριε, ταπείνωσε την καρδιά μου να είναι πάντοτε αρεστή σε σένα. Καταλάβατε όλα τα έθνη της γης. Πολύ μας αγαπά ο Κύριος και με έλεος μας καλεί κοντά Του. Δεύτε πρόσμε, καγώ αναπαύσω ημάς. Θα σας αναπαύσω και στην γη και στον ουρανό και θα βλέπετε τη δόξα μου. Τώρα δεν αντιλαμβάνεστε την αγάπη μου για σας, αλλά θα έρθει η ώρα, οπότε το Άγιο Πνεύμα θα σας δώσει να την καταλάβετε. Μην αργείτε, ελάτε κοντά μου, σας περιμένω με πόθο, σαν παιδιά αγαπημένα και θα σας δώσω την ειρήνη μου και θα έχετε χαρά και η χαρά σας θα είναι αιώνια. Αδερφοί μου αγαπημένοι, με δάκρυα γράφω τις γραμμές αυτές. Όταν η ψυχή γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα,
τότε κάθε λεπτό ακατάπαυστα θαυμάζει την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την δύναμή Του. Τότε ο ίδιος ο Κύριος με την χάρη Του, όπως η μητέρα το αγαπημένο της παιδί, διδάσκει την ψυχή με ταπεινούς αγαθούς λογισμούς και της δίνει να αισθάνεται την παρουσία και την εγκύτητά Του, και έτσι βλέπει με την ταπεινοφροσύνη τον Κύριο χωρίς καμιά σκέψη.

Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και η χάρη του θα είναι στην Εκκλησία η ίδια ως την ημέρα της φοβερής κρίσεως, όπως και στο παρελθόν. Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και μολονότι τον έπλασε από το χώμα, τον κόσμησε με το Άγιο Πνεύμα. Εν πνεύματι Αγίου γνωρίζεται ο Κύριος, εν πνεύματι Αγίου αγαπάται ο Κύριος και χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν είναι παρά γη αμαρτωλή. Ο Κύριος ανατρέφει τα παιδιά του με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την μετάληψη του τιμίου αίματος και σώματός του και όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριο είναι όμοιοι προς τον Κύριο τον Πατέρα τους ήδη από την γη. Το Άγιο Πνεύμα μας έκανε συγγενείς του Κυρίου και πρέπει να γνωρίζεις ότι αν αισθάνεσαι μέσα σου την ειρήνη του Θεού και την αγάπη για όλους, τότε η ψυχή σου είναι όμοια με τον Κύριο. Αυτό το διδαχθήκαμε από την χάρη του Θεού και η ψυχή γνωρίζει πότε έχει τον πλούτο της χάριτος, αλλά αισθάνεται εξίσου η ψυχή την απομάκρυση της χάριτος όπως και την προσέγγιση του εχθρού. Δεν το γνώριζα αυτό προηγουμένως, αλλά όταν έχασα την χάρη, τότε μόνο μου έγινε φανερό εκ πείρας. Γι' αυτό, αδερφοί, φυλάγετε με όλες τις δυνάμεις σας την ειρήνη του Θεού που σας δόθηκε δωρεάν και αν κάποιος μας κακοποιεί, ας τον αγαπούμε, έστω και με κόπο και ο Κύριος βλέποντας τον κόπο μας θα βοηθήσει με την χάρη του. Έτσι διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες και η πείρα πολλών ετών δείχνει πως είναι απαραίτητος ο κόπος. Όποιος ζει εν Αγίου Πνεύματι, αυτός είναι όμοιος με τον Κύριο ήδη επάνω στην γη. Όσοι όμως δεν μετανοούν και δεν πιστεύουν, εκείνοι είναι όμοιοι με τον εχθρό. Ο Κύριος μας αξίωσε να είμαστε όμοιοι με Αυτόν και ο Κύριος είναι τόσο πράος και ταπεινός, ώστε αν τον έβλεπες, από την πολύ χαρά θα ήθελες να πεις «Κύριε, γιώνω από την χάρη σου». Αλλά τη στιγμή εκείνη δεν μπορείς να πεις ούτε ένα λόγο για τον Θεό, γιατί η ψυχή σου αλλοιώθηκε από την άφθονη έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ, όταν είδε τον Κύριο, δεν μπόρεσε να μιλήσει. Ο Κύριος μας παραγγέλνει να τον αγαπάμε με όλη την καρδιά και με όλη την ψυχή. Αλλά πώς είναι δυνατόν να αγαπάς εκείνο που δεν είδες ποτέ και πώς να μάθεις την αγάπη αυτή? Ο Κύριος γνωρίζεται από την ενέργειά του στην ψυχή. Όταν ο Κύριος την επισκεφθεί, η ψυχή γνωρίζει ότι ήταν ο προσφυλής επισκέπτης και ξανάφυγε και τον επιθυμεί και τον αναζητεί με δάκρυα. «Πού κρύφτηκες φως μου, πού είσαι χαρά μου? Τα ίχνη σου ευωδιάζουν στη ψυχή μου, αλλά εσύ έφυγες και η ψυχή μου σε ποθεί και η καρδιά μου έπεσε σε ακηδεία και θλίβεται και τίποτε πια δεν με χαροποιεί, γιατί πίκρανα τον Κύριο και αυτός κρύφτηκε από εμένα». Αν ήμασταν απλοί σαν τα παιδιά, ο Κύριος θα μας έδειχνε τον Παράδεισο. Θα τον βλέπαμε μέσα στην δόξα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και όλων των επουρανίων δυνάμεων και των Αγίων. Αλλά δεν είμαστε ταπεινοί και γι' αυτό βασανίζουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους όσοι ζουν μαζί μας. Πόση χαρά για μας! Ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί τα αμαρτήματά μας, αλλά και δίνει στην ψυχή να τον γνωρίσει, αρκεί μόνο να ταπεινωθεί. Και ο τελευταίος φτωχός μπορεί να ταπεινωθεί και να γνωρίσει τον Θεό με το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι απαραίτητα ούτε χρήματα ούτε τίτλοι για να γνωρίσει κάποιος τον Θεό, αλλά μόνο η ταπείνωση. Ο Κύριος παρέχεται δωρεάν, μόνο χάρη στο ελαιός του. Πριν δεν το γνώριζα, αλλά τώρα βλέπω ολοφάνερα κάθε μέρα και κάθε ώρα, κάθε λεπτό το έλεος του Θεού. Ο Θεός χαρίζει ειρήνη, ακόμη και την ώρα του ύπνου, και χωρίς τον Θεό δεν υπάρχει ειρήνη στη ψυχή. Ο Κύριος δεν δίνει σε πολλούς να τον γνωρίσουν εξαιτίας της υπερηφάνειας του νου τους, και όμως αυτοί σκέπτονται ότι δήθεν γνωρίζουν πολλά. Και ποια αξία έχει η γνώση τους αν δεν γνωρίζουν τον Κύριο? Δεν γνωρίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν γνωρίζουν πώς έρχεται και για ποιο λόγο έρεται. Αλλά ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας, αδερφοί, και ο Κύριος θα μας δείξει τα πάντα, όπως ο στοργικός πατέρας δείχνει τα πάντα στα παιδιά του.

ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Κείμενα Αγίου Σοφρονίου του Έσεξ. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η συνεργάτιδά μας Ελένη Χατζημιχαήλ.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Μοναστήρια Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Η Ιερά Μονή Βοτσάς ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνο τον 4ο τον Πογονάτο, ο οποίος τιμωρήθηκε από την Θεοτόκο διότι της εφέρε το αλαζονικά. Μετανοών ίδρυσε δύο μονές, του Βοτσά και του Μολυβδοσκεπάστου, τιμόμενες και οι δύο στην κίνηση της Θεοτόκου. Η Μονή ανακαινίστηκε το 1680. Το καθολικό είναι ναό σταυροειδής Μετρούλου αγιογραφημένος. Από τους Γερμανούς υπέστη αρκετές ζημιές. Η Ιερά Μονή Ρωμανού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος ιδρύθηκε το 1113. Βρίσκεται στην επαρχία Δοδόνης κοντά στα χωριά Συστρούνη και Ρωμανός. Είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και εορτάζει στις 6 Αυγούστου. Η Ιερά Μονή Παλιουρής Γενεσίου της Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1690 από τον ηγούμενο Αλέξιο Παπαναστάσιο. Βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τα Ιωάννινα προς την Ηγουμενίτσα. Το καθολικό είναι ρυθμού βασιλικής Μετρούλο. Κτίστηκε το 1742 με 1756 και αγιογραφήθηκε το 1814 με 1833. Η Μονή καταστράφηκε το 1782 από τον Αλή Πασά και ανακαινίστηκε το 1784.

Ιερά Μονή Τσούκας Γενεσίου της Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1190 από τον αυτοκράτορα Ισάκιο Άγγελο. Βρίσκεται νοτιοανατολικά των Ιωαννίνων περί τα 20 χιλιόμετρα μεταξύ των χωριών Ελληνικό και Αετοράχη. Είναι αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου.

Ιερά Μονή Δουραχάνης ιδρύθηκε το 1438. Βρίσκεται βορειοανατολικά των Ιωαννίνων, κοντά στη λίμνη. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού μετρούλο, πλήρως αγιογραφημένο και αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου. Στεγάζει οικοτροφείο για άπορα και ορφανά παιδιά της περιοχής. Ανακαινίστηκε και νέα κτίρια προστίθενται από τον ιερομόναχο Αθανάσιο. Η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Όρους Τζόρας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Υπάρχει πριν από το 1319. Βρίσκεται κοντά στο χωριό Βασιλική μετά το Δουραχάνι. Το καθολικό είναι ρυθμό Βασιλικής αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο. Ιδρύθηκε και αγιογραφήθηκε το 1663.

Ιερά Μονή Καστρίτσης Τιμίου Προδρόμου ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα. Βρίσκεται ανατολικά των Ιωαννίνων, μεταξύ των χωριών Δρίσκος και Ποταμιά, κοντά στην αρχαία Καστρίτσα.

Το τέμπλο της Μονής είναι αξιόλογο. Η Μονή είναι σταυροπηγιακή γυναικεία.

Η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου Άνω Παιδινών είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Το 1997 επανασυστήθηκε από τη γερόντισσα μοναχή Ιερονίμη. Βρίσκεται 15 χιλιόμετρα προς την Γόνιτσα, στα Άνω Παιδινά, μέσα στο χωριό Μονοδένδρη, κοντά στη Μονή Αγίας Παρασκευής Μονοδενδρίου. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εορτάζει στις 25 Μαρτίου. Κτίστηκε το 1793 και αγιογραφήθηκε το 1809.

0: Ιερά Μονή Παναγίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Μετσόβου ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται έξω από το Μέτσοβο, κοντά στις πηγές του Αράχθου, μέσα σε χαράδρα. Η Μονή από το 1866 έως το 1958 ήταν οικογενειακή. Από το 1958 μέχρι το 1977 παρέμεινε κλειστή. Το 1977 ανακαινίστηκε. Το καθολικό είναι βυζαντινού ρυθμού με καλές αγιογραφίες. Αξιόλογο είναι και το τέμπλο του 18ου αιώνος. Είναι αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Στη Μονή υπάρχουν Άγια Λείψανα, διάφορα ιερά σκεύη και βιβλιοθήκη. Το μοναστήρι είναι γυναικείο.
1: Κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 6 Οκτωβρίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η μνήμη του Αποστόλου Θωμά είναι σήμερα και όχι την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Τότε δεν είναι η μνήμη του Αποστόλου, αλλά η ψηλάφιση του Αναστάντος Κυρίου από τον Απόστολο Θωμά. Ο Απόστολος Θωμάς λοιπόν είναι ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, αυτόπτης και αυτίκοος της ζωής, της διδασκαλίας και της δράσης του.

0: Ο Απόστολος Τωμάς, σύμφωνα με την παράδοση, καταγόταν από την Αντιόχεια και ήταν Εβραίος στην καταγωγή. Το όνομά του στην αραμαϊκή γλώσσα σημαίνει δίδυμος. Εάν βέβαια ήταν δίδυμος, δεν το γνωρίζουμε, διότι δεν υπάρχει καμιά μαρτυρία για τη ζωή του ή για τον τρόπο με τον οποίο κλήθηκε από τον Χριστό μας. Ζούσε στη Γαλιλαία και ψάρευε μαζί με άλλους 6 μαθητές. Από αυτή την μαρτυρία του Ευαγγελιστή Ιωάννη μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ίσως ήταν ψαράς ως προς το επάγγελμα. Δεν γνωρίζουμε τίποτα περισσότερο. Γνωρίζουμε όμως ότι ήταν θαραλέος και αποφασιστικός και ότι στον κατάλογο των Αποστόλων ήταν 7ος ή 8ος στη σειρά των μαθητών του Κυρίου. Αξίζει να θυμηθούμε και να επαναλάβουμε τη διήγηση του Ιερού Ευαγγελίου για την εκλογή και η καθιέρωση των 12 Αποστόλων, ένας από τους οποίους είναι και ο Θωμάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει «Εκείνες τις ημέρες ανέβηκε ο Ιησούς στο βουνό για να προσευχηθεί. Όλη τη νύχτα προσευχόταν στο Θεό Πατέρα του και όταν ξημέρωσε φώναξε κοντά του τους μαθητές του και από αυτούς διάλεξε 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους». Η ολονύχτια εκείνη προσευχή του Ιησού Χριστού, όταν πρόκειται να ξεχωρίσει μεταξύ των μαθητών του τους 12 και να τους δώσει το όνομα του Αποστόλου, δείχνει πόσο σπουδαίο ήταν το έργο που τους ανέθετε και πώς ήταν η φροντίδα του για αυτούς τους οποίους θα του ανέθετε.
1: Τρεις φορές στο Ευαγγέλιο του ο Ευαγγελιστής Ιωάννης κάνει λόγο για τον Απόστολο Θωμά και βλέπουμε στα λόγια του Ευαγγελιστή ότι ο Θωμάς ήταν αφοσιωμένος στο Θείο Διδάσκαλο. Την πρώτη φορά ήταν όταν ο Χριστός πληροφορήθηκε πως ο Λάζαρος, ο φίλος του, ήταν άρρωστος και ξεκίνησε με τους Αποστόλους για τη Βηθανία. Στο δρόμο ξαφνικά τους είπε «Λάζαρος, ο φίλος ημών και κοίμηται». Ύστερα πιο καθαρά τους είπε πάλι «Λάζαρος απέθανεν, αλλά άγομεν προς Αυτόν». Τότε ο Απόστολος Θωμάς είπε στους συμμαθητές του «Άγομεν και εμείς ή να αποθάνομεν με ταυτού, πάμε και εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Άλλοι τα εξηγούν τα λόγια αυτά σαν λόγια απεσιοδοξίας, αλλά αυτά είναι λόγια αφοσίωσης προς το Θείο Διδάσκαλο. Δεύτερη φορά που ο Ιερός Ευαγγελιστής μιλάει για τον Απόστολο Θωμά είναι το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Μόλις έχει τελειώσει ο μυστικός δείπνος και ο Θείος Διδάσκαλος λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του δίνει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι όλοι γύρω του μαζεμένοι, τους μιλάει για ώρα πολύ, χωρίς να διακόπτεται ο λόγος του. Είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του, με την οποία θέλει να μη σκανδαλιστούν καθώς θα τον δουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει, τους παρηγορεί και τους τονίζει «Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα πως πηγαίνω να σας ετοιμάσω τόπο. Αλλά κι αν πάω να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε και εσείς. Ξέρετε βέβαια το δρόμο που οδηγεί εκεί που εγώ πηγαίνω».
0: Τότε ο Θωμάς του είπε «Κύριε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο». Και ο Κύριος απάντησε στην αφελή ερώτηση του Θωμά «Εγώ είμαι ο δρόμος και η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα αν δεν περάσει από μένα». Με όλα αυτά ο Κύριος ήθελε να τους πει «Αν κάποιος θέλει να φτάσει στον Θεόν Πατέρα πρέπει να ακολουθήσει τα χνάρια μου, διότι εγώ είμαι η οδός. Είμαι το πρότυπο που δια των φθόνων υψώνων

0: εκεί, στο υπερό, στους μαθητές του. Ο Θωμάς απουσίαζε και δεν τον είδε. Με χαρά του το διηγήθηκαν οι άλλοι, μα εκείνος, βαρύς και δύσθυμος, δεν θέλει να το πιστέψει. Δεν ενθουσιάζεται και τους απαντά. Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω. Ο Θωμάς ζητεί να δει με τα μάτια του, να ακούσει με τα αυτιά του, να ψηλαφίσει με τα χέρια του. Αυτή η δυσπιστία είναι απλή δυσπιστία και όχι απιστία, όπως κακώς χαρακτηρίζεται. Ο άπιστος με τίποτα δεν πείθεται, ενώ ο Θωμάς σε 8 ημέρες με πίστη και ενθουσιασμό αναφωνεί «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Έτσι ο Θωμάς, όχι από απιστία, αλλά από πολλή αγάπη, έγινε ο πρώτος κήρυκας της Ανάστασης. Η νομιζόμενη απιστία του πίστην βεβαίαν γέννησε. Η αξίωση του Θωμά να δει και να ψηλαφίσει τον Αναστάντα διδάσκαλο είναι πρώτη βεβαίωση και απόδειξη της Ανάστασης. Γι' αυτό και ο Κύριος δεν τον επιτιμά, αλλά του τονίζει «Μακάρι οι μη δόντες και πιστεύσαντες».
1: Η Ευαγγελική αφήγηση δεν σαφηνίζει αν ο Θωμάς έθεσε τον δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Ωστόσο οι αγιογράφοι, όσο και οι υμνογράφοι, μας παρουσιάζουν τον Θωμά να ψηλαφεί τον Κύριο. Συνεπέστεροι όμως προς την σιωπή του Ευαγγελίου, μπορούμε να πούμε ότι ο Θωμάς πίστεψε μόλις αντίκρισε μπροστά του ολοζώντανο αναστημένο τον διδάσκαλό του και δεν χρειάστηκε να τον ψηλαφίσει. «Ω καλή απιστία του Θωμά», αναφωνεί ο υμνογράφος, «των πιστών τας καρδίας εις επίγνωσιν ήξε». Και αλλού, «ο μόνος τολμήσας τη απίστωτε πίστη, ευεργετήσας ημάς, Θωμάς ο δίδυμος, λύει μεν τη ζωφόδη άγνοια, τη πάση πέραση, τη πιστή απιστία».

0: Μετά την Πεντηκοστή, ο Θωμάς ξεπερνά τον εαυτόν του και πνευματικά μεταμορφώνεται σε ένθερμος Απόστολος. Σύμφωνα με την παράδοση, οι Απόστολοι έριξαν κλήρο για να δουν σε ποια περιοχή θα δράσει ιεραποστολικά ο καθένας. Στον Θωμά έλεγε να δράσει στην Παρθία, Περσία και Ινδία, όπου οι λαοί αυτών των περιοχών ήσαν τότε πολύ ομοί και βάρβαροι. Ειδών ο Μακάριος Θωμάς σημειώνει ο βιογράφος του ότι εις τιούτων έθνος άγριων τον απέστειλαν, ελυπήτω όθεν φαίνεται εις αυτόν μία νύχτα ο Δεσπότης Χριστός και του λέγει «Μη φοβήσαι Θωμά, αλλά είπαγε εις τας Ινδίας, κήρυξον το Ευαγγέλιον και οι χάρες μου θα είναι μετά σου». Κατά τις ημέρες εκείνες έφτασε στα Ιεροσόλυμα ένας Ινδός έμπορος, ο Αμβανής. Τον έστειλε ο βασιλιάς της Ινδίας, ο Γουνδιαφόρος, για να βρει ένα καλό κτίστη προκειμένου να του χτίσει ένα ωραίο παλάτι. Ο έμπορος Αμβανής, καθώς περιφέρεται στην πόλη, εμφανίζεται μπροστά του ο Ιησούς και του λέγει «Αμβανή, θέλεις να αγοράσεις έναν εχμάλωτο, δεινόν και έμπειρο κτίστη τον οποίον έχω?» Ο Ινδός έμπορος αποδέχτηκε και τότε ο Κύριος του έδειξε τον Θωμά και συμφώνησαν την αγορά του κτίστη για 3 λίτρα σαργυρίου. Έγραψε μάλιστα και το ομόλογο «Εγώ ο Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ του Τέκτονος, επώλυσα εισέ τον Αμβανή, τον δούλον μου Θωμά». Ο αγοραστής ρώτησε τον Θωμά εάν πράγματι ήταν εχμάλωτος και ο Θωμάς χαρούμενος ομολόγησε «Ναι, ούτως είναι ο Κύριός μου, ώστις με ηγόρασε με μεγάλη τιμήν ο φιλάνθρωπος».
1: Έτσι ακολούθησε τον Αμβανή στην Ινδία. Σαν αποβιβάστηκαν στην πόλη Ανδράπολη, ένα θαύμα έγινε αιτία να αποκαλυφθεί ο Άγιος Απόστολος. Μαζί με τον έμπορο παρακάθισαν

0: σε ένα γαμήλιο τραπέζι. Ο Άγιος δεν έτρωγε, καθόταν συλλογισμένος. Ένας υπηρέτης που κερνούσε το κρασί με αυθάδεια πλησίασε τον Θωμά και του έδωσε ένα ράπισμα επειδή δεν έπινε και δεν έτρωγε. Και ο Απόστολος του Κυρίου του είπε: «Το σφάλμα σου ήθε να το συγχωρήσει ο Κύριος, το χέρι σου όμως που μου έδωσε το ράπισμα ας το καταφάγουν τα άγρια θηρία». Ο υπηρέτης, καθώς βγήκε για να φέρει νερό, κατασπαράχθηκε εκείνη τη στιγμή από ένα άγριο θηρίο, ενώ το χέρι του, ένα σκύλος, το έφερε μέσα στην αίθουσα του συμποσίου. Όλοι ξαφνιάστηκαν και απορούσαν. Τότε μία Εβραία που έπαιζε για το γάμο αυλό φώναξε δυνατά: «Μέγα και φοβερό μυστήριον εφανερώθη σήμερα νησί μας. Θεός ή Θεού Απόστολος εκάθισε στην τράπεζα με ημάς σήμερον, διότι ενώ έπαιζα τον αυλόν άκουσα άνθρωπο να μιλά την εβραϊκή γλώσσα και να λέγει στον Ινοχώ, ο οποίος τον ράπησε, ότι θα κατασπαραχθεί από τα θηρία και η χείρ η ράπισασα θα τη φέρει στο στόμα του ζώο για να την ειδούν όλοι και να σοφρονιστούν. Ειδού λοιπόν το έργο των λόγων του». Πολλοί πίστεψαν τότε στο λόγο του Αποστόλου Θωμά, όπως οι δύο νεόνυμφοι και ο πατέρας τους, ο ηγεμόνας της πόλης αυτής.
1: Μαζί με τον έμπορο Αμβανή έρχονται στη Μαλιάνκαρα, την πρωτεύουσα του βασίλειου Μπαλαμπάρ, όπου βασίλευε ο Γονδιαφόρος. Ο έμπορος, που ήδη είχε γίνει χριστιανός από τον Απόστολο Θωμά, παρουσίασε τον Άγιο ως τον πλέον κατάλληλο κτίστη και ειδικό αρχιτέκτονα. Ο βασιλιάς του εξήγησε τι ήθελε και προς τον σκοπό αυτό του έδωσε πολλά χρήματα. Και ενώ ο βασιλιάς περίμενε να ειδεί ένα ωραίο παλάτι, ο Απόστολος Θωμάς, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στις Ινδίες, μοίραζε στους φτωχούς τα βασιλικά χρήματα. Το γεγονός μαθεύτηκε, έφτασε και στο βασιλιά, ο οποίος θύμωσε πολύ. Αμέσως κάλεσε τον Αμβανή και τον Απόστολο Θωμά να απολογηθούν. Αξίζει εδώ να σταθούμε στην απολογία του Θείου Αποστόλου, έτσι όπως την καταγράφει στο συναξάρι του ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. «Το παλάτιον εκείνο, όπερ έμαθον να κτίζω από τον αληθινόν αρχιτέκτονα Χριστόν, ο βασιλεύ, εκθίσθη πολλά ωραίων από εμέ». Ο βασιλεύς είπε: «Ταύτην την ώραν ας υπάγομαι να το είδομεν». Ο δε Απόστολος απεκρίθη: «Δεν χρειάζεται κατά το παρόν το κατασκευαστέν παλάτιον, αλλά όταν αναχωρήσεις από τον κόσμο τούτον, τότε θέλεις ευρύς αυτό χρήσιμον και αρμόδιον». Ο δε βασιλεύς νομίσας ότι τον περιγελά εξέβαλεν ως θηρίον, βροντώσαν φωνήν και είπεν: «Ούτως ο απατεών προστάζων ασφαλιστεί μέσα η σκοτεινότα των λάκων, ομού με τον έμπορον, ώστις αυτόν εδώ έφερεν».

Έτσι κλείστηκε στη σκοτεινή φυλακή ο Απόστολος Θωμάς μαζί με τον έμπορο Αμβανή. Στο διάστημα αυτό πέθανε ο αδελφός του βασιλιά και τότε συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Ο άγγελος του Κυρίου, ενώ μετέφερε την ψυχή του στα ουράνια δώματα, την περνούσε ανάμεσα από τις σκηνές των δικαίων, όθεν διέκρινε μία εξαίρετη σκηνή. Τότε παρακάλεσε τον άγγελο να τον αφήσει να κατοικήσει σε αυτή τη σκηνή. Ο άγγελος όμως του είπε ότι σε αυτή τη σκηνή δεν μπορεί να κατοικήσει γιατί ανήκει στον αδελφό του. Του την έκτισε ο Απόστολος Θωμάς. Τότε η ψυχή παρακάλεσε τον άγγελο να την επιστρέψει και πάλι στη γη για να αγοράσει από τον αδελφό του την όμορφη αυτή σκηνή. Κατά θεία οικονομία έγινε αυτό και η ψυχή επανήλθε στο νεκρό σώμα και ο αποθανόν ξύπνησε σαν από ύπνο. Και τότε ζητούσε από τον αδελφό του βασιλιά Γουανδεφόρο να του πωλήσει το εξαίσιο παλάτι που είχε στον ουρανό. Ο βασιλιάς κατάλαβε ότι κάτι υπάρχει στην άλλη ζωή και του είπε «Ο τέκτον των τιούτων παλατίων ευρίσκεται εδώ. Πάρε λοιπόν αυτόν και θα σου κατασκευάσει παλάτιον άλλο, λαμπρότερο εκείνου που είδες». Και αμέσως δίνει εντολή να απελευθερώσουν τον Απόστολο Θωμά και τον συνεργάτη του Αμβανή. Ο βασιλιάς σαν τους αντίκρισε έπεσε μπροστά τους γονατιστός και τους ζητούσε συγχώρηση. Σε λίγο βασιλιάς ολόκληρο το παλάτι και πολλοί Ινδοί έγιναν χριστιανοί.

Χαρούμενος ο Απόστολος, συνέχισε το ιεραποστολικό του έργο μέχρι την Κίνα, την χώρα των Σινών όπως λεγόταν τότε. Στο διάστημα αυτό, ένα σύννεφο τον άρπαξε όπως θέλει η παράδοση και τον έφερνε στα Ιεροσόλυμα, όπου αξιώθηκε να δει την Θεοτόκο, ερώμενη υπό αγγέλων στον ουρανό και η οποία του έδωσε την Αγία της Ζώνη. Επίσης αναφέρεται ότι δεν αξιώθηκε να παραστεί στην κοίμηση της Παναγίας, γι' αυτό, σαν έφθασε καθυστερημένα, ζήτησε να προσκυνήσει το θείο σκήνομά της. Μα σαν άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν μόνο τα σάβανα, το σώμα της είχε μετατεθεί στον ουρανό. Έτσι ο Απόστολος Θωμάς γίνεται κήρυκας της μεταστάσεως της Θεοτόκου. Ύστερα γύρισε και πάλι στην Ινδία. Πολλοί δέχτηκαν την αλήθεια του Χριστού στις χώρες αυτές, όμως ο Άγιος, κατά διαταγή ενός Ινδού βασιλιά του Μισδαίου, συνελήφθη επειδή έκανε χριστιανούς τη βασίλισσα, τον διάδοχό του και τις δύο πριγκίπισσες και τον φυλάκισε. Κατόπιν τον θανάτωσαν 5 στρατιώτες διαλόγχης στην πόλη Καλαμίνα της Ινδίας.

Μέχρι σήμερα στις Ινδίες σώζονται 4 εκκλησίες από την εποχή του Αποστόλου Θωμά. Η εκκλησία του Μπαλαμπάρ ονομάζεται Εκκλησία του Αποστόλου Θωμά. Δυστυχώς όμως, οι χριστιανικές αυτές αρχαίες εκκλησίες σήμερα ανήκουν στους μονοφυσίτες της Συρίας. Τα ιερά λείψανα του Αποστόλου Θωμά, κατά μία παράδοση, βρίσκονται στην Έδεσα της Συρίας, εκτός της τιμίας του Κάρας, η οποία φυλάσσεται στην Ιερά Μονή του Θεολόγου στην Πάτμο. Ευλαβικά σήμερα ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα του Αποστόλου Θωμά, που ορθόδοξοι αγιογράφοι τον παριστάνουν νέο, με βλέμμα γαλήνιο, σαν να ατενίζει τον αόρατο. Είναι σαν να μας λέει «Βλέπω Χριστόν των θυρών και κλεισμένων, την πίστην προσκομίζω ως μύρον και λόγης απαύστος βώσει. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου».

0: Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Κατατίσσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίκληση της αφροσύνης του δόξης, ό,τι φλογητός εις τους αιώνας των αναμήν. Κυριαλέσον, κυριαλέσον, κυριαλέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και ανοίς και έχεις τους αιώνας των αναμήν. Την τιμιατέρα του Χερουβήμ και ενδοξωτέρα Σιγήρου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο στο λόγο του Κούστα, την όντα στο τόπο σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου Ευλόγη σου πάντα.
3: Θεός ο Κύριος σε ημάς, ευλογή σε ημάς, και πάντως ο Θεός σε ημάς, σε ημάς, αμήν. Δέσκο ο Κύριος ο Χριστέ ο Θεός, ο μονοκοθυμή σας, έπεσε ημάς μη μερή μας και άθε πάντως όλα στο γόνι μας. Ενίε επί του ζώου σου προκρεμάμενος του ευρώ μου ληστή, για στο πάρες μου το πίσω σύντον και τον άλλο πάντων όλε σας. Η λάθη τιμή μου της αξίζει ζώου σου μάτων και κοινωνήσω με και κοιτάζουμε άξι άρα των γκριμών και ευελέψει στο ύψο σου λόγιο του εκατερήγου με την οδόνη δικαιοσύνη σου και παρέχει με στερή μα σε λογιά νημών. Αναγκετεύω να συνεκασοκοτεφή σε ημών να δικαιωθούν στου λέου σου και σώσει μα ο μα το άγιο και εξέγουν να κρατεί με ρημών. Έξω είμαστε μέσα χειρό και άφεση είναι τα μαρτήματα και νερά που σαν σε γεγονιμό φώνημα. Είδα πολλά που θέλουν οι άνθρωποι να είναι δυσόνοι και συζήσουν με τέτοια δεσποτική και δαιμόνια. Και εγώ στι ακροτέ μπροστά μα στην ανάπαυση καταδείσουμε, έντα πάγοντε σε μόνο κατοικία. Σίγα είναι το σερθείο προ την ιδέα σου από του Χριστέου Θεού Σιμών, για σύνη δόξα να πέρασε από του απαντήτων Παναγίου και αγαθού ο Θεό σου πνεύμα την ήχη ή και σώμα στα μονομενή. Δόξα σε Χριστέου Θεού Σιμών, δόξα σε Χριστέου Θεού Σιμών. Τεστελείς φαναφάνου και ευρωβουλικές από το Μητρός. Η νάμη του Ζωγούς στα γρούπες ασύγειες του Δήμου Νεκάνου Σωμάτων Ικεσίας και Μιενόξου, ο Βίτρου Πρόνου στο Ιωάννου, τον Αγίου Ενόξου Θεών Αποστόλων, τον Αγίου Ενόξου Χωματίνο των Ασίων και Θαυδάριων Λιμών, τον Αγίου Κεδικίου Θεοβολίου και Άνης, τον Αγίου Ενόξου Θεών Αποστόλου Θωμά, της Αγίας Ενόξου Μάτιος Ρωτιήδος, όταν τελέσαμε και πάνω τον Αγίου. Ελεήθειες όσοι είμαστε ο Θεός και μη μόνο Θεός. Διευχόντων Αγίων Πατέρων Λιμών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός. Ελέησον και σώσον ημάς.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύτη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενεδύσουν ο γαλόμενο φόσο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ουσί δέρινου εγάζουν εν είδε υπερό αυτού. Ότι θύσιν έφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο ποιόν σε αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνεται ασφάλεια να αυτή σου κληθήσεται ει τον αιώνα του αιώνα. Άβρισο ο σημάτιων του περιβόλαιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φέξονται που φωνή βροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνουν συνόρια καταβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο νόνα θεμελίου σε αυτά. Όριον έθαου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλου πηγά σε φάραξη να αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αυρού προσέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρών δώσου η φωνή. Ότι ίζων όριο των υπερών αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων φόρτων τη κτίνη και οπλόει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαραγήν άρτων εκ της γης και ίνω σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν εκπρόσωπον ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστής ότι τα ξύλα του πεδίου η κέντρη του λιβάνου ασεβίτευσας. Εκεί στρουθεί ενός έψος ή το ρηδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της Ελλάδας πέντρο καταφυγή της λαγωής. Επίσης έγινης καιρούς ο ήλιος έρμου τη δύση αυτού, έθου σκότους και γέρον τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκήμοι οριόμενοι του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν εξας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία, επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και έστειν αριθμό ζώων μητράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέχουν ζωπόσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστόπιτος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο τα λαχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και να γεννείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμως των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κινηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθήσω με επί το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις όνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

καλό καιρό, δώσε δε σπέρα, γιατί ο Σανίτα Βοσέφου βάζει και μέσα στην υγεία.

άκουσον τις προσευχές μου ενώτσαν τη ρεϊσή με τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου και μη εις αίτησης κρίσματα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσατε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός στη ψυχή μου ενταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάτισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδείας ρεπεμέν το πνεύμα μου. Εν εμία ταράκτη καρδία μου εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τις έργες σου, εμποιήμασι το χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσό μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστόν ποιησό μου το πρωί το έλεό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνώρισό μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψω την προσέρα τη ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, τη ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, ένι και τρωματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάπτυσε θλίψεως στη ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στλίβοντας στη ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον ο Θεός το μεγαλεό σου και κατά πλήθος των ηθερμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσε το πριν εσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσου με πλημείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Αποτείς μια αγαλία συγκεφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σαρωμίας μου εξάλληψον. Καρδία με θαράν κτίσον εμείς ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις μου από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μην αγαλίες ο Κυρίους και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ο νόμος ο σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να γυρεί την ένεσή σου, ότι η θέληση αστησία νέρο κάνουν καυτόματα και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα στετριμένων καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία του Σιών και υποδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

Τα Αγία Σαν Λόγου Σιών, Μάτιο Πασκευή, Αφριφόρ, Τον Αγία και την Κέρα, Πέλο, Μοκιάνη, Τον Αγία Λόγου Μάτιο Σεγγίου και Κουβάκου, Τον Αγία Λόγου Μάτιο Πορυφανίου Σιών Αυτών,

0: Αμήν. Στέος, Κύριος ο Θεός, να γίνει με τον πίστη, τον ευσεβό και ο λόγος σου, Χριστία, γνωστή, επεπισή, από εγώ, ηλά, ποιο είναι, παντή, σε όλα, σε όλα.
1: Και πάντων Αγία

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βάρναβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, Μέγας Εσπερίνος, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο Αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο Αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και ιστολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Στα πλαίσια των διδαχώτου, ο γέροντας παπά Χαράλαμπος έκανε ιδιαίτερο λόγο σε όλους γενικά, είτε έγγαμους είτε άγαμους, περί νοεράς προσευχής. Ο ύμνηστος, καθώς τον εζήσαμε από κοντά, αφογεύθηκε ο ίδιος στους λυκύτατους καρπούς της νοεράς προσευχής, μέσα του διάπειρος ήταν ο πόθος ή δυνατόν όλος ο κόσμος ομοίως να γευθεί αυτούς τους βότριας. Ιδιαιτέρως όμως εσυγκινήτων, όταν έβλεπε ανάλογον ενδιαφέρον από τους συνδετημόνες, τότε πραγματικά άνοιγε η καρδιά του. Χωρίς υπερβολή έβγαζε από το ξεχύλισμά της και μετέδιδε άμεσα στους ακροαζομένους. Ο Άγιος αυτός γέροντας δεν έλεγε λόγια παχυλά, χωρίς περιεχόμενο. Για το γέροντά μου μπορώ να διαβεβαιώσω, χωρίς ενδιασμούς και από την πείραν πολλών άλλων και λίγων από τη δική μου, ότι ίσχυε ο λόγος του Κυρίου. Τα λόγια «Α εγώ λαλό πνεύμα εστίν και ζωή εστίν». Ακούοντας την φήμη του ως διδασκάλου της νοεράς προσευχής, συνέρεαν πλήθη ανθρώπων όλων των τάξεων και εξεγάμων και εξαγάμων. Σε όλους όσοι τον επισκέπτονταν, μετέδιδε από την πρώτη στιγμή από τον εαυτό του και αναλόγως της δεκτικότητας καθενός. Στη Νέα Σκήτη, κατά το έτος 1964, επισκέφθηκε το γέροντα ο αείμνηστος πνευματικός Παπασάβας Σταυροβουνιώτης. Μαζί του ακολουθούσε και ένας νεαρός, υποψήφιος μοναχός. Ο νέος εζήτησε να συμβουλευτεί τον γέρονταν. Εκάθισαν αρκετά μαζί και στη συνέχεια αναχώρησαν με τον Οσάνο πνευματικό για τις ιερές μονές. Την άλλη ημέρα, ανεσπεσμένος, επιστρέφει από την Ιερά Μονή Αγίου Παύλου ο νέος και χτυπά την πόρτα του γέροντα με τις πρώτες ακτίνες του ήλιου. Ανοίγει ο γέροντας. «Τι συμβαίνει, παιδί μου?» «Γέροντα, να σου πω κάτι σοβαρό. Όταν φύγαμε χθες, ακολούθησα τις συμβουλές σας και άρχισα να λέω συνέχεια με το στόμα την ευχή. Αλλά το βράδυ αισθάνθηκα μέσα στο κέντρο της καρδιάς μια δυνατή φλόγα που έκαι, αλλά μου έφερε τόση ενδοστρέφεια και τόση γλυκύτητα, ώστε νόμιζα ότι το νου μου τον κατάπιανε η καρδιά. Έμεινα με το νου όραν πολύ στην καρδιά. Δεν ήθελε να βγει από μέσα. Από εκείνη την ώρα δυνάμωσε τόσο η ευχή, ώστε να μην σταματά ούτε δευτερόλεπτο». Όταν ο γέροντας άκουσε κάτι τέτοιο, με τη συνηθισμένη του παιδική απλότητα, τον αγκάλιασε και τον φιλούσε με δάκρυα. Κατόπιν του συνέστησε αντί να γυρίζει για προσκύνημα, να παραμείνει όλες τις ημέρες κοντά του για να κρατήσει και να περισσεύσει αυτό που του χάρισε ο Θεός. Δυστυχώς ο νέος δεν μπορούσε να αποχωριστεί το σύντροφό του πνευματικό. Σε μια νέα ευκαιρία και πριν φύγουν, γύρισε βιαστικά στη Νέα Σκήτη, είδε τον γέροντα και του ομολόγησε ότι κρατάν με την αδιάλειπτον ευχή, αλλά με τους γύρους και τον περισπασμό η φλόγα έχει αδυνατήσει κατά πολύ. Ήταν επόμενο. Ωστόσο ο γέροντας τον απεκάλεσε κλέφτη. «Ήρθες εδώ, μας έκλεψες την νοερά προσευχή και έφυγες». Αλλά και πάρα πολλοί άλλοι νέοι ομολογούσαν ότι από την πρώτη φορά που τους εδίδασκε για την ευχή, μπορούσαν να προσαρμοστούν με το πρόγραμμα της οχτάωρης αγρυπνίας που ακολουθούσε η συνοδεία μας. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις όπου η Θεία Πρόνοια έφερε στο κελί μας ανθρώπους τελείως άσχετους, ναρκωμανείς, αναρχικούς και άλλους, καλοπροαίρετους όμως, οι οποίοι από την πρώτη επαφή και εξομολόγηση εγκατέλειψαν την πρώην άσωτη ζωή και μπήκαν στο πρόγραμμα της αγρυπνίας. Από αυτούς έχουμε και ορισμένους οι οποίοι έγιναν και μοναχοί. Δεν θα παρασιωπήσω και την περίπτωση του νέου, ο οποίος κινούμενος από πνευματική δίψα, όταν ήταν στον κόσμο ανέγνωσε βιβλία περί νοεράς προσευχής. Η φλογισμένη εκείνη ψυχή, όπως ένας πόγκος, απορρόφησε εκείνα τα θεόσοφα λόγια και τα έθεσε σε εφαρμογή. Δεν άργησε δε να αποκομίσει και τους πρώτους αγλαείς καρπούς. Συγκεντρωνόταν το βράδυ στο μέσο της Αθήνας ώρες ολόκληρες, αγωνιζόμενος αλλά και εντρυφώντας στο ιερό αυτό έργο της ευχής. Συγχρόνως την ημέρα δεν έπαβε αδιαλείπτος να λέει την ευχή. Όμως επόμενο ήταν, χωρίς πνευματικό οδηγό να σκοντάψει, απαραίτητη προϋπόθεση
κατά τους πατέρες για την πνευματική πρόοδο αυτού του έργου είναι ο κατάλληλος οδηγός.

Την εποχή εκείνη, η πόλη των Αθηνών εκοσμείτο με αρκετούς ευλαβείς και χαρισματούχους πνευματικούς. Ο νέος αυτός, είτε εκ δαιμονικής συνεργίας, είτε εκ της ανθρωπίνης φύσεως, περιήρθε σε μια υπερβολική ψυχοσωματική υπερκόπωση, σε βαθμόν ώστε μόλις σε συγκέντρωνε το νου στην κατανόηση της ευχής, αισθανόταν ένα τόσο φρικτό πονοκέφαλο, ώστε να νομίζει ότι θα του φύγουν τα μυαλά. Εξ ανάγκης κατέφυγε σε όλους τους τότε κορυφαίους πνευματικούς της Αθήνας. Πλην ο Θεός δεν ευδόκησε μέσον αυτών να έβρει θεραπεία. Κατά θεία νεύση του συνέστησε ο πνευματικός να μεταβεί για ένα μήνα στο Άγιο Όρος προς ψυχική ηρεμία. Αυτό ήτανε. Κατά θείαν ευδοκίαν από τις πρώτες κιόλας ημέρες, άματι ακοή προσέτρεξε στον παπά Χαράλαμπο, μήπως ακούσει λόγων σωτήριων για την δυσκολία στην οποία περιήλθε. Πριν όμως γνωρίσει τον παπά Χαράλαμπο, εξομολογήθηκε σε κάποιον άλλο φημισμένο πνευματικό, ο οποίος του επέβαλε καθημερινά πρώτου ύπνου 50 γονικλησίες και 4 κομποσχήνια των 100 κόμβων. Ο νέος αρνήθηκε ρητά τον κανόνα, επικαλούμενος ψυχοσωματική υπερκόπωση. Μεταβαίνοντας ακολούθως τον παπά Χαράλαμπο, μεταξύ άλλων διηγήθηκε και το ανωτέρω πάθημα με τον άλλο πνευματικό, λέγοντας: «Αν γίνεται, σε παρακαλώ, λύσε με από αυτόν τον κανόνα, διότι δεν μπορώ να κάνω τόσο κομποσχήνι». Τότε τον περιλαμβάνει ο γέροντας, του δίνει το πρώτο μάθημα της ευχής και τον εξαποστέλει, λέγοντας: «Πήγαινε σήμερα, προσπάθησε να εφαρμόσεις αυτά που είπαμε και αν δυσκολευτείς, τότε τα ξαναλέμε». Από την ίδια κιόλα στιγμή, λέει ο αψευδής εκείνος νέος, σαν νέφος διαλύθηκε εκείνος ο πονοκέφαλος και άρχισε να δουλεύει σαν μηχανάκι αδιάλειπτος ευχή, πότε με το νου, πότε με το στόμα, σταμάτητα, όχι 4 κομποσχήνια, αλλά τετράδες κυλούσαν ασταμάτητα. Ο νέος αυτός, αφού εγνώρισε από τον γέρονταν ωφέλεια και θεραπεία, δεν μπορούσε πλέον να τον αποχωριστεί. Ωστόσο, σεβόμενος την ευλογία του πνευματικού του, επέστρεψε προς όραν στα εγκόσμια. Δεν άργησε όμως να εγκαταβιώσει αργότερα σε ένα από τα σκηνώματα του Αγίου Όρους και να πλουτεί τον γέροντα μέχρι του θανάτου του ως πνευματικό του οδηγόν και ευεργέτην.

Όταν την άνοιξη του 1964 πρώτο επισκέφθηκα τον γέροντά μου, ήταν ακόμα μόνος του. Ωστόσο λειτουργούσε κάθε νύχτα με τη βοήθεια του παππού Αρσενίου και του παραδελφού του μοναχού Ιωσήφ. Με το πρόγραμμα αυτό αείμνηστος εφάρμοζε πιστά την εντολή του γέροντός του. Παπά χαράλαμπε να κόψει στη μέρημνα. Με το ησυχαστικό αυτό πρόγραμμα, ο αείμνηστος τολμώ να πω ότι εμεγαλούργησε. Εγνώρισε καταστάσεις πνευματικές, τις οποίες μόνο στους βίους των μεγάλων Αγίων συναντούμε. Η φλόγα της αδιαλείπτου ευχής και του ένθεου έρωτα ως άλλη χαλδαϊκή κάμινος έκαιε, αλλά δεν κατέκαιε την καρδιά του. Ανεξίτηλες παρέμεναν εκείνες οι ολονύχτιες κοπιαστικές αγρυπνίες, εκείνες οι λειτουργίες όπου με τους οφθαλμούς της εκλεπτισμένης ψυχής έβλεπε εναργώ στα θεία μυστήρια από αυτόν τούτον τον γενόμενον θήτη και θύμα πρώτου φρικτού θυσιαστηρίου, δηλαδή τον Κύριο. Εκστατικός από τα ορώμενα, παρέλυαν τα χέρια του. Διέκοπτε το μέλος, αναλυόταν σε λουτρόδα κρύων. Η λειτουργία παρατηνόταν επί μακρών, όταν έλεγε το μεταφόβου Θεού. Αυτόν τον φόβον τον εζούσε ο ίδιος και κυριολεκτικά με το αίσθημα της αναξιότητας έτρεμε, βλέποντας τη ζωντανή παρουσία του εσαρκωμένου λόγου να προσφέρεται διά των χειρών του εις μυστικήν βρώση και πόσιν των συνδετημόνων. Ο παραδελφός του, δηλαδή ο γέροντας Ιωσήφ, βλέποντας αυτήν την σπανίαν πνευματική κατάσταση, επανειλημμένος του συνέστησε κάτι το οποίο έπραξαν πολλοί Αγίοι Πατέρες, δηλαδή να παραιτηθεί από την καθημερινή ιερουργία και να επιδοθεί εξ ολοκλήρου στην άσκηση. Ομολογώ, λέει ο αείμνηστος, ότι και σε μένα πολλές φορές πέρασε αυτός ο λογισμός από το μυαλό μου, αλλά και πάλιν τον ανερούσα λέγοντας, εφόσον πριν κοιμηθεί ο γεροντάς μου, δεν μου συνέστησε τέτοιο πράγμα, φοβάμαι να προχωρήσω πιο πολύ χωρίς την ευλογία του. Αλλά μήπως και έτσι όπως ζούσε, η ζωή του ήταν κατώτερη? Καθώς με το αψευδέστατο στόμα του μου ομολογούσε πολλές φορές από τη δυνατή φλόγα της αδιαλείπτου προσευχής, 2 και 3 ημερόνυχτα δεν έκλεινε μάτι. Κατόπιν με 4-5 ώρες ύπνο ικανοποιείτον το σώμα για τον απαραίτητο φόρο. Όσο για φαγητό, το καλοκαίρι φύτευε μερικές ντομάτες. Από αυτές έτρωγε κάθε μέρα, πότε με λίγο λαδάκι σαλάτα, πότε αλάδωτε στις νηστείες με λίγο ψωμί, και έτσι ξεγελούσε με αυτόν τον τρόπο το στράκινο σώμα. Παράλληλον ότι στην ηλικία ήδη ξεπέρασε τα 50, εντούτοις μέχρι χίγιες γονικλησίες που είχε ευλογία από το γέροντά του, τις εξαντλούσε και από εκεί και πέρα η αγρυπνία ολονύχτια με ορθοστασία σαν κολόνα.

Την περίοδο αυτή είχε ζήσει πολλές υπερφυσικές καταστάσεις. Από την υπερβολική συγκέντρωση του νου, εντρυφούσε στο δώρο της καθαρής και αμετεώριστης ευχής. Πολύ συχνά εμπαίνει ο νους μέσα στην καρδία και γίνονταν ένα. Αυτό το φαινόμενο βέβαια δεν είναι παράξενο στους αγωνιστές, αλλά για να το εννοήσουμε και εμείς, οι αμύητοι, μας έλεγε ο μακάριος γέροντας. Όπως όταν ένας ισχυρός μαγνήτης κολλήσει με το σίδερο, το τραβάς με όλη σου τη δύναμη αλλά δεν ξεκολλά, έτσι και ο νους, όπου συναντά την Βασιλεία του Χριστού, μέσα στην καρδιά έλκεται, γλυκαίνει, κολλά τόσο πολύ, ώστε αντύχει και κάποιος σε φωνάξει, σου χτυπά την πόρτα, ακούεις μεν, αλλά και θέλοντας δεν μπορείς εύκολα να ξεκολλήσεις. Αυτό παραμένει όσο Θεός θέλει. Άλλοτε όμως συστέλλεται, άλλοτε διαστέλλεται. Όταν συσταλεί ο νους, επιστρέφει ξανά στην φυσιολογική του κατάσταση. Όμως, όπως όταν βουτήξεις ένα σφουγγάρι σε ένα μεροδοχείο και μετά το στύψεις, εκείνο το άρωμα κολλάει γερά και δεν βγαίνει, έτσι και ο νους γεμίζει μέσα του από το θείο μύρο. Μπορεί την ημέρα να δουλεύει σε εργόχειρο, στον κήπο, στα ντουβάρια, ο νους όμως, όπως είναι ποτισμένος βαθιά, με την γλυκύτητα του θείου μύρου και χωρίς να θέλει, εύχεται αδιάλειπτα και συχνά πυκνά ξεχυλούν γλυκύτατα δάκρυα από μόνη την ενθύμηση του Χριστού ή της Παναγίας μας. Άλλοτε πάλι, μετά την καθαράμπρος ευχή, ο νους διαστέλλεται και πλατείνεται. Εκεί πια δεν διευθύνει ο ίδιος τον εαυτό του, αλλά διευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο άνθρωπος ζήσει αυτή την κατάσταση, τότε καταλαβαίνει και λέγει: «Βραίωστε», αυτό εννοούσε ο Απόστολος Παύλος όταν έλεγε «είτε εν σώματι είτε εκτός του σώματος ουκ είδα». Λέγοντας αυτά ο γέροντας, υπονοούσε ότι αρπαζόταν το πνεύμα του σε οπτασίες και αποκαλύψεις Κυρίου. Μία φορά ένας αδελφός τόλμησε να ρωτήσει ευθέως: «Γέροντα, μήπως είδες καμιά φορά στην προσευχή τον Χριστό?» «Βρε παιδί μου, όποιος δεν βλέπει στην προσευχή με τα μάτια της ψυχής τον Χριστό, αυτός δεν έμαθε να προσεύχεται». «Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω, όμως εννοώ αν είδες και με τα μάτια του σώματος ποτέ τον Κύριο». «Αχ, να ξέρες τι είναι να δεις τον Χριστό με τα μάτια. Μόλις τον βλέπεις, μέσα σου γεμίζεις μια περίγραπτη χαρά, όμως σε καταλαμβάνει και ένα ασυγκράτητο δέος, ώστε αυθόρμητα λυγίζουν τα πόδια, πέφτεις μπροστά του προύμητα και με ασταμάτητους λυγμούς μένεις εκστατικός. Εκεί τι να πεις? Παρουσία Θεού. Μόνο θαυμάζεις, συντρίβεσαι και κλαις ασταμάτητα». Εμπροκειμένο εμέσως αλλά και πολύ σαφώς αποκαλύπτει μια άλλη μεγάλη πνευματική εμπειρία. Αυτό το διευκρινίζει κατόπιν σαφέστατα ύστερα από μια άλλη πονηρή ερώτηση του ιδίου. «Ναι, γέροντα, αλλά διαβάζουμε και ακούμε ότι πολλοί πλανήθηκαν με δαιμονικές φαντασίες, νομίζοντας ότι βλέπουν τον Χριστό». «Μωρέ, τέτοιους πλανεμένους αρκετούς εγνώρισα. Και το χειρότερο είναι ότι δεν μπορείς να τους βγάλεις από την πλάνη». «Μα πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι πράγματι είναι πλάνη?» «Αυτό και ένας αρχάριος το καταλαβαίνει. Πρώτα από τη μορφή τους. Το πρόσωπό τους είναι αγριεμένο. Εσωτερικά είναι γεμάτη σύγχυση και ταραχή. Τόσο πολύ σκληραίνονται που για χρόνια ολόκληρα δεν ξέρουν τι είναι τα δάκρυα. Έτσι είναι να αγαπάς τον Χριστό? Έτσι είναι να δεις έστω για λίγο εκείνο το γλυκύτατο πρόσωπό του? Μωρέ, όχι μια μέρα και δυο, τρεις μήνες δεν μπορούσα να σταματήσω τα δάκρυα. Ο γλυκύτατος πόθος σε κατακαίει. Όσο και να θέλεις, δεν μπορείς να βαστάξεις τον εαυτό σου. Μετά τους τρεις μήνες λιγόστευσαν τα δάκρυα, αλλά η μνήμη δεν εξαλείφεται». Άλλοτε πάλι έβλεπε με τους οφθαλμούς της ψυχής, όχι όμως πάντοτε, πρόσωπα άγνωστα σε αυτόν, σε ορισμένες σκηνές του βίου τους. Όταν κατόπιν τον επισκέπτονταν, τους έλεγε ο ίδιος γεγονότα από την ζωή τους με λεπτομέρειες.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία Λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι. Καιρός όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάρι της εκκλησίας μας και να σκύψουμε και σήμερα με πολλή ευλάβεια πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων της, που σήμερα 6 Οκτωβρίου τιμά και εορτάζει. 6 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Προς τον Χριστού μαθητήν και μέγαν μισθολέκτην Θωμάν των Θεηγόρων, του Πέτρου εκβόντος, εωράκαμεν τον Κύριον, έφησεν ούτος, εάν μη είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, ψηλαφίσω δε και την πλευράν, ου μη πιστεύσω, αλλά ο κτίστης των απάντων και δεσπότης, ως περδούλος ελήλυθε, θέλων πάντα σώσε, και λέγει το Θωμά, ψηλάφισον χειρών και πλευράς τους τύπους και μία πίστη, εγώ γαρημή Κύριος ο Θεός σου, ο δε εν μετανία ευώησε, σύ μου υπάρχεις, Θεός Θεέ και Κύριος.

της αγίνητων λόγων των θεϊκών, τους ηχθείες ζωγρίσες, τους λογικούς, τούτους σύ προσήγαγες, απαρχήν το Θεό ημών, και του Χριστού τα στηρίγματα παθών επενδύσεστε, μιμητής του πάθους αυτού πεφανέρωσε, όθεν συνελθόντες κατά χρέος, τιμόμεν Απόστολε ένδοξε την πανέορτον μνήμην σου, και συμφώνος βοόμεν σοι, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε, της εορτάζουσι πόθο την Αγίαν μνήμην σου.

των Απόστολων πάντες και μαθητήν του Χριστού ευφημίσομεν, ύμνης επί τη μνήμη αυτού, Θεοπρεπόσγαρ τας ημών διανύες αυτός, τύπους των ύλων ψηλαφών, βεβαίαν πίστην εξητών, εστήριξεν εν Κυρίω αδιαλείπτος πρεσβεύων, ελεήθη είναι τας ψυχάς ημών.

6 Οκτωβρίου σήμερα και η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Ο χείρα πλευρά σύβαλήν ζητών πάλε, πλευράν υπερσού νίτετε Θωμάς λόγε. Ο Θωμάς που παλαιά ζητούσε να βάλει την χείρα του στην πλευρά σου λόγε, τρυπήθηκε στη δική του πλευρά για χάρη σου. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς κήρυξε το λόγο του Θεού στους Μίδους, στους Πάρθους, στους Πέρσες και στους Ινδούς. Στις Ινδίες το συνέλαβε και τον φυλάκισε ο βασιλιάς Μυσδαίος, επειδή ο Θείος Απόστολος προσέλκυσε στην πίστη του Χριστού και βάπτισε το γιο του Αζάνη, τη γυναίκα του Τερτία και τις δυο κόρες του Μυγδονία και Νάρκα. Ακολούθως ο Μυσδαίος παρέδωσε τον Απόστολο σε 5 στρατιώτες, οι οποίοι τον ανέβασαν σε έναν όρος και τον κατατρύπησαν με τις λόγχες τους, και έτσι ο Άγιος Απόστολος Θωμάς εξεδίμησε προς Κύριον.

0: Απόστολος Θωμάς, ως γνωστόν, είναι ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου, αυτόπτης και αυτίκος της ζωής, διδασκαλίας και της δράσεώς του. Τις πιο πολλές ειδήσεις για τον Θωμά αντλούμε από τα όσα ιστορεί κυρίως ο τέταρτος Ευαγγελιστής. Ένα-δυο περιστατικά από τη ζωή του Χριστού, στα οποία εμπλέκεται και ο Θωμάς, θα αναφερθούν εδώ για να μελετηθεί ο χαρακτήρας του, που εκ προημίου σημειώνεται ότι ήταν βαρύς, δυσκίνητος, δυσπιστός. Είναι βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. Η αγωνία του Χριστού, καθώς βλέπει το πάθος να πλησιάζει, κορυφώνεται. Απορροφάται από την σκέψη του πάθους. Λίγες στιγμές πρώτου θανάτου του, πρέπει να δώσει τις τελευταίες συμβουλές στους μαθητές του. Καθώς είναι μαζεμένοι γύρω του, τους μιλάει ώρα πολύ, χωρίς να διακόπτεται ο λόγος του. Είναι η αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόλη την αγωνία σκέφτεται μήπως σκανδαλιστούν, καθώς θα τον αντικρίσουν νεκρό. Τους ενθαρρύνει, τους παρηγορεί, προσεύχεται για αυτούς τον ουράνιο πατέρα. «Ας μην ταράσετε η καρδιά σας», τους λέει. «Πιστεύετε στο Θεό, πιστεύετε και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλά διαμερίσματα. Αν δεν υπήρχαν, θα σας έλεγα, πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο. Και αν πάω και σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω και θα σας παραλάβω μαζί μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε κι εσείς. Ξέρετε που πηγαίνω και γνωρίζετε και τον δρόμο». Αυτά και άλλα τους είπε ο Κύριος, και με όλα αυτά ήθελε να τους πει: αν κάποιος θέλει να φτάσει στο Θεό Πατέρα, πρέπει να ακολουθήσει τα χνάρια μου, διότι εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι το πρότυπο, εγώ το πρότυπο μισήθηκα, σταυρώθηκα, έχισα το αίμα μου. Μισούμενος, σταυρούμενος, θυσιαζόμενος, θα καταλήξει στο Θεό Πατέρα και ο κάθε αληθινός οπαδός του, όπως κατέληξα και εγώ. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο μονόδρομος της θυσίας. Αυτά εννοούσε ο Κύριος, αλλά ο Θωμάς προφανώς δεν κατάλαβε το βαθύτερο νόημα και με πνεύμα αφελότητας είπε: «Κύριε, εμείς δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε τον δρόμο». Αφελής και μεμψίμηρος εμφανίζεται εδώ ο Θωμάς. Ας τον δούμε τώρα σε ένα άλλο επεισόδιο. Ο Χριστός σταυρώθηκε, αναστήθηκε και εμφανίζεται στους μαθητές του. Μετά την επίσκεψη των μαθητών στον Άδειο Τάφο του Χριστού και την διαπίστωση της Αναστάσεως, το χαρμόσυνο μήνυμα τρέχει από στόμα σε στόμα με την ταχύτητα του φωτός. Οι αλλεπάλληλες εμφανίσεις του Αναστάντος ανασταίνουν το πεθαμένο φρόνημα των μαθητών. Χαράς Ευαγγέλια! Οι μαθητές είδαν τον Κύριο αναστημένο. Αλλά ο Θωμάς έλειπε και δεν τον είδε. Του λένε οι συμμαθητές του, αλλά εκείνος βαρύς και δύσθυμος δεν θέλει να το πιστέψει, δεν ενθουσιάζεται, τους αποκρίνεται ορθολογιστικά: «Αν δεν δώσω στα χέρια του το σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Ο Θωμάς, αγαπητοί ακροατές, ζητεί να ειδεί με τα μάτια του, να ακούσει με τα αυτιά του, να ψηλαφίσει με τα χέρια του για να πιστέψει. Αυτή η δυσπιστία βεβαίως είναι απλή δυσπιστία και όχι η απιστία, όπως κακώς χαρακτηρίζεται. Η απιστία και βλέπει και ακούει και ψηλαφάει, αλλά εξακολουθεί να μην πιστεύει. Ο άπιστος δεν πείθεται με τίποτα. Δεν παραδέχεται Ανάσταση του Χριστού, ενώ ο Θωμάς τελικά πείθεται και γεμάτος ενθουσιασμό ομολογεί: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Η δυσπιστία του Θωμά είναι αντιπροσωπευτική για όλους τους μαθητές όλων των αιώνων, που δεν πρέπει να είμαστε άπιστοι, αλλά ούτε και εύπιστοι. Πρέπει να διατηρούμε μια κάποια επιφύλαξη ως προς το τι πρέπει να πιστεύουμε. Και αν τελικά αποδειχθεί αληθινό, τότε να το πιστεύουμε ανεπιφύλακτα και σταθερά και ισόβια. Και όχι μόνο να το πιστεύουμε, αλλά και να το ζούμε και να το κηρύττουμε, όπως και ο Θωμάς πίστεψε και κήρυξε το Χριστό σταθερά και αταλάντευτα. Ο Θεός, αγαπητοί φίλοι, δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να ερευνούμε τις αλήθειες της πίστεως, αρκεί να τις ερευνούμε με καλή διάθεση. Να πιστεύουμε αβίαστα δεν θέλει ο Θεός, διότι μια τέτοια πίστη θα αποδειχθεί ρηχή και επιπόλαιη στον πρώτο πειρασμό. Το πίστευε και μη ερεύνα που προσάπτουν κάποιοι ως μομφή στους χριστιανούς για να τους παρασύρουν ως ευκολόπιστους, δεν έχει σχέση με την αλήθεια. Αντίθετα, το να ερευνά και να βιάζει κανείς τις αλήθειες της πίστεως θεωρείται ευνόητο από την ίδια τη Γραφή. Η έρευνα της Γραφής θα οδηγεί τον ερευνητή σε εκπληκτικές αποκαλύψεις της σοφίας, της δύναμης και της δόξας του Θεού. Ο Άγιος Απόστολος Θωμάς μας διδάσκει: «Χριστιανοί, ερευνάτε τας Γραφάς, ερευνάτε τις χριστιανικές αλήθειες. Στο τέλος θα γονατίσετε κι εσείς όπως κι εγώ και θα αναφωνήσετε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Τότε θα γίνετε κι εσείς Απόστολοι και κήρυκες και μάρτυρες της θεότητας του Χριστού, όπως και εγώ».
1: Τη έκτη του μηνός Οκτωβρίου του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Θωμά, ως Θείος Απόστολος Θεολογίας Κρουνούς, εν Θεός εξίντλησας, εκλογνωτίχτου πλευράς Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσεβίας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν Ινδία ως ακτής ουρανία, Θωμά των Αποστόλων το Θεό.

ένας πολύ αγαπητός Άγιος για μας τους Κυπρίους τιμάται και ορτάζεται σήμερα στις 6 Οκτωβρίου, ο Άγιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Της ερήμου πολίτης και εν σώματι άγγελος και Θαυματουργός ανεδείχθης Θεοφόρα Κενδέα πατήρ ημών Όσιε, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, θεραπεύεις τους νοσούντας και τας ψυχάς των πίστη προστρεχόντων εσύ. Δόξα το δεδοκό της ισχύν, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το ενεργούντι διασού, πάσιν ιάματα.

Άγιος Κενδέας ήταν ένας από τους Αλαμάνους Αγίους που ήρθαν στην Κύπρο από την Παλαιστίνη. Σε ηλικία 18 χρόνων πήγε στα Ιεροσόλυμα και έζησε σαν ασκητή στην έρημο του Ιορδάνη. Η τροφή του ήταν όπως του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, δηλαδή έτρωγε μόνο ακρίδες και μέλι άγριο. Η ενδυμασία του πολύ φτωχική. Εκεί στην έρημο με τη συνεχή προσευχή και νηστεία και με τη χάρη του Θεού άρχισε να θαυματουργεί. Έκανε καλά ένα δαιμονισμένο παιδί που για πολύ καιρό το βασάνιζε το πονηρό πνεύμα. Μετά από αυτό ο Άγιος πήγε σε μοναστήρι και χειροτονήθηκε ιερέας. Η ζωή όμως του μοναστηριού δεν τον ευχαριστούσε και έτσι σε λίγο καιρό έφυγε πάλι για την έρημο. Εκεί δεν έμεινε για πολύ, γιατί οι εχθροί της πίστεως κυνήγησαν τον Άγιο Κενδέα και όλους τους άλλους ασκητές. Έτσι μαζεύτηκαν μια μέρα όλοι στην παραλία, μπήκαν σε ένα καράβι που τους έφερε στην Κύπρο. Το καράβι τους έφτασε με δυσκολία ως την Πάφο και με πολύ κόπο σώθηκαν οι Άγιοι ασκητές. Ο Άγιος Κενδέας όταν έφτασε στην Πάφο πήγε σε ένα απόκρημνο βράχο και έφτιαξε εκεί το ασκητήριό του. Ο διάβολος που προσπαθούσε να κάνει κακό στον Άγιο από την αρχή του βίου του δεν σταμάτησε στιγμή να τον πολεμά με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ο Θεός όμως τον προστάτευε από τις παγίδες. Εκεί στη σπηλιά του Αγίου ήρθε ένας ληστής, ο οποίος βασάνιζε καθημερινά τον Άγιο, τον χτυπούσε, του έσχιζε τα ράσα, του έκαιε την καλύβα και ταλαιπωρούσε πολύ τον Άγιο Κενδέα. Αυτός με καρτερικότητα έλεγε από μέσα του ότι «Αν ευαρέστησας, ο Κύριέ μου ευχαριστώσει». Ο Κύριος όμως δεν άφησε άλλο τον ληστή να βασανίσει τον Όσιο. Έτσι τον παρέδωσε στα χέρια του άρχοντα και τον κρέμασε. Η φήμη της αγιότητάς του τράβηξε την προσοχή των κατοίκων της περιοχής με αποτέλεσμα να τον επισκέπτονται καθημερινά ή για να τους θεραπεύει από κάποια ασθένεια ή για να ακούσουν τα λόγια του που ήταν γεμάτα ελπίδα και παρηγοριά. Όταν ο Άγιος έμαθε ότι ένας συνασκητής του, ο Ιωνάς, έμενε σε ένα μέρος της επαρχίας αμοχός του, θέλησε να τον δει και να μάθει τα νέα του. Έτσι μια μέρα ξεκίνησε για να πάει στο μέρος που έμενε ο Ιωνάς. Στο δρόμο που πήγαινε θεράπευε τους ασθενείς που συναντούσε σε κάθε χωριό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να τον τιμούν και να τον θαυμάζουν. Αυτό δεν άρεσε στον Όσιο, που με αίσθημα ταπεινοφροσύνης αποφάσισε να μπει σε ένα σπήλαιο που βρήκε στο δρόμο του και να μην ξαναβγεί πια έξω. Ο πόθος του όμως να δει τον φίλο του τον βασάνιζε πολύ. Έτσι ο Κύριος έστειλε ένα άγγελο να φέρει τον Ιωνά στη σπηλιά που βρισκόταν ο Κενδέας. Η χαρά του Αγίου δεν περιγράφεται. Αφού είδε τον φίλο του και μίλησαν για αρκετή ώρα, ο άγγελος πήρε πάλι τον Ιωνά πίσω στο κελί του. Ο Κενδέας φοβήθηκε μήπως αυτό που είδε ήταν όνειρο και πήγε και πήρε την απόφαση να πάει να βρει τον Ιωνά. Ξεκίνησε μια μέρα και ύστερα από πολλές ταλαιπωρίες συνάντησε τον αγαπημένο του φίλο. Ύστερα επέστρεψε στη σπηλιά του, όπου και παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Το σπήλαιο του Οσίου Κενδέα σώζεται μέχρι σήμερα κοντά στο χωριό Αυγόρου, όπου και τιμάται ιδιαίτερα από τους κατοίκους του χωριού. Στο χτήμα της Πάφου υπάρχει ο ναός του, όπου τιμάται ξεχωριστά ο Όσιος Κενδέας, ο Θαυματουργός. Η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του Αγίου Κενδέα σήμερα 6 Οκτωβρίου.

Ακόμα σήμερα, 6 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ερωτιείδος. Η μάρτης αυτή μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Μακαρίου, του νέου οσιομάρτυρος από την οικείο της Βυθινίας. Ο Άγιος Μακάριος γεννήθηκε στην οικείο της Βυθινίας και ονομαζόταν Μανουήλ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πέτρος και η μητέρα του Ανθούσα. Σε μικρή ηλικία οι γονείς του τον παρέδωσαν σε κάποιο ευσεβή ράπτη για να μάθει κοντά του την τέχνη. Απροσδόκητα ο πατέρας του αρνήθηκε τον Χριστό και πήγε στην Προύσα. Όταν κάποτε ο Μανουήλ πήγε και αυτό στην Προύσα, συνελήφθη από τον πατέρα του που τον οδήγησε στον Κρητή με την ψευδή κατηγορία ότι δήθεν ο Μανουήλ υποσχέθηκε ότι θα γίνει Τούρκος. Παρά τις αντιρρήσεις του Μανουήλ, οι Τούρκοι αφού τον έδιραν, του έκαναν περιτομή με τη βία. Μετά από λίγες μέρες ο Μανουήλ κατάφερε και έφυγε για το Άγιον Όρος. Εκεί στη σκήτη της Αγίας Άννας εκάρι μοναχός με το όνομα Μακάριος. Ύστερα από 12 χρόνια παραμονής του στο Άγιον Όρος, πήρε την ευλογία να μαρτυρήσει για την πίστη. Έτσι μέσω Κωνσταντινούπολης έφτασε στην Προύσα, όπου τον συνέλαβαν και τον οδήγησαν στο κριτήριο. Απολογούμενος ομολόγησε τον Χριστό και ήλεγξε την μωαμεθανική θρησκεία λέγοντας «Το να αρνηθώ εγώ την πίστη μου την αληθινή και να πιστέψω τη δική σας ψεύτικη πίστη δεν το κάμνω ποτέ, διότι δεν θα αφήσω το φως για να έρθω στο σκοτάδι». Τότε ο Άγιος Μακάριος βασανίστηκε φρικτά. Τελικά αφού τον λιθοβόλησαν άγρια, τον αποκεφάλισαν στις 6 Οκτωβρίου το 1590. Αργότερα η κάρα του μεταφέρθηκε στη σκήτη της Αγίας Άννας στο Άγιον Όρος.

τέλος μακάριον η αθλητέ έβραντος σαφώς. Δόξης επέτυχον Χριστόν δοξάσαντες της οικείς μέλεση των ανθλοθέτην εκισμής και σπαραγμής ομιλήν ανδρικός ερούμενη. Ενεδίσαστε εξ ύψου σωτηρίου ημάτιον εν διαπεκδύσει σώματος πανέμφημοι μάρτυρες και τον εκδίσαντα πρώην τους προπάτορας εγυμνώσατε άπνουν νεκρών εργασάμενοι.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Η Ιερά Μητρόπολη στριμηθούντος εγκαίνια του Ιερού Ναού Παναγία Σουμελά στο Αλεθρίκο, πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, υποδοχή Ιερών Λειψάνων και Πολυαρχιερατικός Εσπερινός. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, ακολουθία των εγγενείων και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Βερίας κυρίου Παντελεήμονος και Τριμηθούντος κυρίου Βαρνάβα. Κατά την τελετή των εγγενείων, ο ψαλτικός χορός οκτάηχων και η βυζαντινή χοροδία Άγιος Σπυρίδων θα λαμπρύνουν τις ιερές ακολουθίες. Καθ' όλη την εβδομάδα από Κυριακή 11 Οκτωβρίου μέχρι και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα τελείται καθημερινά ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

πατήρ Ισίδωρος, η μνήμη του εορτάζεται στις 3 Φεβρουαρίου, ενώ ζούσε στον κόσμο τούτο, δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Μπροστά στο ειρηνικό χαμόγελό του, τα γήινα έχαναν το βάρος τους, ενώ οι έγνοιες και τα προβλήματα εξανεμίζονταν. Οικοποιώντες και επεφορτισμένοι που προσέτρεχαν στη βοήθειά του, ανακουφίζονταν και επέστρεφαν αναπαυμένοι. Ο γερόν Ισίδωρος διέμενε στο ερημητήριο της Γεθσημανή, μια σκήτη έξω από τη Μόσχα. Ήταν πράος και συγκαταβατικός με όλους, ανθρώπους και ζώα. Ήταν ευσπλαχνικός και έδινε πάντα τροφή στα πουλιά και στα ζώα. Στη σκήτη του εξέτρεφε ακόμα και τροκτικά, αρουραίους, ποντίκια αλλά και βατράχια. Ήθελε να θεραπεύει όλα τα πλάσματα του Θεού. Μια μέρα, καθώς βάδιζε, είδε μια γάτα να έχει αρπάξει στα νύχια της ένα πουλάκι και να είναι έτοιμη να το φάει. Με μεγάλο κόπο, ο πατήρ Ισίδωρος ανάγκασε τη γάτα να παρατήσει τη λία της. Έτσι, το πληγωμένο σπουργητάκι έγινε μόνιμος κάτοικος του κελιού του γέροντα. Κάποτε τον ρώτησαν αν τον ενοχλούν τα ποντίκια. Εκείνος χαμογέλασε και είπε: «Καθόλου δεν με ενοχλούν. Τους δίνω μεσημεριανό και βραδινό και έτσι ησυχάζουν». Πριν πήγαινε, ερχόταν με μανία γύρω-γύρω στο κελί. Τώρα όμως, από τότε που άρχισαν να τους βάζω την τροφή τους μπροστά στις φωλιές τους, ηρέμησαν. Δεν με ενοχλούν στο παραμικρό. Κάποια άλλη φορά βρισκόταν στην εξοχή με κάποιους πιστούς και είδε ένα βάτραχο να κάθεται πάνω σε ένα βράχο. Ο γέροντας τον πλησίασε και έφερε τα μάτια του στο ύψος των ματιών του βατράχου. Έτσι, κοιτάζοντάς τον, άρχισε με καθαρή φωνή να ψέλνει τους ψαλμούς του Δαβίδ. Μια θεία ενέργεια ξεχύθηκε τότε μέσα από το σεβάσμιο γέροντα και κατέκλυσε όλους τους παρευρισκομένους. Ακόμη και ο βάτραχος έμεινε ακίνητος και εκστασιασμένος. Όση ώρα κράτησαν οι ψαλμοί. Ο πατήρ Ισίδωρος είχε μια βαθιά αγάπη για όλα. Τα πουλιά, τα ζώα, τα λουλούδια, για οτιδήποτε ακίνητο στον αέρα, στο νερό και στη γη. Για οτιδήποτε φύτρωνε. Αν έβρισκε σπόρο κατά γης, τον μάζευε και τον φύτευε στην εσωτερή έρημο, σε ένα παλιό κονσερβοκούτι που είχε βρει πεταμένο στο δρόμο. Και συνήθιζε να λέει ότι αυτό το έκανε επειδή λυπόταν αυτά τα σιωπηλά και ήσυχα παιδιά της γης.

0: Ο πατήρ Ιωάννης Μαξίμοβιτς, ο δεύτερος αρχιεπίσκοπος Σανγκάης και Αγίου Φραγκίσκου Αμερικής, έζησε ασκητική ζωή και ίδρυσε το ορφανοτροφείο του Αγίου Τίχωνος στη Σανγκάη. Ο Χέρμαν Ποντμοσένσκι ήταν απόφυτος της θεολογικής σχολής και επισκεπτόταν συχνά τον πατέρα Ιωάννη στο γραφείο του για πνευματική καθοδήγηση. Μια ημέρα αντίκρισε ένα λευκό περιστέρι με ένα κόκκινο σχέδιο στα φτερά του που στεκόταν έξω από το παράθυρο σε μια ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. Το περιστέρι πήγαινε ερχόταν χωρίς να δείχνει καμία πρόθεση να φύγει. Προφανώς περίμενε την τροφή του. Πράγματι, το περιστέρι αυτό το είχε βρει ο πατήρ Ιωάννης πληγωμένος το πρεβάζι του παραθύρου του. Το περιμάζεψε, έδεσε το τραυματισμένο του φτερό και του έβαλε να φάει. Από εκείνη την ημέρα, το περιστέρι νιώθοντας υιοθετημένο παρέμεινε κοντά του και έγινε αχώριστος σύντροφός του. Ανταποκρινόταν στα λόγια του γέροντα σαν να καταλάβαινε τι του έλεγε. Συχνά καθόταν ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο γέροντας μιλώντας του ήρεμα και σιγανά και το πουλί κάνοντας τους ήχους που κάνουν τα περιστέρια και περπατώντας πάνω κάτω, λες και προσπαθούσε να απομνημονεύσει τα λόγια που άκουγε. Το πουλί ζούσε στην κόχη του παραθύρου του γέροντα και επισκεπτόταν καθημερινά την κουζίνα, το χώρο υποδοχής και το γραφείο. Αγαπούσε μάλιστα τόσο πολύ τον πατέρα Ιωάννη που έτρωγε μόνο μέσα από το χέρι του. Όταν ο πατήρ Χέρμαν ρώτησε κάποιους γιατί δεν κρατούσαν το πουλί σε ένα κλουβί, του απάντησαν: «Μα πρόκειται για τον καλύτερο σύντροφο και φίλο του αρχιεπισκόπου». Κάποτε, την ημέρα των Θεοφανίων, την ώρα της τελετής του Αγιασμού των Υδάτων, το λευκό περιστέρι πήγε στη μικρή αυλή όπου γινόταν η τελετή και στάθηκε σαν να αιωρείτο πάνω από τους παρισταμένους την ώρα που έψελαν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Η εικόνα παρέμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη όλων όσοι έζησαν την ευλογημένη στιγμή. Ο πατήρ Ιωάννης στεκόταν όρθιος με τα χέρια του υψωμένα στον ουρανό, κρατώντας έναν ολόχρυσο σταυρό πάνω από το κεφάλι του, ενώ το περιστέρι, τεινάζοντας απότομα τις φτερούγες του, υψώθηκε πάνω από τα γειτονικά κτίρια. Ύστερα, το ίδιο απότομα καταδύθηκε στο σημείο που γινόταν ο αγιασμός και κάθισε στον ώμο του πατέρα Ιωάννη. Μετά, χτυπώντας τα φτερά του, ανέβηκε στον ουρανό για να ξανακατεβεί και να καθίσει και πάλι στον ώμο του γέροντα. Η σκηνή αυτή επαναλήφθηκε κάμποσες φορές προς μεγάλη έκπληξη και συγκίνηση των παρευρισκομένων. Μια ημέρα που ο πατήρ Χέρμαν επισκέφθηκε τον αρχιεπίσκοπο, τον είδε να κάθεται σκεπτικός και να παρατηρεί το περιστέρι του αγιασμού στο παράθυρό του. Έμοιαζε σαν να υπήρχε μια μυστική επικοινωνία μεταξύ τους. Όταν ο πατήρ Ιωάννης αναπαύθηκε εγκυρίως στις 19 Ιουνίου του 1966, το περιστέρι άρχισε να βηματίζει πάνω κάτω στο γύσο του παραθύρου με έκδηλη αγωνία, ως αν ήξερε τι είχε συμβεί στον αφέντη του.
1: Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό, πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του Περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία Λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδοιπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και υγείασε τας ασθενείες ημών, ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιόν σου και κατά το πλήθος των εκτιρημών σου εξάρπισον το όνομα μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτων και το ποντηρών ενωπιών σου επίης. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες με μήτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Πραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιώνα λευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον δε ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον δι' της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε βίσε επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέρισας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκή ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, νεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που και εξειδωνός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ό,τι εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσφους. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψαν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επισή, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι αγαπώντες των συντηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησι την δεησίν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδεστα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις ελάκων. Ακουστών ποιησόν μη του πρωί το έλεος, ό,τι ποιησή ήρθισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπαρεύσουμε, ό,τι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν, δίδαξον με του ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσιμε εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου μη.
2: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αήγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Ού της βασιλείας ου και στε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθην υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητο θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητο τραύμα, χαίρετο φως αρρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα.
2: Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δια πυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημων φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς Ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών Παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνων άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι, μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος.
0: διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήντης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ειν ατο θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμελώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διετού το γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγουνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγη το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλον τον κόσμον, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκευασές επίητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν, χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτες συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψάμου οδάς, αν προσφέρομαι συν βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη σιβώσιν, αλληλούια. Φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρρύπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων, αγίων, αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ήγκαι στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και ήγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το φιλήματε ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και αστυπώνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Επαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σεννίας κάθαρον, και ρίσει ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστης, εις την επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ολόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτοθυμάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασαν. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών ακριώσονταν, και τι των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη την πεμή του αμαρτωλών και ασώτων, και δάξε μου την εκρύπαραν χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων, όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ηττίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον,

0: και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσαντο. Επί σύ χαίρη και χαριτωμένη πάσα ικτήσεις δόξαση.

Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδον σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέραν, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κύριου.

0: ομιλία σου ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, διτιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσαν, την όντως του οτόκων σε μεγαρύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ηχτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να θυμάς και ελεήσει ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών δες πρεσβείες της Πανακράντου και Παναμομαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίων εντόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εντόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εντόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίων Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασία στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου, ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολαξιά, Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο Αρχονταρίκι του Περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο Αρχονταρίκι του Περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και ιστολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και πάλι μαζί. Είμαστε μαζί για να ακούσουμε για την επόμενη περίπου μία ώρα τη φωνή των πατέρων της Εκκλησίας μας. Να μας διδάσκει πάνω σε βασικά θέματα της πίστεώς μας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για μία από τις πιο βασικές αρετές, αυτήν της ταπεινοφροσύνης. Περνώντας λοιπόν στο κείμενο που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή, θα σας πούμε ότι είναι μια διδασκαλία του Αββά Δωρόθεου, η οποία περιλαμβάνεται στο βιβλίο «Αββά Δωρόθεου, έργα ασκητικά», το οποίο βιβλίο είναι μια εξαίρετη προσπάθεια των εκδόσεων «Ετοιμασία», των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, που βρίσκεται στον Καρέα Αττικής. Πρόκειται για την δεύτερη διδασκαλία που περιλαμβάνεται σε αυτό το βιβλίο και τιτλοφορείται για την ταπεινοφροσύνη. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με κάποιους βυζαντινούς ύμνους, ώστε να ξεκουραστούμε λίγο και μόλις επανέλθουμε να επικεντρωθούμε και να αφοσιωθούμε στα θαυμάσια πραγματικά γύρω από την ταπεινοφροσύνη που έχει να μας διδάξει ο Αββάς Δωρόθεος σήμερα.

Είπε κάποιος από τους γέροντες, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Να είμαστε έτοιμοι για κάθε λόγο που θα ακούσουμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με το όπλο της ταπεινοφροσύνης όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Ας ερευνήσουμε το βαθύτερο νόημα του λόγου του γέροντα. Γιατί λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη» και δεν λέει καλύτερα «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την εγκράτεια»? Αφού και ο Απόστολος μας λέγει ότι όποιος αγωνίζεται πάντοτε εγκρατεύεται σε όλα. Ή γιατί να μην λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από το φόβο του Θεού», αφού η Αγία Γραφή λέγει «αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου». Και πάλι, με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από το κακό. Γιατί δεν λέγει «περισσότερο από όλα χρειαζόμαστε την ελεημοσύνη» ή την πίστη, αφού η Αγία Γραφή λέγει ότι με τις ελεημοσύνες και την πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες. Και ο Απόστολος λέγει «χωρίς πίστη είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό». Αν λοιπόν είναι αδύνατο να γίνουμε ευάρεστοι στο Θεό χωρίς πίστη και με ελεημοσύνες και πίστη καθαρίζονται οι αμαρτίες και με το φόβο του Κυρίου ξεφεύγει κανείς από κάθε κακό και αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου και αυτός που αγωνίζεται εγκρατεύεται σε όλα, πώς λέγει ότι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη και παρέλειψε όλα τα άλλα που είναι τόσο αναγκαία? Θέλει να μας δείξει ο γέροντας ότι ούτε ο φόβος του Θεού, ούτε η ελεημοσύνη, ούτε η πίστη, ούτε η εγκράτεια, ούτε καμιά άλλη αρετή δεν μπορεί να κατορθωθεί χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Γι' αυτό λέγει «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο χρειαζόμαστε την ταπεινοφροσύνη». Για να είμαστε έτοιμοι σε κάθε λόγο που ακούμε να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί με την ταπεινοφροσύνη όλες οι παγίδες του εχθρού και αντιπάλου καταστρέφονται. Βλέπετε λοιπόν, αδελφοί μου, πώς είναι η δύναμη της ταπεινοφροσύνης. Βλέπετε πόσο δραστικό είναι το να λέμε «συγχώρεσέ με». Γιατί όμως ονομάζεται ο διάβολος όχι μόνο εχθρός αλλά και αντίπαλος? Εχθρός ονομάζεται γιατί μισεί τον άνθρωπο, μισεί το καλό, θέλει το κακό. Αντικείμενος ονομάζεται επειδή επιχειρεί να εμποδίσει κάθε τι καλό. Θέλει κανείς να προσευχηθεί? Εκείνος αντιστέκεται εμποδίζοντας με κακούς λογισμούς, με αιχμαλωσία το νου, με ακιδεία. Θέλει κανείς να κάνει ελεημοσύνη? Εκείνος εμποδίζει με τη φιλαργυρία, με την τσιγκουνιά. Θέλει κανείς να αγρυπνήσει? Εκείνος εμποδίζει με την οκνηρία και τη ραθυμία. Και έτσι μας εναντιώνεται σε κάθε τι, σε κάθε καλό με το οποίο καταπιανόμαστε. Γι' αυτό ονομάζεται όχι μόνο εχθρός αλλά και αντίπαλος. Με την ταπεινοφροσύνη λοιπόν κάθε μισάνθρωπη και εχθρική ενέργεια του διαβόλου εξουδετερώνεται. Γιατί είναι πραγματικά μεγάλη αρετή η ταπεινοφροσύνη. Και καθένας από τους Αγίους με αυτή την ταπεινοφροσύνη βάδισε και με τον κόπο συντόμευσε το δρόμο, καθώς λέγει στους ψαλμούς «δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρεσε όλες μου τις αμαρτίες».
γιατί μπορεί μεν και με μόνη την ταπείνωση να πούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, καθώς έλεγε ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, αλλά με βραδύτερο ρυθμό. Ας ταπεινωθούμε λοιπόν λίγο και εμείς και θα σωθούμε. Και αν σαν ασθενικοί δεν μπορούμε να κοπιάσουμε, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να ταπεινωθούμε. Και πιστεύω στο έλεος του Θεού ότι χάρη σε αυτό το λίγο που γίνεται με ταπείνωση θα βρεθούμε και εμείς στον τόπο των Αγίων εκείνων που τόσο πολύ κουράστηκαν και δούλεψαν για την αγάπη του Θεού. Μάλιστα, είμαστε άρρωστοι και δεν μπορούμε να κοπιάσουμε. Μήπως όμως δεν μπορούμε και να ταπεινωθούμε.

μακάριους είναι αδελφοί μου εκείνος που έχει ταπείνωση. Γιατί η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή. Και πολύ πετυχημένα ο Άγιος εκείνος χαρακτήρισε αυτόν που έχει αληθινή ταπείνωση λέγοντας «Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν». Και αυτό μοιάζει σαν παράξενο πράγμα. Γιατί η ταπείνωση αντιτίθεται μόνο στην κενοδοξία και από αυτή μόνο φαίνεται ότι προστατεύει τον άνθρωπο. Οργίζεται όμως κανείς και για χρήματα και για φαγητά. Πώς λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν? Η ταπείνωση είναι μεγάλη αρετή και έχει τη δύναμη να ελκύει τη χάρη του Θεού στην ψυχή. Όταν λοιπόν έρθει η ίδια η χάρη του Θεού, σκεπάζει την ψυχή από τα άλλα δύο βαριά αυτά πάθη. Γιατί τι είναι πιο βαρύ από το να οργίζεται κανείς και να εξοργίζει τον πλησίον? Όπως είπε και ο Ευάγριος, είναι εντελώς ανάρμοστο στο μοναχό να οργίζεται. Πραγματικά, αν δεν σκεπαστεί αυτός γρήγορα με την ταπείνωση, σιγά σιγά καταντά σε δαιμονική κατάσταση, ταράζοντας τον εαυτό του και τους άλλους. Γι' αυτό λοιπόν λέγει ότι η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπο να μην οργίζεται ούτε να εξοργίζει κανέναν. Γιατί όμως λέγω ότι η ταπείνωση σκεπάζει από τα δύο αυτά μεγάλα πάθη? Η ταπείνωση σκεπάζει την ψυχή από κάθε πάθος, από κάθε πειρασμό. Όταν είδε ο Άγιος Αντώνιος όλες τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες και στενάζοντας ρώτησε το Θεό ποιος άραγε μπορεί να γλιτώσει από αυτές, τι του απάντησε ο Θεός? Του απάντησε ότι η ταπείνωση της ξεπερνάει. Και τι άλλο αξιοθαύμαστο πρόσθεσε? Ότι ούτε καν την εγγίζουν. Βλέπεις, αδελφέ μου, δύναμη. Βλέπεις χάρη αρετής. Πραγματικά, τίποτα δεν είναι ισχυρότερο από την ταπεινοφροσύνη. Τίποτα δεν την νικάει. Και αν συμβεί στον ταπεινό άνθρωπο κάτι λυπηρό, αμέσως τα βάζει με τον εαυτό του. Αμέσως κατακρίνει τον εαυτό του. Δηλαδή ότι του αξίζουν όσα συμβαίνουν. Δεν ανέχεται να κατακρίνει κανέναν, δεν ανέχεται να φορτώσει σε άλλον την αιτία. Και έτσι το ξεπερνάει, χωρίς να ταραχθεί, χωρίς να θλιβεί και αναπαύεται τέλεια. Γι' αυτό ούτε οργίζεται, ούτε εξοργίζει κανέναν. Καλώς λοιπόν είπε ο Άγιος, πάνω απ' όλα έχουμε ανάγκη από την ταπεινοφροσύνη. Υπάρχουν δύο μορφές ταπεινώσεως, όπως ακριβώς και δύο μορφές υπερηφάνειας. Η πρώτη υπερηφάνεια είναι όταν εξουδενώνει κανείς τον αδελφό του, όταν τον εξευτελίζει σαν να μην είναι τίποτα και θεωρεί τον εαυτό του ανώτερό του. Αν αυτός που θα πέσει σε αυτή την υπερηφάνεια δεν φροντίσει γρήγορα, με την κατάλληλη προσοχή και επιμέλεια, να διορθωθεί, σιγά σιγά φτάνει στη δεύτερη υπερηφάνεια, ώστε καταντάει να υπερηφανεύεται και απέναντι στον ίδιο το Θεό και να πιστεύει πως οτιδήποτε κατορθώνει οφείλεται στις δυνάμεις του και όχι στο Θεό. Πραγματικά, αδελφοί μου, κάποτε είδα έναν που είχε καταντήσει στην ελεηνή αυτή κατάσταση. Στην αρχή, αν του έλεγε κανένας αδελφός κάτι, τον έφτυνε και έλεγε «Ποιος είναι αυτός? Δεν αξίζει κανένας, παρά μόνο ο Ζωσιμάς και οι μαθητές του». Μετά άρχισε να εξευτελίζει και αυτούς και να λέγει «Δεν αξίζει κανένας, παρά μόνο ο Μακάριος». Και μετά από λίγο άρχισε πάλι να λέει «Τι είναι ο Μακάριος? Τι ποτένιος?
Μόνον ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος αξίζουν. Μετά από λίγο άρχισε και αυτούς να τους εξευτελίζει, λέγοντας: «Τι είναι ο Βασίλειος και τι ο Γρηγόριος? Τιποτένι. Μόνο ο Πέτρος και ο Παύλος αξίζουν». Και του λέγω: «Πραγματικά, αδελφέ μου, και αυτούς θα τους απορρίψεις. Πιστέψτε με, μετά από λίγο καιρό άρχισε να λέει: «Τι είναι ο Πέτρος και ο Παύλος? Τιποτένι. Μόνο η Αγία Τριάδα αξίζει». Μετά υπερηφανεύτηκε και εναντίον του ίδιου του Θεού και έτσι έχασε τα λογικά του. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, αδελφοί μου, εναντίον της πρώτης υπερηφάνειας, για να μην καταλήξουμε μετά από λίγο στην τέλεια υπερηφάνεια.

Υπάρχει δε και κοσμική υπερηφάνεια και καλογερική. Κοσμική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν υπερηφανεύεται εις βάρος του αδελφού του, ότι είναι πιο πλούσιος ή πιο όμορφος ή πιο καλουντημένος ή πιο γενναίος από αυτόν. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι κενοδοξούμε με αυτά ή ότι το μοναστήρι μας είναι πιο μεγάλο ή πιο πλούσιο ή ότι έχουμε πιο πολλούς αδελφούς, πρέπει να ξέρουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο της κοσμικής υπερηφάνειας. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να κενοδοξεί κανείς και για μερικά φυσικά χαρίσματα. Να τι εννοώ. Κενοδοξεί ότι έχει καλή φωνή και ψάλλει ωραία, ή ότι είναι επιτίδιος και εργάζεται με επιμέλεια και ακρίβεια και υπηρετεί άδολα. Αυτά είναι πιο εξευγενισμένα από τα πρώτα. Όμως και αυτά ανήκουν στο χώρο της κοσμικής υπερηφάνειας. Καλογερική υπερηφάνεια έχει κανείς όταν κενοδοξεί ότι ακρυπνεί, ότι είναι νηστευτής, ευλαβής, ενάρετος, σπουδαίος. Συμβαίνει δε πολλές φορές να ταπεινώνεται κανείς για να δοξαστεί. Αυτά ανήκουν στο χώρο της καλογερικής υπερηφάνειας. Είναι βέβαια προτιμότερο, αν δεν μπορούμε εντελώς να νικήσουμε την υπερηφάνεια, να υπερηφανευόμαστε για τα μοναχικά και όχι για τα κοσμικά προτερήματα. Είπαμε λοιπόν ποια είναι η πρώτη υπερηφάνεια και ποια η δεύτερη. Παρόμοια, είπαμε ποια είναι η κοσμική και ποια η καλογερική. Ας μάθουμε τώρα ποιες είναι οι δύο ταπεινώσεις. Η πρώτη ταπείνωση είναι το να θεωρεί κανείς τον αδελφό του πιο συνετό και σε όλα καλύτερο από αυτόν. Και με ένα λόγο, όπως είπε εκείνος ο Άγιος, να θεωρεί τον εαυτό του χειρότερο από όλους. Η δεύτερη ταπείνωση είναι το να αποδίδει κανείς κάθε επιτυχία του και κάθε κατόρθωμά του στη χάρη του Θεού. Αυτή είναι η τέλεια ταπείνωση που είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση δημιουργείται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της πίστης και της δουλικής στήρησης των εντολών του Θεού. Γιατί όπως ακριβώς τα δέντρα, όταν είναι φορτωμένα με πολύ καρπό, ο ίδιος ο καρπός λυγίζει τα κλαδιά και τα γέρνει προς τα κάτω, και το κλαδί που δεν έχει καρπό υψώνεται προς τα πάνω και ανεβαίνει στιτό. Υπάρχουν βέβαια και μερικά δέντρα που όσο κρατάει το βλάστημά τους δεν κρατούν καρπό. Αν όμως πάρει κανείς πέτρα και την κρεμάσει στο κλαδί και το τραβήξει προς τα κάτω, τότε κάνει καρπό. Έτσι λοιπόν όπως το δέντρο είναι και η ψυχή. Όταν ταπεινώνεται τότε καρποφορεί. Και όσο καρποφορεί τόσο ταπεινώνεται. Γιατί όσο προσεγγίζουν οι Άγιοι το Θεό, τόσο περισσότερο βλέπουν τον εαυτό τους αμαρτωλό. Θυμάμαι ότι κάποτε μιλούσαμε για την ταπείνωση και κάποιος άρχοντας από τη Γάζα ακούγοντάς μας να λέμε ότι όσο πλησιάζει κανείς το Θεό τόσο πιο αμαρτωλό βλέπει τον εαυτό του, παραξενευόταν και έλεγε «Πώς συμβαίνει αυτό?» και δεν ήξερε και ζητούσε να μάθει το λόγο. Του λέγω τότε «Αφέντη, για πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι στην πόλη σου?» Εκείνος μου λέει «Θεωρώ τον εαυτό μου πρώτο και τρανό στην πόλη». Του λέγω τότε «Αν φύγεις και πας στην Κεσάρια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου εκεί?» Λέγει «Θα τον θεωρώ σαν τον πιο ασήμαντο από τους ντόπιους άρχοντες». «Και αν φύγεις και πας στην Αντιόχεια, πώς θα θεωρείς τον εαυτό σου?» «Θα νομίζω πως είμαι ένας άξιστος χωριάτης». «Και αν πήγαινε στην Κωνσταντινούπολη κοντά στο βασιλιά, πώς θα έβλεπες εκεί τον εαυτό σου?» Και μου λέγει εκείνος «Θα ένιωθα σαν φτωχός». Του λέγω κι εγώ τότε «Έτσι ακριβώς είναι και οι Άγιοι. Όσο πλησιάζουν το Θεό, τόσο πιο αμαρτωλούς βλέπουν τους εαυτούς τους. Γιατί όταν ο Αβραάμ είδε τον Κύριο, ονόμασε τον εαυτό του χώμα και στάχτη. Και ο Ισαΐας έλεγε «Ο πόσο ταλέπορος και ακάθαρτος είμαι εγώ». Και το ίδιο συνέβη με τον Δανιήλ. Όταν ήταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και πήγε ο Αβακούμ κρατώντας το φαγητό και λέγοντάς του «Δέξου το φαγητό που σου έστειλε ο Θεός», τι είπε τότε ο Δανιήλ? «Με θυμήθηκε εμένα ο Θεός.
Βλέπεις την ταπείνωση είχε στην καρδιά του. Ενώ βρισκόταν στο λάκκο με τα λιοντάρια και δεν τον πείραζαν, και όχι μόνο μία φορά, αλλά και δεύτερη, μετά από όλα αυτά απόρρισε, λέγοντας «Με θυμήθηκε ο Θεός εμένα». Βλέπετε την ταπείνωση των Αγίων. Βλέπετε τι ταπεινά συναισθήματα έτρεφαν στην ψυχή τους. Αλλά ακόμη και όταν ο Θεός τους έστειλε για να βοηθήσουν τους ανθρώπους, δεν δέχονταν από ταπείνωση, αποφεύγοντας τη δόξα. Γιατί, όπως ακριβώς, όταν κάποιος φοράει ολομέταξο ρούχο και του ρίξουν πάνω του ένα λερωμένο κουρέλι, φεύγει για να μην λερωθεί το πολύτιμο ρούχο του, έτσι και οι Άγιοι, φορώντας τις αρετές, αποφεύγουν την ανθρώπινη δόξα για να μην μολυνθούν από αυτήν. Όσοι όμως επιθυμούν τη δόξα, μοιάζουν με γυμνό που ψάχνει να βρει κανένα κουρέλι ή οτιδήποτε άλλο για να σκεπάσει τη γύμνια του. Έτσι και αυτός που είναι γυμνός από αρετές, επιζητεί τη δόξα των ανθρώπων. Όταν λοιπόν στέλνονταν από το Θεό οι Άγιοι για να βοηθήσουν τους άλλους, από ταπείνωση δεν δέχονταν. Αλλά ο μεν Μωυσής έλεγε «Σε παρακαλώ, διάλεξε άλλον που να μπορεί, γιατί εγώ έχω αδύνατη φωνή και μπερδεύω τα λόγια μου». Ο δε Ιερεμίας έλεγε «Είμαι πολύ νέος». Και καθένας από τους Αγίους απέκτησε αυτή την ταπείνωση από την πιστή εφαρμογή, όπως είπαμε, των εντολών. Κανείς όμως δεν μπορεί να εκφράσει με λόγια το πώς δημιουργείται αυτή η ταπείνωση στην ψυχή του ανθρώπου, αν δεν το μάθει με την πείρα της ασκητικής ζωής του. Με τα λόγια, κανείς δεν μπορεί να τη μάθει.

Κάποτε ο Αβάζος Σιμάς μιλούσε για την ταπείνωση και ένας σοφιστής που βρέθηκε εκεί, ακούγοντας όσα έλεγε, επειδή ήθελε να μάθει την ακρίβεια του λόγου, τον ρώτησε «Πες μου, πώς θεωρείς τον εαυτό σου αμαρτωλό? Δεν καταλαβαίνεις ότι είσαι Άγιος? Δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις αρετές? Δεν βλέπεις ότι τηρείς τις εντολές? Πώς λοιπόν, αφού κάνεις αυτά, πιστεύεις ότι είσαι αμαρτωλός?» Ο γέροντας όμως δεν έβρισκε τρόπο να το απαντήσει. Μόνο του έλεγε «Δεν ξέρω πώς να σου το πω, αλλά έτσι νιώθω. Αμαρτωλός». Ο σοφιστής λοιπόν επέμενε, θέλοντας να μάθει πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό. Και ο γέροντας, μη βρίσκοντας πώς να του εξηγήσει αυτό το πράγμα, άρχισε να λέγει με την άγια απλότητά του «Μη με παρεξηγήσεις, αληθινά τέτοιος είμαι». Μόλις λοιπόν είδα το γέροντα να μην ξέρει τι να απαντήσει, του λέγω «Μήπως άραγε αυτό μοιάζει με τη σοφιστική ή την ιατρική επιστήμη?» Όταν δηλαδή ο γιατρός ή ο σοφιστής την μαθαίνει καλά και την εφαρμόζει, με την πράξη λίγο-λίγο η σοφιστική ή η ιατρική γίνεται σε αυτούς μια παγιωμένη και αυτοματοποιημένη ικανότητα, ταυτισμένη με την προσωπικότητά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν και δεν γνωρίζουν να πούν πώς έφτασαν να αποκτήσουν αυτή την ικανότητα. Σιγά-σιγά, όπως είπα, χωρίς να το καταλάβουν, η ψυχή απέκτησε αυτή την ικανότητα από την πράξη. Έτσι κάπως έχουν τα πράγματα. Και στην ταπείνωση δηλαδή, δημιουργείται αυτή η παγιωμένη κατάσταση από την τήρηση των εντολών, χωρίς να μπορεί να ερμηνευτεί με λόγια. Μόλις λοιπόν άκουσε ο Αβάζος Σιμάς αυτό, χάρηκε και αμέσως με αγκάλιασε και μου λέγει «Το βρήκες, όπως το είπες είναι». Έτσι ικανοποιήθηκε και ο σοφιστής και παραδέχτηκε και αυτό στην εξήγηση. Γιατί μας είπαν μεν οι παλιοί γέροντες μερικά για να καταλάβουμε τι είναι η ταπείνωση, αλλά όμως αυτήν την κατάσταση που δημιουργείται μέσα στην ψυχή από την ταπείνωση, κανείς δεν μπόρεσε να την ερμηνεύσει με λόγια. Όταν ο Αβάς Αγάθων επρόκειτο να πεθάνει και του είπαν οι αδελφοί «Και εσύ φοβάσαι, Πάτερ?», είπε «Σε όλη μου τη ζωή έκανα ό,τι μπορούσα για να τηρήσω τις εντολές, αλλά άνθρωπος είμαι. Πού ξέρω αν το έργο μου άρεσε».

Ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι οι σωματικοί κόποι που γίνονται με επίγνωση. Και το να θεωρείς τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση και το να προσεύχεσαι αδιάλειπτα. Αυτός είναι ο δρόμος που φέρνει στην ταπείνωση. Η φύση όμως της ταπείνωσης είναι θεϊκή και ακατάληπτη. Γιατί όμως λέγει ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν την ψυχή στην ταπείνωση? Για ποιο λόγο η σωματική κόπη είναι αρετή της ψυχής? Επειδή το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, πολεμά την πρώτη υπερηφάνεια. Γιατί πώς μπορεί να θεωρεί κανείς τον εαυτό του σπουδαιότερο από τον αδελφό του, ή να υπερηφανευτεί για κάτι, ή να κατακρίνει ή να εξουδενώσει κάποιον, όταν θεωρεί τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση? Παρόμοια και η αδιάλειπτη προσευχή είναι φανερό ότι καταπολεμά τη δεύτερη υπερηφάνεια. Γιατί είναι ολοφάνερο ότι ο ταπεινός, ο ευλαβής, επειδή ξέρει ότι κανένα καλό δεν είναι δυνατό να κατορθώσει η ψυχή χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη του Θεού, δεν σταματά να παρακαλεί το Θεό να τον ελεήσει. Και αυτός που προσεύχεται αδιάλειπτα και αν ακόμα αξιωθεί και κατορθώσει κάτι, ξέρει με ποιου τη δύναμη το κατόρθωσε. Γι' αυτό και δεν μπορεί να περηφανευτεί ούτε να το αποδώσει στη δύναμή του, αλλά αποδίδει στο Θεό κάθε κατόρθωμα και αυτόν πάντα ευχαριστεί και παρακαλεί, τρέμοντας μήπως χάσει αυτή τη βοήθεια, και τότε φανερωθεί η ασθενική και αδύναμη φύση του. Και έτσι με τη βοήθεια της ταπεινώσεως προσεύχεται, και με την προσευχή ταπεινώνεται, και όσο κατορθώνει κάτι τόσο ταπεινώνεται, και όσο ταπεινώνεται βοηθιέται και προκόβει με τη βοήθεια της ταπεινοφροσύνης. Γιατί λοιπόν λέγει ότι οι σωματικοί κόποι φέρνουν την ταπεινοφροσύνη? Τι σχέση έχει ο σωματικός κόπος με τη διάθεση της ψυχής? Σας εξηγώ. Επειδή όταν ξέπεσε η ψυχή από την τήρηση της εντολής του Θεού στην παράβαση, παραδόθηκε η άθλια, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, στη φιλιδονία και στην ανεξαρτησία που οδηγεί στην πλάνη, και αγάπησε τα σωματικά και κατά κάποιον τρόπο ταυτίστηκε με το σώμα και έγινε όλη σάρκα, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Δεν θα παραμείνει το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή είναι σάρκες. Από τότε λοιπόν η ταλέπορη αυτή ψυχή υποφέρει μαζί με το σώμα και συμφωνεί με όσα αυτό διαπράττει. Γι' αυτό είπε ο γέροντας ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γιατί διαφορετική κατάσταση έχει η ψυχή του γερού και διαφορετική του αρρώστου, άλλη του πεινασμένου και άλλη του χορτάτου. Παρόμοια πάλι, άλλη κατάσταση έχει η ψυχή αυτού που υπέβει και άλλη εκείνου που κάθεται πάνω σε γαϊδουράκι. Άλλη εκείνου που κάθεται σε θρόνο και άλλη αυτού που κάθεται κατά γης. Άλλη του καλοντημένου και άλλη του ρακένδιτου. Ο κόπος λοιπόν ταπεινώνει το σώμα. Και όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί του και η ψυχή. Ώστε καλά είπε ότι ο σωματικός κόπος οδηγεί στην ταπείνωση. Γι' αυτό όταν πολεμήθηκε ο Ευάγριος από τη βλασφημία, επειδή γνώριζε ότι η βλασφημία προέρχεται από την υπερηφάνεια και ότι όταν ταπεινώνεται το σώμα, ταπεινώνεται μαζί και η ψυχή, για 40 ολόκληρες ημέρες δεν έμεινε σε στεγασμένο χώρο, ώστε το σώμα του, όπως λέγει ο βιογράφος του, να γεμίσει τσιμπούρια σαν τα άγρια ζώα. Ο κόπος αυτός λοιπόν δεν έγινε για να θεραπεύσει τη βλασφημία, αλλά για να προκαλέσει την ταπείνωση. Καλώς λοιπόν είπε ο γέροντας ότι οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση. Ο αγαθός Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή και από μεγάλα κακά γλιτώνει τον άνθρωπο και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς.

0: Φίλες και φίλοι, μαζί με το τέλος αυτής της πολύ όμορφης διδασκαλίας στο Αβάδο Ρώθεο, τελείωσε και ο χρόνος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλες και όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας και να κρατήσουμε τα τελευταία λόγια από τη διδασκαλία του Αβάδο Ρώθεου. Μακάρι ο Θεός να μας χαρίσει ταπείνωση, γιατί αυτή γλιτώνει τον άνθρωπο από μεγάλα κακά και τον σκεπάζει από μεγάλους πειρασμούς. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, μέχρι την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια οργανώνει ομιλία με τον Αγιορείτη Γέροντα Νίκονα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν. Την ερχόμενη 5η 8 Οκτωβρίου ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Τριμηθούντος κύριος Βαρνάβας θα χωροστατήσει κατά την ακολουθία του Εσπερίνου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας στο Δάλι από τις 6 μετά μεσημβρίαν. Ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και Δικαίου Λαζάρου του Τετραημέρου. Ιερές ακολουθίες στο περιβόλι του Αγίου Λαζάρου στη Δρομολάξια. Μέγας Εσπερινός, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Μετά τον Εσπερινό πνευματική ομιλία από τον Γέροντα Νίκονα τον Αγιορείτη στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, 6:30-9 προμεσημβρίαν, πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Μετά την Θεία Λειτουργία, δεξίωση στο αρχονταρίκι του περιβολιού. Πέρσι ήμασταν πολλοί, φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι. Πάμε να γεμίσουμε τα στενά ζωντάνια και χαμόγελα. Δεύτερη πεζοπορία, 11 Οκτωβρίου 2026 στις 10:30 το πρωί. Ο Αντώνης, η Στέλλα και οι φίλοι τους περπατούν στα ωραία Λεύκαρα για στήριξη των συνδέσμων ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν εξίσου στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης και στο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Λάρνακας. Τάγμα Οδυπόρων Αγάπης. Πρόσκληση στη συγκέντρωσή μας το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου 3 με 5 το απόγευμα. Γιορτάζουμε την έναρξη του φθινοπόρου με γιορτινή τόμπολα και όμορφα δώρα. Γράμμα του αρχηγού, ιερατική βαθμή και η στολή του διακόνου, συγκεντρώσεις ομάδων και τομέων, παιγνίδι και πολύ χαρά, όλοι ευπρόσδεκτοι. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Εν και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Κυρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής, και υπερπάνω των πατέρων.

Θεσσαλονίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσι και Αθλήσι Διαλαμψάντων, εν τη Αγία μου ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσι και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγαπητοί ακροατές, οι τριαδικοί κανόνες που διαβάζονται στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού της Κυριακής είναι υμνολογικά αριστουργήματα, τα οποία δοξολογικά αναφέρονται στην Αγία Τριάδα, στον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα του Άγιου. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας λειτουργεί σε όλες τις εκφάνσεις της τριαδολογικά. Ας θυμηθούμε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας να συνταυτιστεί και να συμπορευθεί με καμιά άλλη ομολογία χριστιανική και πολύ περισσότερο με καμιά άλλη θρησκεία, έστω και μόνο θεϊστική, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μόνο θεϊστική, αλλά τριαδολογική. Ας θυμηθούμε επίσης ότι στο τέμενος του Ομάρ, δηλαδή στο μουσουλμανικό τέμενος, υπάρχει μια μεγάλη επιγραφή αντιστρατευόμενη στην τριαδολογική μας πίστη. Και αυτή ακριβώς η μεγάλη επιγραφή που βρίσκεται έξω από το τέμενο στο Μαρ και πάνω στον εμπρόστιο τοίχο του αναφέρει: «Μάθε μουσουλμάνε ότι ο Θεός δεν έχει παιδί». Η δική μας χριστιανική και ορθόδοξη ομολογία είναι τριαδολογική, ξεκινάει από το δόγμα της Αγίας Τριάδος, το οποίο ζούσαν πραγματικά, πνευματικά και χαρισματικά και οι χριστιανοί των πρώτων αιώνων, χωρίς με ακρίβεια να έχουν διατυπώσει φραστικά το τριαδικό δόγμα. Στη συνέχεια όμως, όταν χρειάστηκε, το διατύπωσαν και με τις καλύτερες ελληνικές φράσεις, με αρχή τον Μέγα Βασίλειο, ο οποίος διατύπωσε το τριαδικό δόγμα, τρία πρόσωπα, μία ουσία, και στη συνέχεια μέσα στις οικουμενικές συνόδους, όποτε χρειαζόταν πληρέστερη, ακριβέστερη και σαφέστερη διατύπωση, γινόταν και για το πρόσωπο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και έχουμε καταλήξει εις Θεός εν τρισήν υποστάσεσιν. Ακριβώς αυτή τη βεβαιότητα και αυτή την πίστη την πραγματική την εκφράζουμε με πιο άμεσο και πιο δυνατό και πιο συγκεκριμένο τρόπο κάθε Κυριακή πρωί στο Μεσονυχτικό. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο Κυριακή το πρωί και στην Ιερά Ακολουθία του Μεσονυχτικού και ιδιαίτερα στην έβδομη οδή. Διαβάζουμε το πρώτο τροπάριό της. «Τα στεταγμένας επ' ουρανίους φύσης και νοεράς τάξης, ορθοδόξος πάντες ηγηγενής, εκμιμούμενη, δοξάζομεν, μίαν θεότητα, εν τρισήν ισουργής υποστάσεσιν». Το τροπάριο αυτό, αγαπητοί ακροατές, που δηλώνει με τόση σαφήνεια και τόση απλότητα την πίστη μας, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας στην Παναγία Τριάδα, διαβάζεται ή ψέλνεται δύο φορές. Επειδή εκτός από την τριαδολογική του σημασία έχει και χριστολογική. Τα δύο μεγάλα δόγματα, το τριαδικό και το χριστολογικό, ενωμένα σε ένα τόσο απλό, δυναμικό και χαρισματικό τροπάριο. Μέσα λοιπόν στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την παρουσία των Αγίων Αγγέλων,
και παράλληλα τη δική μας την παρουσία και τη δική μας στάση, στάση των Αγίων Αγγέλων, δοξολογική, και στάση των ανθρώπων, δοξολογική, προς τη μία θεότητα, εντρεσίν υποστάσεσιν, με τα τρία πρόσωπα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, ισουργείς όμως, λέει, υποστάσεσιν, που είναι ισότιμα, ισοδύναμα, ισοστάσια. Οι Άγιοι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι έχουν το διακόνημα και τη λειτουργία την δοξολογική, και επομένως κάθε φορά που εμείς πάνω στη γη τελούμε το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και επειδή, όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αρωπαγίτης, η Θεία Λειτουργία που τελούμε επί της γης είναι εικόνα της ουρανίου λειτουργίας, γι' αυτό και οι Άγιοι Άγγελοι και Αρχάγγελοι, κάθε φορά που κάνουμε εμείς εδώ στη γη τη Θεία Λειτουργία, την αναγνωρίζουν, καταλαβαίνουν ότι γίνεται εδώ σε μας κάτι αντίστοιχο με αυτό που γίνεται στον ουρανό, και με την ευλογία και την άδεια του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, έρχονται στην λειτουργία μας και διακονούν τους λειτουργούς ιερείς ή τον λειτουργό ιερέα. Και παράλληλα και ταυτόχρονα ευρισκόμενοι μέσα στο πλήθος των λαϊκών, διεγείρουν κάθε λαϊκό μέλος, κάθε πιστό άνθρωπο, τον διεγείρουν με καλούς λογισμούς και με ιερά αισθήματα στο να συμμετάσχει όσο γίνεται συνεπέστερα, καταλληλότερα και προθυμότερα σε αυτήν την ουράνια πλέον κατάσταση, σε αυτή τη Θεία Λειτουργία μέσα στην οποία χαρισματικά και θαυματολογικά ενώνεται η γη με τον ουρανό, ενώνεται η επίγεια δοξολογία του Τριαδικού Θεού με την ουράνια. Σε αυτό το τροπάριο, όπως και σε πολλά άλλα τροπάρια της εβδόμης οδής, η Εκκλησία μας θεωρεί αναγκαίο να μας υπενθυμίσει την παρουσία, την αόρατη παρουσία των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, έτσι ώστε να μην νιώθουμε μόνοι μας, αλλά να θυμόμαστε ότι έχουμε ισχυρούς προστάτες αλλά και πνευματικούς συμβούλους και βοηθούς ανά πάσα στιγμή, όπου κι αν βρεθούμε δίπλα μας. Πόσο πραγματικά σημαντικό θα ήταν και πόσο ψυχοφέλιμο αλλά γενικότερο ωφέλιμο είναι για τη ζωή μας όταν θυμόμαστε ότι δίπλα μας, όπου κι αν βρεθούμε, στέκεται ο άγγελος φυλακάς μας και προστάτης μας, ο πνευματικός μας σύμβουλος, ο βοηθός μας. Όλη αυτή η πνευματική τοποθέτηση, η εν Χριστώ και Αγία Τριάδη τοποθέτηση του τροπαρίου αυτού, μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι συναποτελούμε μία Αγία Ενότητα, Άγιοι Άγγελοι και εμείς οι αγωνιζόμενοι μέσα στην Εκκλησία Χριστιανή, και ως μία ενότητα, την ενότητα της Εκκλησίας, επίγεια και ουράνια, συνδοξάζουμε και συνδοξολογούμε την Παναγία Τριάδα.

Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο τροπάριο της 7ης οδής του τετάρτου ήχου και του τριαδικού κανόνους. Ρήσεις Αγίων Προφητών σε πάλι συμβολικός ένα των αιώνων πάντων δημιουργών προεδήλωσαν ανέκφραστον Θεών και Κύριων θεαρχικές εντρησίν υποστάσεσιν. Παρακολουθούμε ότι και το προηγούμενο τροπάριο, το πρώτο, το οποίο δευτερώνεται, και αυτό που στην ουσία είναι το τρίτο, έχουν την ίδια κατάληξη περίπου, εντρησίν υποστάσεσιν. Το ίδιο και το τροπάριο αυτό καταλήγει με την ίδια φράση. Και επομένως τα δύο πρώτα τροπάρια ενώνονται νοηματικά και θεολογικά με αυτήν την κατάληξη, η οποία βέβαια τονίζει και επισφραγίζει την λατρεία και τη βεβαιότητα των πιστών της Εκκλησίας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, στην Παναγία Τριάδα, η οποία ακριβώς μιλάει για τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις δηλαδή, σε μια θεότητα. Στο τροπάριο αυτό γίνεται λόγος για την πρόγνωση και την προφητεία των Αγίων Προφητών πάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της Παναγίας Τριάδος. Δηλαδή οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θεοφώτιστοι άντρες, γεμάτοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν μιλούσαν μόνο για τα παρόντα, δεν εννοούσαν μόνο τα παρόντα της Εκκλησίας τους, αλλά ο νους τους ήταν εκτεταμένος στο μέλλον και στην αποκάλυψη, την πλήρη αποκάλυψη του μεγάλου μυστηρίου της Παναγίας Τριάδος. Βέβαια και μετά την Καινή Διαθήκη γνωρίζουμε από το στόμα του ιδίου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού την ζωή των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, την αγαπητική και πλήρη ενομονία και συνεργασία και συμφωνία σχέση μεταξύ τους, και επομένως γνωρίζουμε ότι πρέπει να γνωρίζουμε και ότι ήθελε ο εν τριάδι Θεός μέσα από το στόμα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου μας ως Θεανθρώπου, να γνωρίζουμε για την Παναγία Τριάδα. Όμως αυτή τη γνώση σπερματική και μικρή και προορατική την έδωσε και τη χάρισε ο Τριαδικός Θεός και στους Αγίους Προφήτας 600 ή 800 χρόνια προ της ελεύσεώς του, προ της θεανθρωποποίησεώς του επιτυχής, προ της σαρκώσεώς του. Γι' αυτό λοιπόν οι ρήσεις των Αγίων Προφητών με τα διάφορα σύμβολα που έχουν καταγράψει στις δικές τους προφητείες βοήθησαν το ανθρώπινο γένος μέσα στο χώρο της αρχαιγόνου εκκλησίας μας, της Παλαιάς Διαθήκης, να έχουν μια πρόγνωση, να έχουν μια προετοιμασία. Και αυτή η προετοιμασία δόθηκε και στους Αγίους Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δια του κηρύγματός τους και των γραπτών τους μέσα σε όλο το χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, στο εκλεκτό λίμα του Ισραηλιτικού λαού. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, τόσο αυτή η προ-Χριστού Εκκλησία ήταν προειδιασμένη
με το δόγμα της Αγίας Τριάδος, πολύ περισσότερο όμως εμείς έχουμε αυτή την εμπειρία, θεωρούμε τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο ως τρεις υποστάσεις εν μία θεότητη, και επίσης πιστεύουμε ότι η ουσία του Θεού που βρίσκεται στα τρία πρόσωπα, δηλαδή η θεότητα του Πατρός, η θεότητα του Υιού και η θεότητα του Αγίου Πνεύματος, για μας είναι ακατανόητες και επομένως είναι ανέκφραστες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει τούτο μόνο καταληπτών όσον αφορά τη θεότητα των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τούτο μόνο καταληπτών η ακαταληψία αυτών, η ακαταληψία αυτού του Θεού και η ακαταληψία της θεότητος των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτό το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε είναι οι άκτιστες ενέργειές τους και άφθονες, αυθονοπάροχες, καταπέμπει ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο σε μας αυτή τη χάρη τις άκτιστες ενέργειες, όπως εκπέμπει ο ζωογόνος ήλιος και ολοφώτινος τις ακτίνες του σε μας και μας δίνει ζωή, μας φωτίζει και μας θερμαίνει. Αυτή ακριβώς η υπέροχη προοπτική της τριαδικής θεολογίας έχει εγκατασπαρθεί μέσα σε όλο το χώρο της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Τα κείμενά μας της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά κυρίως τα λειτουργικά μας κείμενα, τα υμνολογικά μας κείμενα, είναι γεμάτα από την άκτιστη χάρη της τριαδικότητος του Θεού και της άκρας φιλανθρωπίας του, που ως άνθρωπος σαρκούμενος ήρθε για να μας βοηθήσει να αλλάξει την φθαρής αφήση μας, να την θεανθρωποποιήσει και να την χριστοποιήσει, όπως αρχικά στην προαιώνια βουλή του είχε αυτό το σκοπό. Και προχωρούμε στο επόμενο τροπάριο, το Θεοτοκείο, που κλείνει και επισφραγίζει την 7η οδή. Ο κατ' ουσίαν αθεώρητος λόγος και παντουργός όφθης της ανθρώπης, άνθρωπος εξαγνής, θεομήτωρος, των άνθρωπων ανακαλούμενος, προς μετουσίαν της εις θεότητος. Το τέλος αυτού του τροπαρίου, αγαπητοί ακροατές, είναι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί εκφράζει και το σκοπό της δικής μας ζωής. Δεν καταγόμαστε από τον πίθηκο ή από άλλους μικροοργανισμούς, όπως διάφορες δήθεν επιστημονικές θεωρίες υποστηρίζουν, αλλά είμαστε βγαλμένοι από τα χέρια του Θεού, είμαστε εικόνες Του και πορευόμαστε από το κατ' εικόνα, από την αρχική δημιουργία του Θεού ως εικόνων Του, προς το καθομοίωσιν. Πορευόμαστε προς μετουσίαν της θεότητός Του, στο να αποκτήσουμε την καταχάριν κοινωνία της χαριτός Του μαζί Του. Πριν όμως από αυτό το αισιόδοξο τέλος και τον υπέρτατο σκοπό της δικής μας ζωής, είναι καταγεγραμμένη η πορεία ακριβώς αυτής της ανθρωπίνης ζωής και όλης της ανθρωπότητος. Γιατί μας αναφέρει το τροπάριο αυτό ότι όλη η πορεία η ανθρώπινη περνάει μέσα από το πρόσωπο, από την προσωπικότητα
της Αγνής Θεομήτωρος, της κυρίας Θεοτόκου, η οποία κυρία Θεοτόκος με την απόλυτη καθαρότητά της, με την απόλυτη αγνία της, την αγνότητά της, ήλκησε την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έγινε τέλειο θεανθρώπινο πρόσωπο και στη συνέχεια αξιώνεται να κυοφορήσει, αφού συνέλαβε τον Κύριο μας Ιησού Χριστό ως άνθρωπο, προσέφερε τα άχραντα αίματά της και το σώμα της, τη σάρκα της, από την οποία επιήθη και υφάνθη η Πανακύρατο σάρξ του Κυρίου μας, όπως λέει ο Ιωσιάνης Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και στη συνέχεια μέσω αυτής της ενώσεως του Θεού με τον άνθρωπο θεώνεται, χριστοποιείται και θεανθρωποποιείται και η δική μας η μεταπτωτική φύση όλων των ανθρώπων. Έχουμε λοιπόν όλοι μας, σε όποια κατάσταση και αν βρισκόμαστε, αλλά και σε όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης, τη δυνατότητα, εντασσόμενοι, βαπτιζόμενοι και πιστεύοντες στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας, να μετάσχουμε αυτής της υπέρτατης και υπέροχης διαδικασίας, ώστε μέσα από την καταχάρη πορεία αυτής της ζωής να φτάσουμε στην μετουσία της θεότητος του Κυρίου μας, στην καταχάρη μέθεξη, να μην είναι η ζωή μας μια ζωή ρουτίνας και γυρασμού, αλλά μια ζωή πορείας από την παρούσα ρέουσα και φθαρτή γη προς την αιωνία πατρίδα μας, που είναι η ζωή μας μαζί με την Παναγία Τριάδα. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιού που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Σαράντης Σαράντος, εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
2: Όσες φορές ανοίγω το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλες εκπομπής, και διαβάζω μια-δυο σελίδες του, και σας το συνιστώ πολύ θερμά να το κάνετε καθημερινώς κι εσείς, γιατί έτσι σιγά σιγά και προσεκτικά πλησιάζουμε πιο σίγουρα στην αλήθεια του. Βλέπω λοιπόν να γίνεται άμεσα ή έμεσα λόγος για την πονηρία και για την ανάγκη καταπολεμήσεώς της. Διότι όταν μπαίνει μέσα μας η πονηρία με τους πολλούς και άθλιους τρόπους των δαιμόνων, πάντοτε μας γεμίζει με σκοτάδι πνευματικό, με σύγχυση και με αβουλία, ώστε να μας πρόξει στην ανομία και την αδικία. Έτσι και χθες που διάβασα δυο σελίδες από τις πράξεις των Αποστόλων, το αναφέρω σαν παράδειγμα. Διάβασα λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο την δεύτερη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου, όπου μας προτρέπει στην μετάνοια και στην αλλαγή ζωής, δηλαδή στην αποφυγή της πονηρίας. Γιατί αυτό είναι τελικώς το μήνυμα της πίστεως, η αποφυγή της πονηρίας και της επιστροφής στον Θεό. Η ομιλία αυτή του Αποστόλου Πέτρου, σας το θυμίζω, έγινε μετά την θεραπεία του εκγενετή σχολού, δηλαδή του κουτσού ανθρώπου, όταν εκείνος ζήτησε την ελεημοσύνη του Αποστόλου και εκείνος του είπε: «Δεν έχω χρήματα για να σε βοηθήσω, θα σου δώσω όμως αυτό που έχω, και αυτό που έχω είναι η χάρις του Χριστού. Στο όνομα λοιπόν του Ιησού Χριστού σήκω όρθιος και περπάτησε». Αυτό και έγινε. Ο επιγενετής κουτσός σηκώθηκε αμέσως όρθιος με την υπερθαύμαστη δύναμη του Χριστού και όλοι έμειναν κατάπληκτοι από το μεγάλο αυτό θαύμα. Και όταν μαζεύτηκαν όλοι για να δουν το απίστευτο αυτό γεγονός, ο Απόστολος Πέτρος βρήκε την ευκαιρία να τους πει: «Τι θαυμάζετε για την θεραπεία του ανθρώπου αυτού και γιατί μας βλέπετε τόσο παραξενεμένοι? Δεν είναι δική μας η θαυματουργική δύναμη, αλλά του Χριστού που εσείς τον σταυρώσατε». Και αφού τους είπε αρκετά για την ενσάρκωση και την λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, κατέληξε στον λόγον ότι ο Θεός απέστειλε το παιδί του τον Θεάνθρωπο Χριστό για να ευλογεί τους ανθρώπους, εφόσον και οι άνθρωποι καταβάλουν κάθε προσπάθεια να απομακρυνθούν ο καθένας μας βεβαίως απ' τις πονηρίες μας. «Εν το αποστρέφει νέκαστος από των πονηριών ημών». Αυτός είναι ο λόγος, η ακριβής διατύπωση του Ευαγγελικού κειμένου. Να αποστρεφόμαστε, να απομακρυνόμαστε δηλαδή ο καθένας μας από τις πονηρίες μας. Αυτή η αποκαλυπτική φράση του Ευαγγελίου φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η απομάκρυσή μας από τις πονηρίες είναι το πρώτο χρέος του πιστού για να λαμβάνει τις ευλογίες εξύψους, και δεύτερον, ότι όλοι μας έχουμε λίγη ή πολύ πονηρία μέσα μας, έστω και αν δεν την καταλαβαίνουμε και την θεωρούμε ως εξυπνάδα και ικανότητα του μυαλού μας. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πολύ αυτά τα λόγια της Καινής Διαθήκης και να ψάξουμε καλά μέσα μας για να εντοπίσουμε πού και πώς έχει κατασκηνώσει μέσα μας, το εσωτερικό μας, η δαιμονική πονηρία. Ας κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα με τη μουσική του συνεργάτου μας Σταμάτης Πανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε τον λόγο.

Εκεί όμως όπου με πάσαν σαφήνεια μας αναφέρει το Ευαγγέλιο ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού δεν είναι μόνον η τήρηση του Μωσαϊκού Δεκαλόγου, οι γνωστές εντολές ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις και τα υπόλοιπα, αλλά κυρίως είναι και πρωτίστως η πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας και όχι προς αίμα και σάρκα. Όποιος λοιπόν έχει πίστη στο Χριστό και τον αγαπά ολοκαρδίως, έχει χρέος πριν απ' όλα να μάχεται και να παλεύει ασυμβίβαστα προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότους του αιώνος τούτου, που δεν είναι άλλοι από τους δαίμονες και τις πονηρίες τους, τις οποίες ιδιοχετεύουν μέσα στο μυαλό και στην καρδιά με τις επιθυμίες του εγωισμού και με πολλούς άλλους δόλιους τρόπους. Με άλλα λόγια, δεν είναι ένας αγώνας τυπικός, εξωτερικός, περιστασιακός, αλλά συνεχής και ουσιαστικός και ολοκληρωτικός πόλεμος κατά της πονηρίας. Να μην συμβιβαστούμε ποτέ με την πονηρία και να μην σκύψουμε το κεφάλι και τη θέλησή μας στην εξουσία των δαιμόνων που κυριαρχεί στην εποχή μας. Το ίδιο κάνουν και οι σημερινοί μεγαλόσχημοι κοσμοκράτορες, οι οποίοι θέλουν να υποτάξουν την οικουμένη ολόκληρη στα δικά τους κελεύσματα. Εμείς οι χριστιανοί όμως δεν έχουμε άλλον αρχηγό παρά μόνο τον Χριστό. Γι' αυτό και δεν συμβιβαζόμαστε ποτέ με τους άθεους και άπιστους αρνητές του Θεανθρώπου.

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, όλο το Ευαγγέλιο μας μιλά και μας εξηγεί ότι η απονήρευτη ζωή, σαν για αυτήν που νιώθουν και ζουν τα μικρά παιδιά, είναι η προϋπόθεση για να πάμε κοντά στο Θεό και είμαστε από τώρα συνεχώς ευτυχισμένοι κοντά Του. Είναι αυτό που ονομάζει στο Ευαγγέλιο ο Ευαγγελιστής «Βασιλεία των Ουρανών». Μας το εδήλωσε καθαρά ο ίδιος ο Χριστός. «Εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Δηλώνω ότι αν δεν αλλάξετε τακτική στη ζωή σας και φρόνημα στην ψυχή σας, δεν γίνετε ταπεινοί και απονήρευτοι σαν τα μικρά παιδιά. Δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση για να πλησιάσουμε στο Θεό και την αιώνια σωτηρία. Και ο Θεάνθρωπος, αμέσως μετά από αυτή την αλήθεια που μας αποκάλυψε και συνεχίζει να αποκαλύπτει σε όλους μας, τονίζει εμφαντικά ότι «ως της ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως εστίν ομίζον εν τη Βασιλεία των Ουρανών». Μας λέγει ότι η ταπείνωση αποτελεί τον πρώτον και τον τρόπον καταπολεμήσεως της πονηρίας, γιατί σκιά δαιμονική της υπερηφανίας είναι η πονηρία.

Εμπρός λοιπόν, όσον έχουμε καιρό ακόμα, ας ξαναγίνουμε παιδιά και ας προχωρήσουμε απονήρευτα στην ζωή που μας μένει. Πολλοί άνθρωποι, για να μην πούμε οι περισσότεροι, προσπαθούν και μάχονται να κερδίσουν πιο πολλά χρήματα και υλικά αγαθά, περισσότερη κοσμική δόξα και προβολή, περισσότερες υλικές απολαύσεις, μολονότι δεν μπορούν τίποτε από αυτά να τα πάρουν μαζί τους όταν θα εγκαταλείψουν μια μέρα τον γήινο κόσμο. Και όμως χάνουν το χρόνο και τις δυνάμεις τους στην ματαιότητα και λένε συχνά ως δικαιολογία για το μάταιο αυτό κυνηγητό ότι έχουν ανάγκη και χρειάζονται όλα αυτά για να ζήσουν αυτοί και η οικογένειά τους. Φυσικά δεν μιλούμε για τους φτωχούς και τους οικονομικά μέτριους που εργάζονται για τον επιούσιο άρτο, δηλαδή τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους, αλλά για αυτούς που έχουν αρκετά και ζητούν ακόμα περισσότερα. Το Ευαγγέλιο απαντά σε αυτούς και στις δικαιολογίες τους και τους λέει: «Είδε γαρο πατήρι μόνο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων», δηλαδή τις τροφές και τα ρούχα και το σπίτι και όλα τα απαραίτητα του βίου σε αυτήν τη γη. Γι' αυτό και μας συμβουλεύει με άπειρη αγάπη και στοργή: «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Με άλλα λόγια, πρώτα πρέπει να φροντίζουμε για την απονήρευτη ζωή για να βρισκόμαστε κοντά στο Θεό, και τότε Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα απαραίτητα για μας.

μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα πολλά κείμενα και λόγους του Ευαγγελίου για την πονηρία και την θανάσιμη επίδρασή της πάνω στη ζωή του καθενός μας και στην παρούσα αλλά και στην μέλλουσα πορεία μας. Όπως επίσης υπάρχουν και πολλές διδασκαλίες για την αντιμετώπιση και την κατανίκηση της πονηρίας. Γι' αυτό θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, ότι πρέπει να μελετούμε καθημερινώς το Ευαγγέλιο, έστω και λίγο-λίγο, μια-δυο σελίδες κάθε φορά, για να αντιληφθούμε και να καταλάβουμε σωστά ότι ο πρώτος και μέγας κίνδυνος αυτής της ζωής είναι η πονηρία. Πρέπει να ξέρουμε από ποια ασθένεια πάσχουμε για να μπορέσουμε να θεραπευτούμε. Δεν μπορεί να πάσχει το πόδι σου και να θεραπεύεις το χέρι σου. Διότι οι πνευματικές ασθένειες δεν είναι όπως οι σωματικές, για να μας δείχνει ο πόνος σε ποιο σημείο και από πού προέρχεται ο πόνος και από τι υποφέρουμε τελικώς. Το Ευαγγέλιο μας βοηθά να κατανοήσουμε και να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, που είναι η πονηρία η κρυμμένη, όσον και διάχυτη, και να βρούμε την θεραπεία της. Πάλι με τους τρόπους τους οποίους μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, που είναι θησαυρισμένος στις σελίδες της Καινής Διαθήκης.

Μιλήσαμε για αρρώστιες και για την χειρότερη από αυτές που είναι η πονηρία. Ας μη φανεί παράξενος αυτός ο λόγος ότι αυτή είναι η χειρότερη ασθένεια. Διότι όλες οι άλλες ασθένειες, από τις πιο απλές και μικρές έως τις πιο σύνθετες και πιο μεγάλες, όπως είναι ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, το AIDS κλπ, σκοτώνουν μόνο το σώμα, το οποίο μια μέρα θα χωριστεί από την ψυχή μας με τον βιολογικό λεγόμενο θάνατο. Η πονηρία όμως μπορεί να σκοτώσει την ψυχή μαζί με το σώμα, και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γι' αυτό και ο Θεάνθρωπος μας συμβουλεύει και σε αυτό το θέμα και μας λέει να μην φοβόμαστε

ποτέ τις θανατηφόρες ασθένειες, ούτε και τους άθεους εξουσιαστές, λέγοντας τα εξής: «Λέγω δε ημίν της φίλης μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα και με τα ταύτα μη εχόντων περισσότερον τι ποιήσε. Υποδείξω δε ημίν τι να φοβηθείτε. Φοβήθητε τον μετά το αποκτήν έχοντα εξουσίαν εμβαλήν εις την γέναν. Ναι, λέγω ημίν τούτον φοβήθητε». Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται για την πονηρία και την υποδούλωσή μας στον δημιουργό της πονηρίας, τον αρχέκακο και μισάνθρωπο διάβολο. Από αυτόν πρέπει να φυλαγόμαστε και από το δηλητήριο της πονηρίας που σταλάζει συνεχώς στη ζωή μας αυτή.

θεραπεία του πιστού από την πονηρία δεν είναι ο σαν τις θεραπείες που κάνουμε για τη σωματική μας υγεία. Διότι το σώμα μπορεί με μια σωστή θεραπεία να ξαναβρει οριστικά την υγεία του. Η ψυχή όμως πρέπει να πολεμά καθημερινώς και χωρίς υποχωρήσεις για να έχει την πνευματική υγεία της τίμιας και απονήρευτης ζωής. Γιατί μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη και ακόμα την ίδια μέρα να ξεκινά σωστά την πορεία της και το απόγευμα της ίδιας μέρας να λυγίσει και να υποχωρήσει στα ελκυστικά προσκλητήρια της πονηρίας. Χρειάζεται η αδιάκοπη πάλι προς τα πνευματικά της πονηρίας που προαναφέραμε από την Καινή Διαθήκη και ο πόλεμος αυτός πρέπει να είναι διαρκής και ολομέτωπος. Πρέπει να έχουμε μια σταθερή και οριστική στάση αρνήσεως κάθε πονηρίας και τεντωμένη την προσοχή μας στις παγίδες των δαιμόνων όταν μιλούμε, όταν πράττουμε και προπαντός όταν αποφασίζουμε. Ο κίνδυνος πονηρίας, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ορατός και εμφανής. Αναμειγνύεται με τις άλλες καλές σκέψεις και μας παρασύρει εκεί που θέλει. Γι' αυτό προσοχή και πάλι προσοχή και πάντοτε προσοχή.

0: Βλέπω και πάλι το ρολόι του χώρου που βρίσκομαι μπροστά στο μικρόφωνο να μου θυμίζει ότι πλησιάζει πάλι το τέλος του χρόνου που έχω στη διάθεσή μου. Μοιάζει σαν ένας μικρός θάνατος του λόγου. Μακάρι αυτό το γεγονός να μας θυμίζει και την πορεία που κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το τέλος το αναπόφευκτο. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε για σήμερα και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την άλλη εβδομάδα. Ως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να μελετάτε καθημερινώς το Ευαγγέλιο και να χαίρεστε εν Κυρίω. Γεια σας.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Πορευόμενοι και παραπορευόμενοι»
2: με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
1: Μουσική συνεργασία του Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Στις 6 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αποστόλου και μαθητού του κυρίου Θωμά. Οι Έλληνες τον ονόμαζαν Δίδυμο, έτσι μεταφράζεται το αραμαϊκό όνομα Θωμάς στην ελληνική. Τιμά τη μνήμη του επίσης για δεύτερη φορά την Κυριακή του Αντίπασχα η Εκκλησία μας, δηλαδή την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, ή την 8η ημέρα από το Πάσχα, αν μάλιστα υπολογίσουμε ότι ολόκληρη η εβδομάδα του Πάσχα θεωρείται ως μία ημέρα, ως η μεγάλη δηλαδή η Πασχάλιος ημέρα, τότε η Κυριακή του Θωμά είναι η επόμενη ημέρα, ή από την Ανάσταση και εξής ημέρα, που περιεχόμενό της έχει την καινούργια εποχή της δόξας του Θεού, της νίκης του θριάμου. Η ζωή νίκησε το θάνατο. Ο παλαιός κόσμος καταργήθηκε. Μια νέα ημέρα ανέτειλε μέσα στην οποία τα πάντα ανακαινίστηκαν. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα υπερκόσμια. Εόρταζε το γουν πάσα κτίσεις ψάλλει η Εκκλησία. Καινή Κυριακή την ονομάζει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος την Κυριακή του Θωμά, επειδή περιεχομενό της είναι η Ανάσταση και η δόξα του μέλλοντος αιώνος. Αυτό το γεγονός, αυτή η πραγματικότητα που μας χάρισε ο Χριστός με τη δική του Ανάσταση, είναι κάτι το πραγματικά καινούριο. Δεν υπήρχε στα κατηγορήματα του λόγου μέχρι σε εκείνη τη στιγμή. Δεν ήταν καταγραμμένη στα κατάστηγα των φιλοσόφων. Ποτέ δεν τόλμησαν οι διανοούμενοι να οδηγήσουν τη διανοιά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Αναπαύονταν στην έννοια της αθανασίας της ψυχής. Αυτό το καταλάβαιναν. Παρότι και αυτό είναι κατηγόρημα της πίστεως. Οι Έλληνες φιλόσοφοι δεν δυσκολεύτηκαν ποτέ την έννοια της αθανασίας που είναι κατηγόρημα της πίστεως να το κάνουν κατηγόρημα της λογικής. Χρησιμοποιούσαν μάλιστα και λογικές αποδείξεις γι' αυτό. Το θεωρούσαν δεδομένο στην ανθρώπινη φύση και μάλιστα αναγκαίο και βέβαιο. Το δέχονταν ως το πιο ουσιώδες στοιχείο της ανθρώπινης φύσης, επειδή αυτό περιέχει την αιωνιότητα. Η ψυχή είναι αιώνια, πανανθρώπινο αξίωμα και σχεδόν καθολικό δόγμα των Ελλήνων φιλοσόφων. Ενώ λοιπόν την αθανασία της ψυχής την κατανοούσαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, την Ανάσταση δεν ήταν σε θέση να την αφομοιώσουν. Στην περίπτωση αυτή λειτουργούσε στο διανόημά τους η πίστη στην ιδωλολατρία. Ήσαν ιδωλολάτρες και δύσκολα μπορούσαν να βγουν από αυτή τους την πίστη. Ήσαν τοποθετημένοι, δογματικοί. Άλλωστε πιο εύκολα πιστεύει κανείς στην αθρασία της ψυχής. Η πίστη στην Ανάσταση είναι πιο δύσκολη. Την Ανάσταση δεν την κατακτά ο άνθρωπος. Δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. Η Ανάσταση είναι δικαιοδοσία του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί να νικήσει το θάνατο και τη φθορά. Μόνο εκείνος είναι οντολογικά αθάνατος. Δυσανασχέτησαν οι Αθηναίοι φιλόσοφοι όταν εδώ στην Πνίκα άκουσαν τον Απόστολο Παύλο να τους μιλάει για την Ανάσταση. Διχάστηκαν. Σηκώθηκαν και έφευγαν. Έφευγαν πάντως σκεφτικοί. «Δεν θα σε ξανακούσουμε», του είπαν. Κάποιοι ελάχιστοι τον ακολούθησαν. Ο Διονύσιος Ορεοπαγίτης, η Δάμαρης και κάποιοι άλλοι. Όμως ο σπόρος έπεσε σ' όλους. Οι ρίζες τους ριζοβολούν στα μυαλά τους, τους ενοχλούν. Κάποτε θα βλαστήσουν στις σκέψεις τους. Θα δεχτούν ότι ο Θεός μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να νικήσει το θάνατο και τη φθορά. Ο Παύλος τους προετοίμασε. Τους είπε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε γενιά του Θεού. «Του γάρ και γένωσες μεν», τους είπε. «Γένος γάρ υπάρχοντες του Θεού». Στην ίδια δυσκολία βρέθηκε και ο Απόστολος Θωμάς. Ήταν λίγο διανοούμενος. Μετρούσε τα πράγματα με το μυαλό του. Πώς τον διάλεξε ο Κύριος για να τον κάνει κήρυκα της πίστεως? Γιατί το έκανε? Ο Κύριος θέλησε να δείξει ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ.
Δεν θα μείνει ο Αβραάμ χωρίς παιδιά αν χάσετε το ήθος και τους τρόπους του. Μπορεί ο Θεός από τις πέτρες, από τους εθνικούς, να αναστήσει παιδιά του Αβραάμ, παιδιά της πίστεως. Ο Θωμάς μπορεί να αμφιβάλλει, μπορεί να δυσπιστεί, όμως η αγάπη του για το δάσκαλο είναι βαθύτατη. Με κανένα τρόπο δεν θέλει να τον αποχωριστεί. Ξέρει ότι ο δάσκαλός του είναι γι' αυτόν το παν. Χωρίς αυτόν δεν έχει νόημα η ζωή. Έχει αγάπη και αφοσίωση στον Κύριο ο Θωμάς. Τέτοιο δάσκαλο δεν ξανάκουσε ποτέ. Η καρδιά του έλεγε ότι αυτός είναι ολόκληρος ο νόμος και οι προφήτες μαζί. Το έδειξε αυτό πολλές φορές. Αυτή η θερμή αγάπη θεμελιώνει στα κατάβαθα του Θωμά μια αταλάντευτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του διδασκάλου. Καταλαβαίνει ότι όλα όσα κάνει και διδάσκει ο Κύριος είναι σωστά. Είναι όμως μερικά πράγματα και μερικές ενέργειες του Κυρίου που δεν τις χωράει το μυαλό του, όπως λόγω χάρη δεν καταλαβαίνει, όπως και οι άλλοι μαθητές εξίσου, γιατί προχωρεί και ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα ο Χριστός, αφού εκεί τον περιμένει ο θάνατος. Αραβή, του λέγουν οι μαθητές, μην εζήτουν σε λιθά σε Ιουδαίοι, και πάλι νυπάγεις εκεί. Όλα τα αυτά ο Θωμάς είναι πρόθυμος και να κινδυνέψει μαζί του, ακόμη και να θανατωθεί. Αυθόρμητα, με θάρρος και τόλμη, παροτρύνει και τους άλλους μαθητές να πάνε στη Βιθανία μαζί με τον διδάσκαλο για να πεθάνουν. Να πεθάνουν μαζί του. Να πως το περιγράφει αυτό το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Είπεν ουν ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος στις συμμαθητές, άγομεν και εμείς, ή να αποθάνομεν με ταυτού. Ας μη χωριστούμε από το δασκαλό μας. Πάμε και εμείς μαζί του να θανατωθούμε μαζί του.

Είπεν ον ο Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος στις συμμαθητές, άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν με ταυτού. Αυτή την προτροπή ο Θεόδωρος Μόψου Εστίες την ερμηνεύει ως εξής. Καλό θα ήταν να τον πείσουμε τον Κύριο να μείνει και να ξεφύγει από τη θανατική επίθεση των εχθρών του. Επειδή όμως εκείνος νομίζει ότι πρέπει να πάμε, ας πάμε μαζί του κι εμείς. Πιο καλά, αφού προτιμά το θάνατο, να πεθάνουμε κι εμείς μαζί του, παρά να φροντίσουμε να σωθούμε εμείς και να χάσουμε το δασκαλό μας. Αυτά τα λόγια δείχνουν ότι ο Θωμάς είχε μεγάλη αγάπη και αποφασιστικότητα και θάρρος. Δεν καταλαβαίνει το γιατί αψηφά τον κίνδυνο ο Κύριος, προχωρεί όμως τον κίνδυνο μαζί του. Ο Θωμάς βγήκε κερδισμένος, μαζί του και οι άλλοι μαθητές. Ανέβηκαν στη Βηθανία. Ο φίλος του Χριστού Λάζαρος ήταν νεκρός. 4 μέρες πέρασαν από τότε που πέθανε, τον ενταφίασαν. Ήδη όζη τον πληροφορεί η Μάρθα, τεταρταίος εστί. Η φθορά ενίκησε. Εκείνη τη στιγμή όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με το θάνατο, που είναι ο πιο άσπονδος εχθρός του ανθρώπου. Οι Ιουδαίοι είναι αποφασισμένοι να θανατώσουν τον Ιησού. Η Μαρία και η Μάρθα πληγώθηκαν σκληρά από το κεντρί του θανάτου. Ο Λάζαρος, ο αδελφός τους, πέθανε. Οι συγγένεις θρηνούν και πενθούν. Οι μαθηταί απειλούνται από το θάνατο. Ο Θωμάς έχει ήδη μπει στη φοβερή αυτή εμπειρία. Οι μαθητές και ο Θωμάς βλέπουν ότι ο θάνατος δεν σεβάστηκε ούτε το φίλο του Χριστού, το Λάζαρο. Πρέπει όμως οι μαθητές να μάθουν να μην φοβούνται το θάνατο. Ένα μεγάλο έργο τους ανέθεσε ο Χριστός, ο δάσκαλός τους, τον Ευαγγελισμό του κόσμου, και ο κόσμος είναι εχθρικός. Με την Ανάσταση του Λαζάρου ο Χριστός φανερώνει ποιος ακριβώς είναι. Είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Κάνει το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου για να πιστέψουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός τον απέστειλε, και πολλοί επίστευσαν. Πολλοί ήουν εκ των Ιουδαίων θεασάμενοι αεποίησεν ο Ιησούς, επίστευσαν εις Αυτόν, γράφει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου άσκησε τεράστια επίδραση και στους μαθητές του Χριστού. Ο ορθολογισμός του Θωμά υποχωρεί. Το θαύμα διανοίγει το πνεύμα τους προς τη δύναμη της πίστεως. Κατανοούν τώρα ότι μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα. Ο Απόστολος Θωμάς δεν φοβήθηκε τον θάνατο. Επιβεβαίωσε τα λόγια της προς Ρωμαίους επιστολής. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. Πέπεις μεγάρο ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή δινήσεται ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού. Ο Απόστολος Θωμάς παρόμοια συμπεριφέρθηκε και μια άλλη φορά. Έχει συντελεστεί η προδοσία μέσα στην ψυχή του Ιούδα. Τα πάθη και η Σταύρωση πλησίαζαν. Στο μυστικό δείπνο ο Χριστός, για να στερεώσει και δυναμώσει την πίστη των Αποστόλων, τους αποκαλύπτει ποιος είναι. Τους προετοιμάζει. Τεκμία, έτοιμη κρόν με θυμόν ημί, τους λέγει. Αλ όπου εγώ υπάγω, ημί σου δίνεστε ελθύν. Εντολήν και νυν δίδομαι ημίν, ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησε ημάς, τους λέγει. Ανησύχησαν οι μαθητές. Ο Πέτρος του λέγει, «Γιατί δεν μπορώ να σε ακολουθήσω, ακόμη και τη ζωή μου θα θυσιάσω για να σε υπερασπιστώ». «Το ξέρετε», συνεχίζει ο Κύριος, «το ξέρετε που πηγαίνω, ξέρετε καλά και το δρόμο που οδηγεί εκεί». Πάλι τότε ο Θωμάς σπέβδει και ρωτάει, «Κύριε, δεν ξέρουμε που πηγαίνεις και πώς μπορούμε να γνωρίσουμε το δρόμο που οδηγεί εκεί». Λέγει αυτό ο Θωμάς, «Κύριε, ουκ είδαμεν που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε».
Αν πριν ο Θωμάς οδηγήθηκε από τον ορθολογισμό στην πίστη, τώρα οδηγείται από την προκατάληψη παχυλών ελπίδων κάποιες επίγειες βασιλείες στη μέθεξη των ουρανίων αγαθών. Μαθαίνει ότι ο Κύριος οδώσεστην ότι δι' αυτού ήρχοντο και αυτός Κύριος ειν του ανάγειν προς τον Πατέρα, όπως λέγει ο Αμμόνιος. Με την ερώτησή του αυτή ο Θωμάς έγινε η αφορμή να φανερωθεί ότι ο Χριστός είναι η οδός που οδηγεί προς τον Πατέρα, καθώς αυτός είναι η αλήθεια και η ζωή.

Το τέταρτο Ευαγγέλιο μας προσφέρει και μια άλλη ψηλή και δυνατή παρουσία του Θωμά στον κύκλο των 12. Ο Κύριος του επιφυλάσσει μια ιδιαιτερότητα. Ο αναστημένος δάσκαλος την ίδια ημέρα που αναστήθηκε φανερώθηκε στη Μαρία τη Μαγδαληνή και το βραδάκι των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδε. Ήλθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής «Ειρήνη ημίν». Τους έδειξε τις πληγές, τους μετέδωσε το Άγιο Πνεύμα, τους έδωσε την αποστολική εξουσία και τους κατέστησε αποστόλους του. Όμως, Θωμάς, εις εκ των 12, ο λεγόμενος δίδυμος, ούκιν μετ' αυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Το έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Ο Θωμάς αντέδρασε με την ίδια ψυχολογία, με τον ίδιο τρόπο. Παρότι με μια ανάσταση, την ανάσταση του Λαζάρου, πήρε το μεγάλο μάθημα ότι στη δυνατότητα του Θεού είναι να ξαναδώσει τη ζωή σε ένα νεκρό, παρότι είχε δει τόσα θαύματα με τα οποία ο Κύριος φανέρωσε τη θεϊκή του δύναμη, έμεινε ο ίδιος. Δεν το χωράει ο νους του ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Δεν λειτουργήσε ακόμη μέσα του η λειτουργία της πίστεως. Ζητάει αποδείξεις. Εάν δεν δω με τα μάτια μου στα χέρια του τα σημάδια των καρφιών, εάν δεν αγγίξω με το δάκτυλό μου την πληγή των καρφιών, εάν δεν αγγίξω με το χέρι μου την πληγωμένη του πλευρά, δεν μπορώ να πιστέψω, τους λέγει. Αυτός ήταν ο Θωμάς. Ζητούσε χειροπιαστές αποδείξεις. Γνωρίζει ότι οι μαθητές του είναι αξιόπιστοι, είναι φιλαλήθεις. Νομίζω, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ότι κατά θείαν οικονομίαν φάνηκε ο Θωμάς εκείνη τη στιγμή και εκείνες τις ημέρες ο λιγόπιστος. Έτσι ώστε να δοθεί και σε εμάς η πληροφορία της Αναστάσεως και να πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού χωρίς ενδιασμούς, ότι δηλαδή το σώμα του Κυρίου που το κρέμασαν στο Σταυρό και έπαθε τα παθήματα της Σταύρωσης και της Θανάτωσης, αυτό ακριβώς το ίδιο το ανέστησε και το εζωοποίησε ο Πατέρας ο Επουράνιος με το Γιο του, που με την ενανθρώπιση του είχε κάνει δικό του αυτό το ανθρώπινο και θνητό σώμα. Ο Θωμάς ζητάει να δει με τα μάτια του τον αναστημένο, και όχι μόνο αυτό, αλλά ζητάει να ελέγξει τις πληγές των καρφιών και δεν το αρκεί ούτε αυτό. Ζητάει να αγγίξει τις πληγές των καρφιών και να ψάψει με το χέρι του την λογισμένη πλευρά του Κυρίου, λέγει ο Ζυγαβηνός. Ο Θωμάς, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ζητούσε την παχυλή πίστη τη θεμελιωμένη στην πληροφορία της αισθήσεως της αφής. Δεν αρνείται ούτε στην, αρκείται ούτε στην πληροφορία των ματιών του, ούτε στην πίστη των ματιών του. Μη τυχόν κι είναι φάντασμα το ορόμενο. Θέλει να ψηλαφίσει τον αναστημένο. Τόσο εύκολα ξέχασε ότι ο Κύριος τους το είχε πει ότι θα πάθει και θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί. Ξέχασε την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν. Ξέχασε και τον τεταρτέο Λάζαρο. 8 μέρες αφήνει το Θωμά πληροφόρητο ο αναστημένος Κύριος. Την 8η ημέρα από την Αναστασή του θα του φανερωθεί, για να του δείξει ότι η 8η ημέρα ήδη άρχισε. Είναι η Καινή Κυριακή, η ημέρα της παρουσίας του Χριστού, η αυγή του μέλλοντος αιώνος. Και μεθημέρας 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς μετ' αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει εις το μέσον και είπεν «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Θωμά,
φέρε των δακτυλών σώδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Έλα Θωμά να δεις όπως εσύ το θέλεις και το ζητάς. Έλα και ψηλάφισε τις πληγές μου όπως το επιθυμείς. Ακούει ο Κύριος τις επιθυμίες του. Φανερώνεται πιο πιστικά, πιο χειροπιαστά στο Θωμά. Με πραότητα και συγκατάβαση, με συμπάθεια και τρυφερότητα κάνει όλα τα χατήρια του Θωμά. Συνομιλεί μαζί του. Του δείχνει ότι γνωρίζει τον πόνο της ψυχής του. Ότι γνωρίζει την αγάπη του. Κατανοεί την απιστία του και τον βοηθάει περιμένοντας τον και φανερώνοντας του ότι γνωρίζει τα κρυπτά της καρδιάς του. Δεν τον επιτιμά. Κάνει τη διάγνωση όμως ότι νοσεί την νόσο της απιστίας. Από εκεί ορμάται η αμφιβολία. Ο πιστός εύκολα μπορεί να κατολιστήσει στην απιστία αν δεν προσέξει. Ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος. Στη δύσκολη στιγμή, όταν αδύναμο είδε τον Κύριο πάνω στο σταυρό, δίστασε. Κινδυνεύει όμως τώρα να πάει προς την απιστία. Δεν πιστεύει στους ανθρώπους. Πιστεύει όμως τον δάσκαλο. Και ο δάσκαλος του, ο Κύριος, θέλει να τον δυναμώσει στην πίστη του. Θέλει να του δώσει την τελειότητα της πίστεως. Γι' αυτό και του μιλάει προσωπικά, πρόσωπο προς πρόσωπο. Του φανερώνεται αναστημένος με το αναστημένο σώμα του, το άφθαρτο και ένδοξο, εκείνου που έρχεται τώρα από τον Πατέρα, από το μέλλοντα αιώνα. Ένδοξο και άφθαρτο, πρωτότοκο από τη Βασιλεία ερχόμενο, αναστημένο, αντίκρισε και άκουσε ο Θωμάς τον Κύριο και δάσκαλό του, που τόσο τον αγαπούσε και τον λάτρευε. Και αναφώνησε τότε χωρίς καμιά αμφιβολία και δισταγμό το πιστεύω του. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ο Κύριός μου είναι αυτός, ο Θεός μου ο αληθινός. Ο Απόστολος Θωμάς αξιώθηκε και είδε τον αναστημένο Κύριο σε μια προσωπική φανέρωση, προσωπική και κοινή μαζί. Είναι ο πρώτος που έκανε μια σαφή και τέλεια ομολογία πίστεως. Πιστεύει ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός του και ο Κύριος του παντός και ο Θεός ο αληθινός. Και ο Θεός είναι ο Λόγος, υπογραμμίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο μακάριος Θωμάς, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, έδωσε πάρα πολύ ορθή ομολογία πίστεως όταν είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου», γιατί σε εκείνον που είναι ο καταφύσιν Κύριος και έχει την κυριαρχία πάνω σε όλα, ταιριάζει το ότι είναι ο Θεός. Ένα Κύριον αυτόν ειδικός και Θεόν ως εκ του καταφύσιν Κυρίου και Θεού γεννηθέντα, εκ του Πατρός. Ο Θωμάς καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία για τον Αναστάντα. Είναι ο αιωρακός και πιστεύσας. Έχει την ψηλαφητή αλήθεια ότι ο Αναστάς ήταν ο ενανθρωπίσας. Κατανοεί τώρα πολύ καλά ότι και ο Λόγος σάρξε γένετο. Αυτό το σαρκωμένο Θεό βλέπει ως αναστημένο άνθρωπο ο Θωμάς. Οι αναστημένοι ανήκουν στον κόσμο του Θεού, στον μέλλοντα αιώνα. Ο αναστημένος Χριστός ως πρωτότοκος πρώτος πέρασε την ανθρώπινη φύση μέσα στον κόσμο του Θεού. Και με την φανέρωσή του στο Θωμά ως αναστημένος πέρασε τώρα τον μέλλοντα αιώνα μέσα στη ζωή των ανθρώπων, έτσι ώστε να είναι μακάριοι οι μη ειδώτες και πιστεύσαντες. Καλή δηλαδή είναι η πίστη που στηρίζεται στις αποδείξεις και στην εμπειρία, αλλά καλύτερη και ανώτερη είναι η πίστη στην απλή μαρτυρία, στο ότι μας το βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού.
το γαρεστή πίστεως, το ταμείο ρώμενα δέξαστε. Έστι γαρ πίστης πραγμάτων έλεγχος ου βλεπωμένων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Μακάρι όσοι στηρίζουν την πίστη τους στο κήρυγμα της Αναστάσεως. Ταύτα γέγραπτε ή να πιστεύσετε, γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Έτσι κατακλείει το Ευαγγελιό του ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που διέσωσε αυτή την σπουδαία φανέρωση του Κυρίου στο Θωμά. Η παράδοση μας λέγει ότι ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Συρία, την Περσία, τις Ινδίες. Οι χριστιανοί του Άλαμπαρ, των Ινδιών, τον θεωρούν ιδρυτή της Εκκλησίας και προστάτη τους. Ο Απόστολος Θωμάς έφερε εις πέρας το έργο το οποίο του ανέθεσε ο Κύριος, το αποστολικό του έργο.

αφιερώσαμε το σημερινό μας σχόλιο τον Απόστολο Θωμά, που στις 6 Οκτωβρίου τιμά τη μνήμη του η Εκκλησία μας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κύμων Παπαχριστόπουλος. Στη ρύθμιση ήχου ήταν ο Δημήτρης Ελένης.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

έγινε έξι και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε, ειδού γαρ όσε γενετό η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Γεώργιος Μοναχός Μωυσής σε άρθρο του στην περιοδική έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για το έτος 1995 παρουσίασε όλη τη ζωή και την δραστηριότητα του Γέροντος Διονυσίου στα νησιά του Αιγαίου σε μια περίοδο δύσκολη για τον ελληνισμό. Διαβάζουμε σχετικός. Ο γέροντας Διονύσιος της Κιάθου 1802-1887.

Πέρασαν περισσότερα από 100 έτη από την κίνηση του μακαρίου ιερομονάχου Διονυσίου, του φημισμένου γέροντα της Κιάθου, για τον οποίο ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είπε: «Εάν εγεννά το 1ο 4ο αιώνος, θα ήταν Μάρτης. Εάν μετά τον 4ο, Όσιος». Είναι γεγονός πως η βιογραφία είναι η μόνη αληθινή ιστορία. Σκοπός και της παρούσης συνοπτικής βιογραφίας είναι να διατηρήσει την ευωδία του αγώνος του μεγάλου αυτού γέροντος και στις καρδιές των νεωτέρων φιλαρέτων που αγαπούν τις ιερές παραδόσεις των πατέρων μας. Οι βιογραφίες δεν αποσκοπούν στην απλή εξιστόρηση χρονολογιών και γεγονότων, αλλά στην παρουσίαση του ενθέου ζήλου των μορφών αυτών, ευεργετικού και χρησίμου για την υποτονική ζωή μας. Η παρούσα βιογραφία εκεί αποσκοπεί. Ο λόγιος και ενάρετος κληρικός Διονύσιος Επιφανιάδης, διδάσκαλος του γένους και καθοδηγητής των διηγηματογράφων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, έχει να επιδείξει βίο συνεχών πνευματικών αγώνων και κατακτήσεων.

Γέρον Διονύσιος γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1802, ημέρα Κυριακή του Πάσχα. Στη βάπτισή του έλαβε το όνομα Δημήτριος. Ήταν γιος του Επιφάνιου Δημητριάδη και της Ουρανίας Θωμά Κουμπή. Ο πατέρας του ήταν τότε βοεβόδας του νησιού. Ο Επιφάνιος, 1760-1827, ήταν γιος του προεστώτος Δημητράκη Οικονόμου, που εγεννήθη στη Μονή του Ευαγγελισμού της Κιάθου με το μοναχικό όνομα Δαβίδ. Ηγούμενος της Μονής ήταν ο πρώτος γιος του Αλίπιος, που είχε έλθει από τα κατουνάκια του Αγίου Όρους, όπου επί πολλά έτη μόναζε. Από νωρίς, ο Επιφάνιος αγάπησε τα γράμματα. Την αγάπη αυτή του την είχε εμπνεύσει ο καλός πατέρας του, που το 1809 του δώρισε την ιδιόκτητη Μονή του Τιμίου Προδρόμου του Κρυφού για την ίδρυση σχολείου στο νησί. Ο Επιφάνιος υπήρξε μαθητής του Στέφανου Δαπόντε, πατέρα του διάσημου ξηροποταμινού μοναχού Κεσάριου και του ιεροδιακόνου νεόφυτου Καυσοκαλυβίτη, οπαδού του Κολυβαδικού κινήματος όταν ήταν στη Ρουμανία και είχε φύγει από καθηγητής που ήταν στην Αθωνιάδα σχολή. Περί το 1795 συνδέθηκε με θερμή φιλία με τον εθνομάρτυρα Ρίγα Φεραίο, που είχε διατελέσει μαθητής της Αθωνιάδος σχολής. Ο Επιφάνιος, με ενθουσιασμό, άσκησε το διδασκαλικό έργο, τροφοδοτώντας την πίστη, την ελληνομάθεια και τη φιλοπατρία των υποδούλων ελληνοπαίδων. Διακρίθηκε ως αγωνιστής στους απελευθερωτικούς αγώνες της πατρίδος και ως συγγραφέας ιστορικών, φιλοσοφικών, ποιητικών και υμνογραφικών έργων. Έργα του εξέδωσαν και οι Αλέξανδρος Μωραϊτίδης και Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ο Επιφάνιος Δημητριάδης θεωρείται ένας από τους εξαίρετους διδασκάλους του γένους.

Ο γέροντας Διονύσιος διατήρησε το προσωνύμιο του πατέρα του Λογιότατος, τον οποίο προσπάθησε να ξεπεράσει στην αγάπη των ελληνικών γραμμάτων, καθώς και τους στρασοφόρους Δαβίδ και Αλίπιο, τον παππού και τον θείο του, από τους οποίους παρέλαβε και αύξησε το ζήλο για τη μοναχική ζωή και τη θυσιαστική λατρεία για τη μητέρα Εκκλησία, στην οποία αφιέρωσε τα τάλαντα και τις δυνάμεις του. Μορφώθηκε στα σχολεία της Κωνσταντινούπολεως και της Πάρου, έχοντας για δασκάλους λόγιους κληρικούς και λαϊκούς. Στην Πάρο διετέλεσε μαθητής του ιεροδιδασκάλου Ηλία και του περιώνυμου ασκητή Κυριλάκη του Κολυβά, ο οποίος τον έκυρε μικρόσχημο μοναχό και του έδωσε το όνομα Δανίηλ. Επιστρέφοντας στη Σκιάθο, ο θείος του, ηγούμενος Αλίπιος, τον κατασταίνει δάσκαλο του νησιού. Η πρώτη αίθουσα διδασκαλίας του υπήρξε στο χώρο της Σεβάσμιας Μονής του Ευαγγελισμού. Αρκετοί αξιόλογοι μαθητές απείλαυσαν τη διδασκαλία του, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, που ήταν ο πρώτος εξάδελφός του. Η αδελφή του γέροντος Διονυσίου, η Αρετήσα, ήταν μάμη των Αλέξανδρο Μωραϊτίδη και Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Στην Πάρο, όπου ξαναπηγαίνει, συσταίνει σχολείο στο μετόχι του Αγίου Αθανασίου της Μονής Λογκοβάρδας με την ευλογία του εναρέτου ηγουμένου Φιλοθέου που προερχόταν από το Άγιον Όρος. Με ιερό ενθουσιασμό δίδασκε τους οικοτρόφους μαθητές του, τους οποίους ασκούσε και στην προσευχή, νηστεία και αγρυπνία. Διηγούμενος τον αγώνα του στο να διαπαιδαγωγήσει και μορφώσει τους μαθητές του, στον ανιψιό του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, λίγες μέρες πρώτης κοιμήσεώς του, έλεγε: «Ακόμα τα γόνατά μου έχουν ρόζους από τα σγονοκλησίας όπου έκαμνα ενώπιον των μαθητών μου προς οδηγίαν των. Όνα είχαμε σήμερα παρόμοιους δασκάλους».

Στην Πάρο, ο γέροντας Διονύσιος έρχεται το 1833 στο Άγιον Όρος, το οποίο θα γίνει σημαντικό σταθμό της ζωής του. Κοινοβιάζει στην αυστηρή μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Σύντομα, κηρύεται μεγαλόσχημος και παρά τις εκ της ταπεινώσεώς του αντιρρήσεις του, χειροτονείται ιερεύς. Διακονεί με προθυμία τη μονή του και η φήμη του δεν αργεί να ξαπλωθεί και πέραν της ιερής Αθωνικής Χερσονήσου. Το 1836 καλείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και διατελεί σύμβουλος δύο πατριαρχών, του Γρηγορίου VI και του Ανθίμου του IV. Οι αντιεκκλησιαστικές πράξεις των Βαβαρών τον αναγκάζουν να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η λύπη των πολλών πνευματικών του τέκνων στην πόλη για την αναχώρησή του ήταν μεγάλη. Η παιδεία του και η αρετή του τον είχαν κάνει πολύ σεβαστό και αγαπητό σε όλους. Κάθε Σάββατο έκαμε αγρυπνία και κήρυτε τον Θείο Λόγο στις πολλές εκκλησίες της Βασιλεύουσας.

Η άφιξή του στη Σκιάθο χαιρετήθηκε από τους συμπολίτες του με ιδιαίτερη χαρά. Πρώτο του έργο ήταν η ανακαίνιση της παλαιάς μονής της Παναγίας της Εικονίστρας. Η θαυματουργή εικόνα της είχε βρεθεί εκεί πριν από 200 χρόνια περίπου. Ο γέροντας Διονύσιος εργάστηκε υπεράνθρωπα για τη μονή. Έφερε τη βιβλιοθήκη του που την αποτελούσαν 4.000 τόμοι, μεταξύ των οποίων διακρινόταν ακριβές εκδόσεις των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας και των αρχαίων Ελλήνων κλασικών. Σύστησε ηματουργείο, υποδηματοποιείο και ξυλουργείο. Καλλιέργησε τα κτήματα και τους κήπους, αφού πριν καλόπισε το ναό και το αρχονταρίκι και καθιέρωσε το κοινοβιακό σύστημα στους 10 μοναχούς του. Οι καθημερινές ακολουθίες ήταν κατανυκτικές. Οι αγρυπνίες του Σαββάτου τακτικές. Όλα τελούνταν κατά το τυπικό του Αγίου Όρους. Μάλιστα, ο γέροντας με το κύρος του καθιέρωσε το αγιορείτικο τυπικό και τις ενορίες της Κιάθου, ευλαβείς ιερείς των οποίων υπήρξαν αυστηροί τηρητές του μέχρι τις ημέρες μας, όπως ο πατέρας του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, Παπα Αδαμάντιος, ο αρχιμανδρίτης Ανδρέας Μπούρας και ο οικονόμος Γεώργιος Ρήγας.

Γονείς της εικονίστρας ή κουνίστρας, γράφει ο φιλομόναχος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Εις το ομονίδριον τούτο έζησαν κατά τα τέλη του 18ου και τας αρχάς του 19ου εξ πλάγι ανιώντε συγγενείς μου όλοι οι ιερομόναχοι. Δύο μεν μεγάλοι θείοι μου τετάρτης γενεάς, Ιάκωβος και Ευγένιος, και τελευταίος προς πατρός απλούς θείος μου Ιωαννίκιος. Ο ηγούμενος μάλιστα Ευγένιος ο δεύτερος, ύστερα από το κλείσιμο της μονής από τους Βαβαρούς, σε αναφορά του της 20 Αυγούστου 1837 προς τη Βασιλική Γραμματεία των Εκκλησιαστικών, ζητά να επιτραπεί σε αυτόν και τον συμμοναστή του Αγαθάγγελο να επαναγκαταβιώσουν στο μοναστήρι ως πολλά δαπανίσαντες και μοχθήσαντες διανέγερσήν του και ως υποσχεθέντες παιδιόφεν να τελειώσουν τα της προσκέρου ζωής εν αυτό κατά τα συνταγάς της μοναστικής πολιτείας. Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά η κληρονομικότητα της ασκητικοφιλίας του Παπαδιαμάντη. Πλησίων των συγγενών του αυτών, ηγουμένων και κηδεύτηκε.

Κοντά στη μονή της εικονίστριας υπήρχε άλλο μοναστηράκι τιμόμενο στο γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου, το επωνομαζόμενο του Παρθένη, από το όνομα του κτήτορα μοναχού Παρθενίου, του Σκιαθίτη, και κατόπιν των αυταδέλφων ιερομονάχων Παρθενίου και Ιακώβου. Εδώ, μετά από ανακαίνισή του, ο γέρον Διονύσιος εγκατέστησε μικρή αδελφότητα μοναζουσών. Γράφει περί της τοποθεσίας ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης: «Εις μίαν ερημικήν περιοχήν έχουσαν πολλή νομιότητα προς τας ασκητικάς του άθωνος κατασκηνώσεις, εις την αναψυκτικήν της οποίας δρόσων έρχονται αηδώνες και οικόσιφοι και αγριοπεριστέρε, και τα άλλα υδροχαρή της ερήμου πετεινά να ποτιστούν και να ψάλουν, και όπου μόνον οι κόδωνες των εγωπυμνίων αντιλαλούν ανά τα Σαββάτους και αγρίας λόχμας». Τα δύο αυτά μοναστήρια υπήρξαν μαζί με του Ευαγγελισμού κέντρα πνευματικού ανεφοδιασμού των διψώντων ευλαβών ισιωτών.

Δεν αργούν όμως και στον άξιο αυτό εργάτη του αμπελώνος του κυρίου να έλθουν τα βεινά προς παιδεία και νουθεσία, δίχως βεβαίως να τον κάμψουν ποτέ. Τον κατηγορούν πως εργάζεται κατά του όθωνος και συνεργάζεται με τον διοκόμενο Παπουλάκο. Όπως και άλλοτε γράψαμε, ο Όθων και η Βαβαρή εστρέφονται μανιωδώς κατά των Μονών και της Διέλιαν, γιατί γνώριζαν καλά ότι αυτές ήσαν επάλξεις της Ορθοδοξίας και στηρίγματα του πιστού λαού. Επίσης, ο αλόθρησκος

πλησίους και οι ακόλουθοι των φλογερών κηρυγμάτων τους ήθελαν μια εκκλησία Αγία και Ζώσα, απομακρυσμένη από τη βασιλική κηδεμονία, ένα ζωντανό αγιοπατερικό μοναχισμό, μια πίστη χωρίς λαϊκές τις ηδαιμονίες και θρησκοληψίες. Ο στήλος της Ευσεβίας και στρατιώτης του Χριστού Διονύσιος, άφοβος στις απειλές, γράφει: ήλθουν οι απεσταλμένοι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού το Μέγα Σάββατον. Με εύρον πρώτης λειτουργίαν προς το βράδυ, τους είπα να τελειώσω τη λειτουργίαν. Και πάραυτα, αφού ετελείωσα αυτήν, με παρέλαβον και με οδήγησαν εις την πόλην, κάτω εις το πολεμικόν πλοίον, με το ράσον μόνον, χωρίς να πάρω τίποτε μαζί μου. Έτσι, η μεγάλη εβδομάδα συνεχίζεται για τον άκαμπτο μπροστά στις απειλές γέροντα. Πάσχα κάνει στο δρόμο της εξορίας. Εξορίζεται το 1852 στη Θήρα, αφού πρώτα έχει μία δεκάμινη παραμονή στην Ήδρα.

σεβάσμιος γέροντας και στον τόπο των εξοριών του εργάζεται. Περιερχόταν στη θύρα, τα χωριά, τις εκκλησίες και τα μοναστήρια του νησιού και δίδασκε το λαό. Τους ιερείς συμβούλευε να χτυπούν καθημερινά την καμπάνα της εκκλησίας τους, να τελούν τις ακολουθίες προσεκτικά, ακόμα κι αν ένας ήταν προσερχόμενος. Και μόνο που θα σταυροκοπηθούν στο άκουσμα της καμπάνας οι άνθρωποι, κάτι είναι. Δυστυχώς, τα πολυέξοδα και φιλόπονα έργα που άφησε στη Σκιάθο ο γέροντας αφέθηκαν στην καταστροφή. Οι μοναχοί του εξορίστηκαν και αυτοί ως ομόφρονές του σε μοναστήρια των νησιών Πόρου, Ίδρας και Σύρου. Πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές συμμάχησαν για να πτωήσουν λίγους μοναχούς που σαν το γέροντά τους μόνο περιουσιακό στοιχείο τους ήταν το τριμμένο ράσο τους. Στη μονή του προφήτη Ηλία της Θύρας έχουμε τη συνάντηση δύο ηρωικών εξορίστων, του Διονυσίου και του Παπουλάκου. Ομόστεγοι οι δύο αγαπητοί αδελφοί συμπροσεύχονται και αλληλοβοηθούνται και ενισχύονται. Το έργο των συκοφαντών συνεχίζεται για να λαμπρύνει το δικό τους. Οι επισκέπτες της Μονής αυξάνουν τις ημέρες της εδώ παραμονής των δύο τολμηρών ρασοφόρων. Έρχονται για να εξομολογηθούν και να λάβουν άφεση, παρηγορία και ευλογία. Ο Παπουλάκος τους οδηγεί στο πετραχύλι του Διονυσίου, κάτω από το οποίο θα έσκυψε και ο ίδιος. Οι διώκτες τους όμως δεν θέλουν τη συνεργασία τους. Τους θεωρούν αγύρτες και δόλιους λαοπλάνους και γι' αυτό αποφασίζουν την άμεση απομάκρυσή τους. Τον Παπουλάκο εξορίζουν στη Μονή Παναχράντου της Άνδρου και τον Διονύσιο στη Μονή Ταρτάνης Ευρυτανίας. Ο πρώτος θα παραμείνει μέχρι το οσιακό τέλος του στις 18 Ιανουαρίου του 1861 στην Άνδρο, όπου παρά τις αυστηρές κυβερνητικές διαταγές θα αναπτύξει κηρυκτική δράση με πλούσιους καρπούς. Ο Διονύσιος τελικώς δεν θα μεταφερθεί στην Ευρυτανία, αλλά θα παραμείνει στη Θύρα επιτηρούμενος αυστηρότερων υπό του επισκόπου, εάν δεν συνετιστεί να μεταβεί εις άλλων τόπων, εποπτευωμένης εκ του σύνεγγης της διαγωγής του.

Και μετά το διάλειμμα επιστρέφουμε στο βίο του γέροντος Διονυσίου της Κιάθου, για τον οποίο μαθαίνουμε μέσα από το άρθρο του μοναχού Μωυσέως στην περιοδική έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου για το 1995.

Μετά συνεχή, πάντως δεκαετή πλούσια πνευματική δράση και καρποφορία στη θύρα, έρχεται στην Ύδρα, ύστερα από πρόσκληση του Ναυάρχου Αθανασίου Μιαούλη, γιου του ήρωα της ελληνικής επαναστάσεως Ανδρέα Μιαούλη. Κέντρο της εδώ ευεργητικής για το νησί εργασίας του δεν μπορεί να είναι άλλο από ένα μοναστήρι. Φιλοξενείται στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία και αργότερα του παραχωρείται το μοναστηράκι του Αγίου Νικολάου, το οποίο ανακαινίζει και καλοπίζει και γίνεται τόπος αγαπητός για την ιδραϊκή κοινωνία, γιατί εκεί έβρισκε τον φιλόστοργο πατέρα, τον ενάρετο ποιμένα, τον διακριτικό πνευματικό, τον αυστηρό ασκητή και ακάματο λειτουργό του υψίστου.

ίδιος Αρχιεπίσκοπος Σύρου Αλέξανδρος Λυκούργος, πληροφορούμενος τη δράση του γέροντος Διονυσίου στην Ύδρα, ήλθε να τον απαγάγει για να μην τον προλάβουν οι άλλοι. Τον έφερε στη Σύρο, όπου τον υποδέχτηκαν με τιμές ως άριστο πνευματικό τους πατέρα και οδηγό. Δεν αστόχησαν στις προβλέψεις τους. Ο ακούραστος γέροντας με νεανικό ζήλο συνεχίζει και εδώ τα θεάρεστα έργα του. Κτίζει μονή που την αφιερώνει στην Αγία Παρασκευή και γίνεται σύντομα προσκύνημα όλου του νησιού. Ο ωραίος ναός, το σεμνό αρχονταρίκι, τα ταπεινά κελιά των μοναχών θυμίζουν Άγιον Όρος. Ο ασκητικός βίος του γέροντα προσήλκυσε την ευλάβεια των κατοίκων που έφτασαν μέχρι εκεί για να εξομολογηθούν και να το συμβουλευθούν. Και εδώ συνεχίζει την καλή του συνήθεια να τελεί η αγρυπνία κάθε Σάββατο με την προσέλευση αρκετών πιστών. Είχεν ο ευλογημένος, γράφει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, την ωραία κλίση να κτίζει και να ελεεί. Η σχήρας του δεν έμενον χρήματα. Σήμερον είχε 1000 δραχμές, αύριον δεν είχε ούτε λεπτόν. Εδώ έγινε και η πρώτη συνάντηση του Αλέξανδρου Μωραϊτίδη με τον επιφανή γέροντα θείο του, ο οποίος τον παρεκκίνησε να σπουδάσει.